0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Θα ξεκινήσουμε με το μεταναστευτικό, καθώς η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα είναι εκτός ορίων. Πάνω από 1.100 μετανάστες έφτασαν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο στην περιοχή, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μανώλη Φραγκούλη, προκαλώντας έτσι ασφυκτική πίεση στις τοπικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους χώρους της πρώην ΑΓΡΕΚΣ φιλοξενούνται εκατοντάδες άνθρωποι σε πρόχειρες εγκαταστάσεις. Οι υποδομές και τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς δεν επαρκούν, ενώ την ίδια ώρα οι αφήξεις στα νότια παράλια της Κρήτης συνεχίζονται ακάθεκτες. Στο Ηράκλειο οι ροές είναι συνεχείς, ενώ την ίδια ώρα η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου επέβαλε νέο πρόστιμο ύψους άνω των 100.000 ευρώ στο ακίνητο Σκουλούδι του Αθανάτου, το οποίο προορίζεται για τη δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο και του Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού για το Μεταναστευτικό, εξαιτίας της κατακόρυφης αύξησης των ροών προς τις νότιες ακτές του νησιού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποιεί ένα νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και προχωρά σε άμεση χρηματοδότηση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Βραχνάς παραμένει η πρόσβαση των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης, με τα ραντεβού στα τακτικά ιατρία να εξαντλούνται μέσα σε μία ώρα και τις αναμονές για χειρουργικές επεμβάσεις να παραμένουν μεγάλες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, πάνω από 9.000 ασθενείς περιμένουν για χειρουργείο στο νησί, εκ των οποίων περισσότεροι από 6.000 σε Παγνή και Βενιζέλιο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της φυτείας κάναβης στον Δοξαρόμηλο ποτάμου, όπου εντοπίστηκαν πάνω από 70 δεντρίλια και 36,5 κιλά κάναβης. Οι δύο άνδρες, ηλικίας 45 και 39 ετών, είχαν συλληφθεί κατά την επιχείρηση της αστυνομίας, ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοι της ταυτοποιήθηκαν στη συνέχεια και παρουσιάστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Η πολύκροτη δίκη για το κύκλωμα εμπορίας βρεφών, του παράνομων υιοθεσιών και της εκμετάλλευσης παρένθετων μητέρων ξεκινά σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτη στα Χανιά. Η υπόθεση, η οποία έχει αποκαλυφθεί τον Αύγουστο του 2023, αφορά στη δράση μιας κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στο επίκεντρο του κατηγορητηρίου βρίσκονται ο 76χρονος γυναικολόγος και ιδιοκτήτης της κλινικής, αλλά και ένα 47χρονος εμβριολόγος. Στο εδόλιο αναμένεται να καθίσουν συνολικά 33 άτομα. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από αγροτικούς φορείς και κέντρα υποδοχής δηλώσεων για την παράταση της προθεσμίας για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ μέχρι τέλος του μήνα. Οι φορείς κάνουν λόγο για σοβαρά τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα και ζητούν να δοθεί παράταση τουλάχιστον έως το τέλος του έτους, επισημένοντας ότι η νέα προθεσμία δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, τις υποδομές και την διαχείριση των φυσικών καταστροφών σημάδεψε την δεύτερη ημέρα περιοδίας του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη. Ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να βρεθεί στις πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες κακοκαιρίες και πυρκαγιές και πραγματοποίησε αυτοψίες οροπέδιο Λασιθίου, Γέργερη και Νότιο Ρέθυμνο. 8 παρεμβάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις, τη λειτουργία των servicers αλλά και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, στόχος είναι να δοθεί οξυγόνο στους οφειλέτες σε μια περίοδο που το ιδιωτικό χρέος έχει ξεπεράσει τα 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Άσκησε παράλληλα έντονη κριτική στην κυβέρνηση και κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιτρέψει τη συζήτηση των προτάσεων στη Βουλή. Αύξηση 30% ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για την διατήρηση της τιμής του πετρελαίου κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, το πλέγμα των μέτρων συμπληρώνεται με την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης για τον περιορισμό των πιέσεων στο κόστος μεταφοράς. Σήμερα αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς. Στην υπόλοιπη δισεογραφία, την παρέτηση της από την θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα υπέβαλε η Kimberly Guilfoyle κατόπιν αιτήματος του Donald Trump, αρνούμενη ωστόσο τις καταγγελίες σε βάρος της. Σε ανάρτησή της χαρακτήρισε τη διπλωματική της θητεία στην Ελλάδα ύψιστη τιμή της καριέρας της και εξέφρασε την υποστήριξή της στον Αμερικανό Πρόεδρο. Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίλφοϊλ δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, αναφερόμενος στην παλαιότερη σχέση της με τον γιο του. Στην αθλητική επικαιρότητα, τώρα η αποστολή του Όφη αναχωρεί στις 11 το πρωί για τη Γαλλία, όπου αύριο στις 10 το πρωί το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Ρεν για την League Phase του Europa League. Με στόχο τη δεύτερη νίκη της στο φετινό Champions League, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 την Σαρτάρ στο Λονδίνο. Μεγάλες εκτός έδρας νίκες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στο Βελιγράδι την Παρτιζάν με 72-55 και παραμένει πρώτος, ενώ στη δεύτερη θέση ανέβηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε στην Ισπανία της Βαλένθια με 102-97. Με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα κυλήσει σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, όπου υπάρχει προειδοποίηση για μεγάλα ύψη βροχής και πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, από 16 έως και 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5.

κλείσει. Έχει πλάσει κόκκινησει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους και όλες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά νομίζω ότι είμαι λίγο χειρότερα από χθες. Τέλος πάντων, η προσπάθεια συνεχίζεται. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου σας, με μια διαφορετική χρειά αυτές τις ημέρες. Δημήτρης Προνάκης στην ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή. Τι να κάνεις Δημήτρη όταν σε επισκέπτεται η φαρυγίτιδα, χωρίς κανένα άλλο σύμπτωμα βέβαια. Πολλές φορές ξέρεις είναι από την σωματική κούραση, από την ψυχολογική κούραση, όλα αυτά χτυπάν σε πολλούς ανθρώπους στις φωνητικές χορδές. Άρα αυτό είναι κάτι προσωπικό, δεν σας αφορά, δεν έχει ενδιαφέρον άλλωστε. Το θέμα είναι ότι είμαστε εδώ, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο και σήμερα μπορούμε, γύρω από την ενημέρωση και με καλή μουσική βεβαίως. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένη στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Σήμερα είναι η 287η ημέρα του έτους. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7:31 το πρωί. Ο ήλιος, σύμφωνα με το ημερολόγιο, θα δύσει στις 7:10 το απόγευμα και σήμερα γιορτάζει ο Γευράσιος. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιον, Δημήτρη, εγώ δεν έχω. Από εκεί και πέρα είναι Παγκόσμια ημέρα προτύπων και η ημέρα του Χριστόφορου Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ανάμνηση της πρώτης άφιξης του Ισπανού θαλασσοπόρου και εξερευνητή στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Το 1492 δηλαδή. Είναι δημόσια αργία και σήμερα είναι η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Σαν σήμερα, στις 14 Οκτωβρίου δηλαδή το 1976, πριν από 50 ακριβώς χρόνια, ο Γιώργος Καματερός καθόταν στο εδόλιο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Για μια υπόθεση που είχε απασχολήσει έντονα την ελληνική κοινωνία, ο δικηγόρος από την ΚΟ είχε γίνει γνωστός για το αποκαλούμενο θαυματουργό νερό, το οποίο παρουσίαζε ως θεραπεία για τον καρκίνο. Το όνομα του βρέθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες στο επίκεντρο βέβαια της επικαιρότητας, με χιλιάδες ανθρώπους να αναζητούν το σκεύασμα, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να τους σώσει από μια ασθένεια που τότε προκαλούσε μεγάλο φόβο. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε στις αρχές του 1976, όταν ο Καματερός υποστήριξε ότι είχε ανακαλύψει

0: συστηνικό ένα πέτρωμα με ιδιαίτερες ιδιότητες από το οποίο προερχόταν το νερό που ονόμαζε Ήλιον. Η φήμη εξαπλώθηκε γρήγορα, βιτιοφόρα μοίραζαν το νερό σε γειτονιές της Αθήνας και σε άλλες περιοχές και σε κάθε διανομή συγκεντρώνονταν πλήθη ανθρώπων, ενώ η υπόθεση πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μέσα από τα δημοσιεύματα του τύπου. Είχαμε βέβαια τις καταγγελίες από την ιατρική κοινότητα, καταγγελίες για την επικινδυνότητα του νερού και τα αποτελέσματα των ελέγχων οδήγησαν τελικά στην απαγόρευση της κατανάλωσής του στις 30 Μαρτίου του 1976. Ο δικηγόρος από την ΚΟ βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και παράνομη διάθεση φαρμακευτικού προϊόντος. Η δίκη της 14ης Οκτωβρίου αποτέλεσε το δικαστικό αποκορύφωμα μιας ιστορίας που είχε κρατήσει τη χώρα σε αναβρασμό για αρκετούς μήνες. Ο Γιώργος Καματερός καταδικάστηκε τελικά σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 8 μηνών για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και σε χρηματική ποινή 8.000 δραχμών. Σε κάτι άλλο διαφορετικό, σαν σήμερα, το 2004 έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών ένας πολύ γνωστός Έλληνας, αφήνοντας πίσω του μια ξεχωριστή παρουσία στο χώρο της ελληνικής μουσικής.
1: Επαγγέλματα έκτακτης ανάγκης, γρήγορες αποφάσεις υψηλά.
0: Ο εκρηκτικός χαρακτήρας, το χιούμορ και η αντισυμβατική του εικόνα τον είχαν κάνει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της εποχής του. Μιλάμε για τον Βλάση Μπονάτσο. Η πορεία του ξεκίνησε από τη μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 60 με το συγκρότημα Πελώμα Μποκιού. Το τραγούδι Γαρίφαλος έγινε μεγάλη επιτυχία και καθιέρωσε το συγκρότημα, ενώ ο Μπονάτσος συνέχισε να κινείται με άνηση.

0: Ο Βλάσης Μπονάτσος αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τους απαράδεκτους. Βέβαια, στο θέατρο ξεχώρισε μεταξύ άλλων ως Τζε Γκεβάρα στο musical Εβίτα, δίπλα στην αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αλλά χάρισε στο κοινό στιγμές που παραμένουν χαρακτηριστικές στην ελληνική τηλεοπτική κωμωδία. Παρουσίασε τα δικά του τηλεοπτικά σοου και φάρσες, φέρνοντας στη μικρή οθόνη το δικό του αυθόρμητο και αναπτρεπτικό ύφος. Ο θάνατός του ήρθε ευνηδιαστικά τα ξημερώματα της 14ης Οκτωβρίου του 2004, προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση και νομίζω ότι 22 χρόνια μετά παραμένει στη μνήμη του κοινού ως ένας καλλιτέχνης που, έτσι θα λέγαμε, δεν χωρούσε εύκολα σε καλούπια.
1: Ναι, έλα Αρθανάση. Δεν θέλω να βγω, δεν μπορώ, είμαι σαν τάμον μου. Δεν θέλω να βγω, σου λέω. Ρε, δεν θέλω να βγω, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω. Δεν θέλω να βγω. Μην με τσαντίζεις τώρα.
0: Επίσης, χαρακτηριστικό ένα κομμάτι που είχε ερμηνεύσει ο Βλάσης Μπονάτσος, το με την Αλέξια, βεβαίως.

0: είναι σαν τον Βλάση Μπονάτσο. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Θα ήταν τιμή μου να είχα τη φωνή του Βλάση Μπονάτσου, όπως τον ακούσατε τώρα, σε μια καταπληκτική ερμηνεία με την Αλέξια. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έχουμε στη συνέχεια λίγο χρόνο να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, η οποία τρέχει με γρήγορους ρυθμούς και τα θέματα που έχει ανοίξει είναι πολλά.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Σήμερα βεβαίως έχει και ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τις καιρικές συνθήκες στην Κρήτη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επιδείνωσης, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο επηρεάζει και την Κρήτη. Μάλιστα, χθες είχαμε και έντονες βροχοπτώσεις κατά διαστήματα και μέσα στο Ηράκλειο, κάτι απολύτως φυσιολογικό για την εποχή βεβαίως. Είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου. Δεν είναι κακό να βρέχει, αρκεί να μην ζήσουμε ξανά τις εικόνες που ζήσαμε αρχές του μήνα σε Ιεράπετρα, Μυλοπόταμο και Οροπέδιο Λασιθίου, αλλά και εδώ στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδα. Σήμερα οι προγνώσεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Με αυτά τα χαρακτηριστικά θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια ότι τα εντονότερα φαινόμενα που περιμένουμε θα παρατηρηθούν στους νομούς Χανίων και Ερεθύμνου. Εκεί υπάρχει προειδοποίηση για μεγάλα ύψη βροχής και πιθανότητα βεβαίως πλημμυρικών φαινομένων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 20 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή. εδώ στο νομό Ηρακλείου.

Ιουλίου θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως κατά διαστήματα. Δεν αποκλείονται, λένε οι μετεωρολόγοι, και τα πρόσκαιρα ισχυρά φαινόμενα. Η θερμοκρασία περίπου στους 20 βαθμούς Κελσίου. Πιο ανατολικά στο Λασίθι θα έχουμε και εκεί βροχές, με νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν, λένε οι προγνώσεις, τοπικές διακυμάνσεις, από 16 μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Στο Ρέθυμνο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες, με αυξημένο κίνδυνο συσσόρευσης υδάτων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 16 έως 19 βαθμούς. Και στον ομό Χανίων τέλος θα έχουμε και εκεί βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Μάλιστα εκεί λένε οι μετεωρολόγοι ότι δεν αποκλείεται να έχουμε και χαλαζόπτωση κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων. Θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους στην ευρύτερη περιοχή της περιφερειακής ενότητας Χανίων, και το απόγευμα ενδέχεται να φτάσουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου, η κακοκαιρία, η έναρξη της δίκης για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, η κινητοποίηση των επαγγελματιών αλλιέων αλλά και το κόστος θέρμανσης είναι σήμερα ανάμεσα στα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο. Στα Χανιά συγκεκριμένα, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, έχει προγραμματιστεί τουλάχιστον να ξεκινήσει σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά σε ιδιωτική κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, και στο εδόλιο κάθονται 33 συνολικά άτομα, 33 δηλαδή κατηγορούμενοι. Καλή σας ημέρα, κυρία Πόπη. Ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει καταγγελίες για παράνομες υιοθεσίες που σχετίζονται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί πριν από 3 περίπου χρόνια και προκάλεσε εκτεταμένη έρευνα, και η δίκη αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Μιλάμε για μια ογκοδέστατη δικογραφία, κυρίες και κύριοι. Το δικαστήριο θα κληθεί να εξετάσει κατηγορίες και στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Βέβαια, κατηγορίες αυτές θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Στον χώρο της υγείας συνεχίζονται οι αντιδράσεις των νοσοκομειακών γιατρών για το νέο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ στο Ηράκλειο έχουμε την συνέχεια στην απεργιακή κινητοποίηση των επαγγελματιών αλλιέων. Οι ψαράδες έχουν αποφασίσει, καλώς ή κακώς, να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους. Διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σκαφών και βεβαίως για τις προβλέψεις του νέου αλλιευτικού κώδικα. Η κινητοποίηση αφορά σε έναν κλάδο που συνδέεται άμεσα με την τοπική οικονομία, την τροφοδοσία της αγοράς και την απασχόληση στις παράκτιες περιοχές. Και μιας και βρεθήκαμε στον πρωτογενή τομέα, στα αγροτικά έχουμε ανοιχτό και το ζήτημα των δηλώσεων ΟΣΔΕ και των αγροτικών ενισχύσεων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως ξέρετε, ανακοίνωσε παράταση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ έως και τις 30 Οκτωβρίου, κάτι που τα ΚΙΔ σε ολόκληρη την χώρα θεωρούν κοροϊδία. Το Υπουργείο σφυρίζει αδιάφορα, λένε τα κέντρα υποβολής δηλώσεων. Και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, και αυτό γιατί οι οικονομικές εκκρεμότητες έρχονται να προστεθούν στις ζημιές που έχουν υποστεί περιοχές του νησιού από τα πρόσφατα και έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι αγρότες, η παραγωγή και τα ΚΙΔ κάνουν λόγο για ξεκάθαρο εμπεγμό του αγροτικού κόσμου, και σε αυτό οφείλεται η ολιγοήμερη παράταση που δόθηκε στο ΟΣΔΕ. Σύσσωμοι οι αγροτικοί φορείς και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων κάνουν λόγο για μια πρόχειρη και επικοινωνιακή κίνηση. Καταγγέλουν μάλιστα ότι το Υπουργείο αρνείται πεισματικά να αναλάβει την ευθύνη για ένα ψηφιακό σύστημα που υπολειτουργεί, και επιρρύπτουν το βάρος της δίκης, της δικής τους ανικανότητας, στις πλάτες των παραγωγών. Τα επίσημα στοιχεία είναι αυτά που λίγο πολύ εκθέτουν, θα λέγαμε, αυτούς που είναι αρμόδιοι. Γι' αυτό, γιατί μέχρι τώρα,
μέχρι και την στιγμή δηλαδή που εκδόθηκε η εκπνέουσα παράταση, είχαν οριστικοποιηθεί μόλις 112.000 δηλώσεις από τις συνολικά 630.000 δηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, και μιλάμε για ένα 80% εξ αυτών το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στον αέρα, και αντί να εξασφαλιστεί μια σταθερή και λειτουργική πλατφόρμα, τι αποφάσισαν εκεί στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης? Να παρακολουθήσουν ως απλοί θεατές τα κίδνα καταραίων κάτω από το βάρος των τεχνικών σφαλμάτων, και τους αγρότες και εκτινοτρόφους της Κρήτης βεβαίως να αγωνιούν. Αυτό που τονίζουν επίσης οι φορείς είναι ότι καμία παράταση δεν μπορεί να είναι επαρκής όταν το ίδιο το κράτος αδυνατεί να επιλύσει τα δομικά προβλήματα που το ίδιο δημιούργησε, γιατί το κράτος ευθύνεται για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από το ΟΣΔΕ, και γι' αυτό πάνω σε αυτό δεν μπορεί κανείς να διατυπώσει διαφορετική άποψη. Δική τους ήταν η απόφαση να μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και οι επιδοτήσεις να δοθούν μέσα από την ΑΔΕ. Επομένως, τώρα ας απολαύσουν αυτά που αποφάσισαν σε βάρος των κτηνοτρόφων, αν έτσι επιθυμούν. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Ήρθε και η Χριστίνα Μαστρογιαννάκη για το Δελτίο Ειδήσεων. Λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα και σε τοπικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, και θα ανοίξουμε και τα τηλέφωνα να μιλήσουμε με τους σημερινούς προγραμματισμένους καλεσμένους μας. 2810-382-300 για το τηλεφωνικό κέντρο του Ραδιοκρήτη. Η Πόπη Κιωστεράκη είναι ήδη στη θέση της και σας περιμένει. Πάμε.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, καθώς περίπου 1.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Στο χώρο της πρώην Άγρεξ επικρατεί το διαχώρητο, με τις διαθέσιμες σκηνές να μην επαρκούν και πολλούς ανθρώπους να διανυκτερεύουν σε υπαίθριους χώρους. Σήμερα αρχίζει ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης η δίκη για την υπόθεση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Συνολικά, 33 κατηγορούμενοι παραπέμπονται για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης

0: Επίσης, προβλέπει την εξέταση των αποφάσεων από τυχαία επιλεγμένους ελεκτές νομιμότητας αντί της αποκεντρωμένης διοίκησης. Η αλλαγή προκαλεί προβληματισμό για τον τρόπο αξιολόγησης των αποφάσεων και τις ιδιαιτερότητες κάθε υπόθεσης. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας με καταρακτώδες βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και μπουφόρ πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται και η Κρήτη. Αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για τη φετινή χειμερινή περίοδο σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά επηρεάζονται καθώς τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν σταθερά. Εξειδικεύονται σήμερα τα μέτρα. Διευκρινήσεις για τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης που αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες δίνουν διπλωματικές πηγές επισημένοντας ότι πρόκειται για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου και όχι για νέα διακοίνωση. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, προκαλώντας πολιτικές και διπλωματικές αναταράξεις. Η εξέλιξη έρχεται στη σκιά Αμερικανικών δημοσιευμάτων που έφερε στο προσκήνιο καταγγελίες για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 9.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, σήμερα στην Κρήτη έχουμε και αφίξεις έτσι υψηλών προσώπων. Καταρχάς να πούμε καλημέρα σε όλους όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είμαστε εδώ στους 101,5 Ράδιο Κρήτη. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και η καλή συνάδελφος η Πόπη Κιωστεράκη είναι στη θέση της και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Σας έλεγα λοιπόν ότι σήμερα στην Κρήτη θα μεταβεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα βρεθεί στο πεδίο βολής Κρήτης. Εκεί θα υποδεχτεί τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους. Θα έχουν διμερή συνάντηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και στο επίκεντρο των συνομιλίων αναμένεται να βρεθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας και διάφορα άλλα. Ενώ στο περιθώριο αυτής της συνάντησης οι δύο υπουργοί θα παρακολουθήσουν και βολές των αντιεροπορικών συστημάτων Patriot, καθώς και βολή πιστοποίηση του νέου συστήματος αεράμυνας Iris TSLM στο πλαίσιο άσκησης αεράμυνας των Spartan Arrow 2026. Αυτά από το πεδίο βολής Κρήτη. Στο επίκεντρο βεβαίως παραμένει και η δημόσια υγεία στην Κρήτη. Ακούσατε χθες τα όσα μας περιέγραψε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, ο Δημήτρης Βλασάκης, με τις τραγικές ελλείψεις στο νοσοκομείο να δυσκολεύουν καθημερινά την ζωή τόσο των ασθενών βεβαίως όσο και των εργαζόμενων. Χθες εφημέρευε χειρουργός χωρίς αναισθησιολόγο. Να πεις τι να τον κάνεις τον αναισθησιολόγο. Μπορείς να κάνεις ένα χειρουργείο χωρίς αναισθησία, αν είναι έτσι δυνατός ο ασθενής και αντέχει τον πόνο, δεν χρειάζεται αναισθησιολόγος. Είναι σοβαρά τα προβλήματα πάντως. Γελάς Δημήτρη, για γέλια είναι. Είναι πάντως σοβαρά τα προβλήματα της υποστελέχωσης στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, το οποίο καλείται να καλύψει ανάγκες περίπου 37.000 ατόμων. Δεν έχουν εξασφαλιστεί και διασφαλιστεί οι απαραίτητες ενισχύσεις σε ιατρικό προσωπικό και δεν αναμένεται να καλυφθούν στο βαθμό που απαιτείται. Αυτή είναι τουλάχιστον η ενημέρωση που έχουν εκεί οι εργαζόμενοι, διότι ο γιατρός που επρόκειτο να μετακινηθεί στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας θα μεταφερθεί τελικά στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, που εντάξει, καλά θα κάνει και θα πάει στο Ρέθυμνο, γιατί και το Ρέθυμνο έχει τραγικές ελλείψεις. Μας τα έλεγε τις προάλλες και η κυρία Νεωνάκη, πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, αλλά βρε παιδιά, και η Ιεράπετρα με τόσο κόσμο που εξυπηρετεί, νομίζω ότι εντάξει, αξίζει κάτι καλύτερο, όπως και όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας βέβαια, αλλά περισσότερο τα περιφερειακά, που καλούνται να σηκώσουν ένα μεγάλο βάρος με πολύ μεγάλη και τραγική υποστελέχωση. Το νοσοκομείο τώρα διαθέτει έναν καρδιολόγο, μία αναισθησιολόγο και έναν παθολόγο και δύο οφθαλμιάτρους, καθώς και μία αγροτική γιατρό, και οι επικουρικές θέσεις παραμένουν άγνωστο το πότε θα καλυφθούν. Αίσθηση προκάλεσε και η παρέμβαση ενός ακροατή στο Ράδιο Κρήτη, ο οποίος πήγε, όπως μας είπε χθες, να κάνει ενεργοποίηση δικαιωμάτων στην ΕΑΣΥ, στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, και εκεί του είπαν ότι θα πρέπει να προσκομίσει απολυτήριο ηλικίου ή να έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο αγροτικής κατάρτισης διάρκειας 180 ωρών. Βέβαια, εμείς επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Σταύρο Γαβαλά, ο οποίος το έψαξε το θέμα και μας είπε ότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση προβλέπεται από την νομοθεσία για όσους υποβάλλουν αίτημα χορήγησης δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα, δηλαδή διεκδικούν νέα δικαιώματα ενίσχυσης. Και σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο λυκείου ή να έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάκτησης 180 ωρών. Αυτά και από την τοπική επικαιρότητα. Είχαμε και προφυλακίσεις βεβαίως για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ την ίδια ώρα το να κλείσεις ένα ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης νομίζω ότι είναι μια οδύσσια από την αρχή μέχρι το τέλος της. Πάμε τώρα λίγο να ανοίξουμε τα τηλέφωνα, να συνομιλήσουμε με καλεσμένους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, ο κύριος Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, διότι... καλή σας ημέρα, κύριε Κουγιουμουτζάκη, καλημέρα στην Ιεράπετρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Η κατάσταση εκεί νομίζω ότι βρίσκεται πια σε οριακό σημείο, αν όχι εκτός ορίων. Οι μεταναστευτικές αφήξεις έχουν οδηγήσει σε ασφυκτική πίεση και σε ασφυκτικές συνθήκες προσωρινής φιλοξενίας εκεί στην πρώην ΑΓΡΕΞ και το πρόβλημα έχει γίνει πολύ πιο έντονο τα τελευταία 24 ώρα. Μάλιστα χθες είχαμε, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, και μια καταιγίδα που χτύπησε την περιοχή, έτσι με ανθρώπους να μην μπορούν να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα, τι έγινε χθες, ποια ακριβώς είναι η κατάσταση σήμερα και τι μπορεί να γίνει, Αντιδήμαρχε.
1: Όντως, όπως τα λέτε κύριε Παπαλάκη, η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Δεν ελέγχεται πια η κατάσταση. Οι συνθήκες συγκεκριμένη δημοτικό οικόπεδο, ας πούμε, είναι, να μην πω κάτι χειρότερο, άθλιες.
0: Ναι.
1: Χθες μετά την καταιγίδα προχωρήσαμε και ήρθαμε σε επαφή με ιδιώτη σε γραφείο μεταφορών, ο οποίος μας διέθεσε 4 καρότσες, 4 καρότσες τριαξονικές, για να μπουν έστω πρόχειρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα, διότι το σημείο που είχαμε καθαρίσει,
0: ναι,
1: και είχαμε βγάλει τα απορριμματοφόρα και τα βαριά οχήματα του Δήμου, ένα ανοιχτό στέγαστρο που ήταν για να φιλοξενηθούν και να μην τους πιάσει βροχή, πλημμύρισε. Γέμισε νερά με την καταιγίδα, με το, ναι, πρώτη καταιγίδα.
0: Λογικό και επόμενο, ναι.
1: Λοιπόν, προβήκαμε σε αυτή την μπρόχη λύση για να έχουν οι άνθρωποι να περάσουν το βράδυ τουλάχιστον σε ένα σημείο, να μην βρέχονται και να είναι κάπως προφυλαγμένοι και από τη βροχή και από το κρύο, και από εκεί πέρα συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή στη δομή είναι 560 άτομα που είχαν μείνει από χθες. Χθες είχαμε 760, είχαμε αναχώρηση 200 άτομα, 50 άτομα πήγαν στα Χανιά στην Αγιά και 150 άτομα πήγαν στο λιμάνι του Ηρακλείου και αναχώρησαν με το πλοίο της γραμμής. Σήμερα το πρωί ενημερώθηκα από το λιμεναρχείο ότι κατά τα ξημερώματα, κατά τις πρωινές ώρες, είχαμε άφηξη στην περιοχή της Ιεράπετρας, στην περιοχή Στόμνιο, στη Ιεράπετρα, στο Ξερόκαμπο.
0: Ναι.
1: 44 μετανάστες. Οι ροές είναι ασταμάτητες. Εμείς δεν μπορούμε να απεξέλθουμε. Αυτό το βάρος είναι ασήκωτο. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να στείλει εδώ αρμόδιους να δουν την κατάσταση. Δεν μπορούμε να απεξέλθουμε. Ο Δήμος έχει εκπέμψει σως. Εμείς προσπαθούμε από τη μεριά μας να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, αλλά ευτυχώς ο χώρος είναι ακατάλληλος. Ακατάλληλος. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας χώρος προσωρινής αναμονής αυτών των ανθρώπων, είτε ολιγόρο είτε έστω μιας νύχτας, ο οποίος να είναι κατάλληλος.
0: Εγώ αναρωτιέμαι τώρα.
1: Ο Δήμος δεν διαθέτει τέτοιο χώρο.
0: Ναι, κατανοητό. Είχατε και το σχολείο εκεί στη Μακρυλιά, αλλά κρίθηκε τελείως κατάλληλο με απόφαση της περιφέρειας, αν θυμάμαι σωστά.
1: Και στο καλογέρο το ίδιο, όπου και να πάμε, σε σχολεία τα οποία έχουν δραμοποιηθεί τώρα και χρόνια,
0: ναι,
1: και προσπαθήσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε, όλα κρίνονται ακατάλληλα. Και όλοι οι χώροι, και αυτός τώρα αν έρθουν, είναι ακατάλληλος. Αυτό τώρα υγειονομικά, από όσο αντιλαμβάνεστε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: επειδή δεν υπάρχουν τουαλέτες και είμαστε με χημικές τουαλέτες, στο συγκεκριμένο χώρο 6 χημικές τουαλέτες, αλλά όταν είναι 700 και 800 άτομα, πώς να εξυπηρετηθούν. Κάθε μέρα γίνεται καθαρισμός, άδειασμα των τουαλετών, καθάρισμα και αναπλήρωση με χημικό υγρό,
0: mm-hmm,
1: αλλά δεν επαρκεί.
0: Σε δεν καμία επαρκεί περίπτωση, αλλά αναρωτιέμαι τώρα με το ρυθμό των νέων αφήξεων, γιατί κάθε μέρα έχουμε και μία νέα αφήξη πλέον στην Ιεράπετρα, αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, και από ό,τι φαίνεται ούτε ο κακός καιρός μεσοπέλαγα εμποδίζει πια τους διακινητές. Αλλά με τον ρυθμό των νέων αφήξεων μπορεί πραγματικά να αποσυμφορηθεί ο χώρος εκεί, κύριε Κουγιουμουτζάκη.
1: Δεν μιλάμε μέρα παραμέρα. Αν είναι μέρα παραμέρα, είναι ελεγχόμενο.
0: Ναι, λέω στην, λέω στην καλύτερη των περιπτώσεων.
1: Όχι, εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Από την προηγούμενη Τετάρτη μέχρι χθες Τρίτη είχαν έρθει 900 μετανάστες. Όταν όλο το 2025 είχαν έρθει 880. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ είναι κάτι διαφορετικό.
0: Άρα δεχτήκατε ροές ενός χρόνου, ναι. Ναι.
1: Δηλαδή ήρθαν μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα μετανάστες ενός χρόνου. Δεν ελέγχεται αυτό. Αν είναι μέρα παραμέρα, είναι ελεγχόμενο. Μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε όπως, όσο το δυνατό καλύτερο. Αυτό το πράγμα ούτε οι λιμενικοί μπορούν να τα απεξέλθουν, ούτε η αστυνομία, ούτε εμείς σαν Δήμος, διότι εγώ έχω και προβλήματα. Διότι ο χώρος αυτός είναι δημοτικός, είναι το μηχανοστάσιο του Δήμου. Χθες είχαν μπει στο μηχανοστάσιο οι άνθρωποι για να προστατευτούν. Όταν λοιπόν οι εργαζόμενοι ήρθαν και τους δεν δεχόντουσαν να μπουν μέσα, δεν γινόταν απολύ μας. Καλώς κακώς όμως έτσι δεν έχουν τα πράγματα. Αναγκάστηκα λοιπόν να έβγαλα απολύμανση χθες. Σήμερα έχω το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, διότι μπήκαν και σε άλλο χώρο για να προστατευτούν οι άνθρωποι και τώρα έχω το ίδιο. Και τώρα πάω εκεί για να κάνουν πάλι καθαρισμό και απολύμανση. Αλλιώς δεν μπαίνουν οι εργαζόμενοι μέσα. Έχω δημιουργήσει πρόβλημα αλλά και στη λειτουργία του Δήμου. Έχω τους εργαζόμενους έξω και περιμένουν για να έρθουν συνεργείο να κάνει καθαρισμό και απολύμανση για να μπουν μέσα να πάρουν τα κτίρια τους. Να πάρουν τα οχήματα να λειτουργήσει ο Δήμος.
0: Έχετε,
1: είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο Δήμος
0: έτσι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια δυσλειτουργία με όλη αυτή τη.
0: Αυτό
1: που μας έχει βρει.
0: Υπάρχει τώρα αυτές τις ημέρες έτσι κάποια πρόθεση από τη Δημοτική Αρχή να επικοινωνήσει προσωπικά με τον Υπουργό, τον Θάνο Πλεύρη, Δήμα... έτσι να του επικοινωνήσει την κατάσταση, να του τη γνωστοποιήσει. Φαντάζομαι τα ξέρει, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό τα γνωρίζει.
1: Λοιπόν, ο Δήμαρχος έχει επικοινωνήσει με το Υπουργείο, προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον κύριο Πλεύρη, δεν έχει επικοινωνήσει. Θα γίνει, αν δεν έχει γίνει ήδη έγγραφο προς το Υπουργείο, ότι ο Δήμος δεν μπορεί άλλο, δεν αντέχει. Να έρθουν να λάβουν σερβίδες, δεν ξέρω, να έρθει κάποιος από το Υπουργείο εδώ να καθοδηγήσει, να οργανώσει τα πράγματα, να δει τι θα κάνει. Να φέρουν ένα καράβι εδώ, εφόσον είναι τόσες πολλές ηρωές, να φέρουν ένα καράβι, να τους βάζουν το καράβι. Και όταν τους τακτοποιούν οι λιμενικοί και είναι έτοιμοι, να τους παίρνουν με ταλαιπωρίες που βγαίνουν που θέλουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαι συγγνώμη τώρα για τον τόνο της φωνής μου, αλλά είμαστε σε μεγάλο αδιέξοδο. Έχουμε αγανακτήσει. Έχουμε αγανακτήσει όλοι. Όλοι εδώ.
0: Και όλα αυτά, την ώρα που δεν σας διαθέτουν και πόρους, έτσι, οικονομικούς πόρους για να αντεπεξέλθετε.
1: Κοιτάξτε, πόρους διαθέτουν με την έννοια πια ότι κάνει ό,τι κάνεις. Δηλαδή, εγώ χθες είχα ένα σοβαρό πρόβλημα γιατί μου ζητούσαν 3 λεωφορεία για να τα μεταφέρω στο Ηράκλειο για να αναχωρήσουν. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω το τρίτο. Επειδή η τουριστική περίοδος εμάς είναι μεγάλη, είναι και Οκτώβριος, δεν διαθέτουν λεωφορεία. Δεν μπορώ να βρω λεωφορεία. Τουλάχιστον αυτό, ας αναλάβουν αυτό. Να βρουν λεωφορεία να μεταφέρουν τους ανθρώπους εκεί που πρέπει να πάνε. Έχουμε δηλαδή όλα αυτά τα πληρώνει ο Δήμος και μετά κόβονται τιμολόγια, στέλνονται στο Υπουργείο και για τη διατροφή τους και για τη μεταφορά τους και για τις πρώτες ανάγκες τους που είναι, ας πούμε, κάθε πρωί.
0: Σε δεύτερο χρόνο όμως. Ναι, σε δεύτερο χρόνο όλα αυτά.
1: Σε δεύτερο χρόνο, ναι, είναι από τον προϋπολογισμό.
0: Εγώ προφανώς αναφέρομαι στα χρήματα που έπρεπε να σας έχει δώσει το Υπουργείο για να αντιμετωπίζετε αυτές τις καταστάσεις. Καταλάβατε,
1: όχι,
0: Δήμαρχε.
1: Όχι.
0: Αυτό εννοώ.
1: Ναι, το κατάλαβα. Όχι. Δεν το έχει.
0: Αυτό είναι
1: αυτό
0: το θέμα.
1: Αυτό πρέπει να δημιουργήσει το έξοδο και μετά να το αιτιολογήσει για να τα πάρει τα θέματα.
0: Ναι.
1: Πίσω.
0: Κατόπιν εορτής, αυτό λέμε, ναι.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι εμείς διαθέτουμε χρήματα. Έχουμε κάνει μέχρι στιγμής 3 τροποποιήσεις προϋπολογισμού και ήδη τώρα τα έχουμε εξαντλήσει όλα αυτά. Και πρέπει να κάνουμε και άλλη τροποποίηση, να βάλουμε περισσότερα χρήματα μέχρι τέλος του έτους, να δούμε αν φτάσουν για αυτά που θα βάλουμε.
0: Μάλιστα. Σήμερα, και να κλείσουμε με αυτό, Αντιδήμαρχε, για να σας αποδεσμεύσω, υπάρχει προγραμματισμός για να αναχωρήσουν κάποια άτομα?
1: Λοιπόν, Ναι, πριν από λίγο με πήρε το λιμεναρχείο ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός για γύρω στα 100 άτομα. Να, για αναχώρηση για 100 άτομα για Χανιά. Αναζητώ λοιπόν λεωφορεία για δύο λεωφορεία. Να δω τι ώρα θα είναι διαθέσιμα ώστε να χωρίσουν 100 άτομα για Χανιά. Το θέμα είναι ότι φεύγουν 100, ήρθαν 44. Σας είπα πριν από λίγο. Τα ξημερώματα 44. Δηλαδή δεν μπορούμε να αδειάσουμε, δεν μπορούμε να μειώσουμε τον πληθυσμό. Καταλάβατε.
0: Και με αυτούς τους 100 που θα φύγουν μένουν γύρω στα 460 άτομα, έτσι. Είναι 560 σήμερα, αν σημείωσα σωστά.
1: Ναι, αλλά ήρθαν και 40.
0: Ναι. Ήρθαν και 40, 600.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω πόσοι αν έρθουν κατά τη διάρκεια της ημέρας άλλοι. Εχθές τα ξημερώματα, 3,5 ώρα, αποβιβαστήκανε στο κέντρο της Ιεράπετρας, στην κάτω παραλία, 91 άτομα, κάτω από το λιμεναρχείο. Δηλαδή είμαστε, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, να έρχονται στις ακτές μας, έτσι ανενόχλητοι, περνάνε, δεν τους βλέπει κάποιος. Ανένα.
0: Σήμερα τα ξημερώματα αυτό ή χθες?
1: Χθες τα ξημερώματα, 3,5 ώρα, το λιμεναρχείο, το σκάφος του λιμεναρχείου ήταν σε άλλο περιστατικό. Είχε μεταβεί, ας πούμε, και μετέφερε κάποιους άλλους μετανάστες που είχαν εκπέμψει σως και τους ειδοποιήσαν ότι έχει κόσμο στην κάτω παραλία. 3,5 ώρα. 91 άτομα. Βγήκαν στο κέντρο της παραλίας, κάτω από το λιμεναρχείο.

0: νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Αισθανόμαστε και λίγο από τώρα απροστάτευτοι. Με καταλαβαίνετε, κύριε Παπαδάκη?
1: Καταλαβαίνω, προφανώς, ναι.
0: Ελπίζω λοιπόν το Υπουργείο να ρίξει, γιατί εμείς έχουμε σηκώσει, δεν μπορούμε άλλο, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Τώρα πάω στο μηχανοστάσιο του Δήμου να προσπαθήσω να πείσω τους υπαλλήλους να ξεκινήσουν την εργασία τους. Έστω να μπω εγώ να πάρω τα κλειδιά, γιατί αυτοί δεν δέχονται να μπουν μέσα να πάρουν τα κλειδιά, να μήπως συνεχιστεί η λειτουργία του Δήμου.
1: Άντε Δήμαρχε, σε ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Για οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάμε, Δημήτρη.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σήκα τα λάχανα.
9: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα τώρα, διότι έχουμε αντιδράσεις στον ιατρικό κόσμο από την πιλωτική εφαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων για τους νοσηλευόμενους ασθενείς, η οποία ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα στα νοσοκομεία της χώρας και οι γιατροί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το νέο σύστημα. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Νομού Χανίων, την κυρία Χριστούλα Πετράκη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Πετράκη.
13: Καλημέρα σας από τα Χανιά.
1: Βρέχει στα Χανιά?
13: Βρέχει, ναι.
1: Μάλιστα.
13: Ξεκίνησε, αλλά όχι τόσο έντονα. Λίγη αλλά συνεχόμενη βροχή από το βράδυ.
1: Κυρία Πετράκη, για να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές κατ' επέκταση τι ακριβώς αλλάζει, τι είναι αυτό το νέο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέσα στα νοσοκομεία και ποιες επιπλέον υποχρεώσεις
13: έχει...
1: Ναι, αναλαμβάνει πλέον ο γιατρός, ναι. Παρακαλώ.
13: Ακριβώς, πλέον δεν έχει καμία σχέση με τη συνταγογράφηση που γίνεται για τον ασθενή που φεύγει την απλή. Mm-hmm. Πλέον για να πάρει την αγωγή του ο νοσηλευόμενος ασθενής θα πρέπει να γίνεται από μια ειδική νέα πλατφόρμα συνταγογράφηση της αγωγής που συνιστά ο θεράπων ιατρός.
1: Ναι.
13: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επιβαρύνει με επιπλέον γραφειοκρατική δουλειά ένα γιατρό που ιδίως εμείς εδώ στα Χανιά είναι λίγοι, έχουμε αρκετά θέματα, και ιδίως αν μιλήσουμε και για τις παθολογικές, οι τρεις γιατροί στους 40 ασθενείς θα τους εξετάζουν κλινικά ή θα γράφουν την αγωγή τους? Γιατί και τα δύο μαζί καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος για να γίνει συνταγογράφηση είναι πολύ μεγάλος, άρα θα κάθονται πολλές ώρες σε ένα υπολογιστή, και αυτό θα μειωθεί από την κλινική εξέταση που οφείλει να κάνει ένας γιατρός στον ασθενή του.
1: Η διαφορά δηλαδή με το παρελθόν ποια είναι τώρα, κύριε Πετράκη?
13: Παλιότερα συνταγογραφούνταν από το διοικητικό προσωπικό και από τα φαρμακεία. Τώρα όλη η ευθύνη βαραίνει και σε αυτό το κομμάτι το γιατρό, σύν ότι θα συνταγογραφεί για να πάρει την αγωγή του. Αν ένα φάρμακο που συστήνει ο γιατρός κόβεται για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί δεν υπάρχει στο φαρμακείο, είτε γιατί δεν το εγκρίνει, θα ενημερώνεται ποτέ ο γιατρός ή απλώς θα μένει ο ασθενής χωρίς να λάβει κάποια αγωγή?
1: Και τι θα συμβεί?
13: Τα αιτήματα είναι πολλά.
1: Ναι. Και τι θα συμβεί αν χρειαστεί να αλλάξει άμεσα η θεραπεία ενός νοσηλευόμενου? Ναι.
13: Δηλαδή θα υπάρχουν, ποιος εγγυάται ότι αυτό δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχουν στόκ στα φαρμακεία των νοσοκομείων για τα φάρμακα και θα περιμένει την έγκριση για να λάβει ο ασθενής την αγωγή του?
1: Μάλιστα.
13: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το μέτρο, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό είναι, διαφάνεια θα μπορούσε άνετα να γίνει και στο μέτρο που υπάρχει τώρα. Απλώς δεν υπάρχει ούτε διοικητικό πλέον, είναι μειωμένο το προσωπικό, αλλά επιβαρύνεται ένας τομέας που είναι ήδη επιβαρυμένος με υπερεργασία. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Και σε ένα νοσοκομείο
13: είναι
1: που εφημερεύει 30
13: μέρες. 24 ώρες το 24, 30 μέρες.
1: Επομένως, αυτό από μόνο
13: σας λέω με τις ελλείψεις. Εγώ σας λέω ένα παράδειγμα. Η παθολογική αυτή τη στιγμή έχει 3 ειδικευμένους. Μπροστιγμής. Ο Σονούπο θα έχει 2. Πείτε μου, με 40 νοσηλευόμενους ή 30, τι θα κάνουν αυτοί οι δύο ιατροί? Θα συνταγογραφούν την αγωγή ή θα εξετάζουν κλινικά τον ασθενή?
1: Δεν ξέρω δηλαδή, πραγματικά τι να σας πω, ναι.
13: Δηλαδή πραγματικά είναι ένα διέξοδο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να λυθεί πίσω αυτή η οικία που έχει βγει. Δεν γίνεται να λειτουργήσει, τουλάχιστον και από το δυναμικό, και δεν ξέρουμε, χωρίς να έχουμε ενημερωθεί πλήρως, τι αυτό σημαίνει. Αυτό που σας είπα, πες ότι ένα φάρμακο δεν υπάρχει, κόβεται, ο ασθενής θα μείνει, θα τον ενημερώσει κανείς ή θα μείνει χωρίς αγωγή?
1: Τώρα η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων τι θέση έχει πάνω σε αυτό, ζητάτε για να καταλάβω
13: αυτό,
1: την απόσυρση?
13: Ναι, την απόσυρση της ΚΙΑΡ.
1: Μάλιστα.
13: Και ζητάμε και επίσης στελέχωση του νοσοκομείου μας, ιδίως στα νευραλγικά τμήματα, όπως είναι οι παθολογικές, το αναισθησιολογικό κτλ.
1: Δώστε μας λίγο την εικόνα, γιατρέ, από εκεί, αν έτσι υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή, είπατε, αναφερθήκατε στην παθολογική. Υπάρχει κίνδυνος στο επόμενο διάστημα?
13: Αναφέρθηκα στην παθολογική ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στο επόμενο διάστημα να μην μπορεί να κατεβάζει προγράμματα εφημερίας. Ήδη έχει υπερεργασία, έχουν οι συνάδελφοι εκεί πέρα. Αλλά φανταστείτε τώρα 40 άτομα, η εποχή τώρα με τις λοιμώξεις, με όλα αυτά, αυξάνεται οι εισαγωγές. Πώς θα τα βγάλουν πέρα? Δεν αντέχουν πλέον, κάνουν υπομονή. Το ίδιο θα ισχύσει εντός σε λίγο και στο αναισθησιολογικό. Το ίδιο είναι και στο τμήμα επιγόντως εδώ και χρόνια.
1: Στο αναισθησιολογικό, έτσι, για να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα.
13: Στο αναισθησιολογικό θα μείνουν 5 αναισθησιολόγοι για να καλύβουν χειρουργία, να καλύβουν επίγοντα. Δεν συζητάμε πλέον ιατρία πόνου και όλα αυτά, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα. Γι' αυτό κόβονται χειρουργικές αίθουσες, δηλαδή τραπέζια χειρουργικά, και αυξάνεται οι λίστες. Άμα δείτε, η ορθοπαιδική, παραδείγματος χάρη, έχει αναμονή 1.200 άτομα. Είναι στη λίστα. Η γυναικολογική 900 συν όλες οι υπόλοιπες. Και θα μειωθούν και άλλο. Γιατί φεύγει και ένας έτερος συνάδελφος που έχει πάρει θέση κάπου αλλού.
1: Μάλιστα.

0: Και τα...
1: Αυτά, ναι. Πείτε μου.
0: Ναι, και στο μεταξύ έχουμε και τα εντέλεσθε που συνεχίζονται.
1: Α, καλά, ναι.
0: Για διάφορες ειδικότητες.
1: Αυτό ήταν, ναι, το εντέλεσθε που υπήρξε για το νοσοκομείο Χανίων τώρα έχει αποσυρθεί.
0: Ναι, για τους εντατικολόγους.
1: Για να καλύψει το νοσοκομείο, ναι, Ερεθύμνου. Εάν ήταν τόσο πολύ και παρκούσαν τόσο πολύ, θα υπήρχε εσωτερική μετακίνηση. Δεν γίνεται και δεν γίνεται να αποδυναμώνεται ένα νοσοκομείο για να στηρίξει ένα άλλο. Δεν είμαστε αντιμέτωποι με το νοσοκομείο Ρεθύμνου, για να μην παρεξηγηθώ. Είμαστε στο πλάι τους. Αυτό που ζητάμε είναι να στελεχωθούν παρκώς και τα δύο νοσοκομεία, ώστε να δουλεύουν ασφαλείς. Και για τους εργαζόμενους και για τους ασθενείς όμως. Το ίδιο και τα επίγοντα των δύο νοσοκομείων. Τα επίγοντα των Χανίων λειτουργούν στην ουσία με δύο ειδικευμένους. Η προσέλευση έχει αυξηθεί κατά 200%. Γιατί δεν έχει στηριχτεί ούτε η πρωτοβάθμια για να αποσυφορίζει το νοσοκομείο που είναι ένα και μοναδικό. Αυτή είναι η διαφορά μας από το Ηράκλειο, γιατί και εκεί γίνεται χαμός. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον υπάρχουν δύο νοσοκομεία και έχουν μία μέρα λίγο να αποσυφορίζονται. Αυτή είναι η διαφορά. Παντού υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, ελλείψεις προσωπικού, από ό,τι μαθαίνω.
0: Στην Ιερά Πέτρα εχθές μας έλεγε ο κύριος Βλασάκης, κύριε Πετράκη, ναι. ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων εκεί,
1: ναι.
0: ότι εφημέρευε χειρουργός χωρίς αναισθησιολόγο.
1: Να κάνει τι? Μόνο για τα μικροτραύματα και τα...
0: Ναι, αλλά...
1: Άμα δεν έχει αναισθησιολόγο, αν δεν έχει ένα τροχαίο και πρέπει να μπει άμεσα, τι θα γίνει? Θα πρέπει να διακομίζεις. Πόσο ασφαλής είναι και για αυτόν που θα το διακομίσει, χωρίς τον αναισθησιολόγο άμα χρήζει διασωλήνωσης, και για τον ασθενή αν χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης.
0: Στα Χανιά δεν έχουμε.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Στα Χανιά έχουμε χειρουργό να εφημερεύει χωρίς αναισθησιολόγο.
1: Χειρουργούς, όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πιστεύω λίγο συντόμως, έτσι που πάει η μείωση, μπορεί να το ζήσουμε και αυτό και εδώ πέρα.
0: Δεν θα σας κάνει εντύπωση δηλαδή?
1: Προς στιγμής όμως όχι. Θα πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, να έρθει κόσμος, κάποια κίνητρα. Και τα κίνητρα θεωρώ ότι είναι οικονομικά. Η ζωή έχει πλέον ακριβήνει στο 200%. Οι μισθοί δεν έχουν αυξηθεί. Θα πρέπει να υπάρχει αμήντε άλλο διπλασιασμός για να μπορεί να προσελκυθεί κάποιος να έρθει σε νησιά που το κόστος ζωής είναι πολύ πιο αυξημένο από ότι σε πιο αστικά κέντρα μεγάλα.
0: Μάλιστα. Κυρία Πετράκη, στα Χανιά, όχι στα Χανιά, γενικότερα, ποιος είναι ο μισθός, ναι, ενός νέου γιατρού που τελειώνει την ειδικότητά του ή είναι ειδικευόμενος και προσλαμβάνεται σε ένα νοσοκομείο?
1: Ειδικευόμενος είναι 1.100, αν δεν κάνω λάθος, συν τις εφημερίες. Όταν θέλει περίπου 700 ευρώ για ενίκιο μόνο, έτσι.
0: Ναι, γιατί και στα Χανιά έχουμε έτσι αυξημένα ενίκια.
1: Ναι, σε όλη την Κρήτη θεωρώ, με τον υπερτουρισμό που υπάρχει πλέον στο νησί μας, και με οι κατοικίες να γίνονται Airbnb και τα λοιπά, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια. Όπως έχουν αυξηθεί τα πάντα. Και για ένα εργαζόμενο που έρχεται από μακριά, το να δίνει το μισό μισθό του για ένα ενίκιο, έχει τον άλλο μισό και λιγότερο για να όλα τα υπόλοιπα, ρεύματα, θερμάσεις, τώρα και τα λοιπά. Άρα δεν του μένει στην ουσία τίποτα, ούτε καλά καλά για να πάρει τα είδη
0: πρώτης ανάγκης
1: που χρειάζεται,
0: ναι,
1: κάθε σπίτι, ναι, πρώτης ανάγκης.
0: Ναι, με χίλια, νομίζω ότι το ίδιο δράμα ζουν και οι εκπαιδευτικοί, κάτι παρόμοιο ζουν και εκείνοι.
1: Ακριβώς.
0: Διότι όπως και οι γιατροί και οι εκπαιδευτικοί μετακινούνται σε διάφορες περιοχές Ελλάδας κάθε χρόνο.
1: Ακριβώς. Ναι, αλλά η Κρήτη πλέον έχουμε και μια ιδιαιτερότητα. Mm-hmm. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός. Καθ' όλη τη διάρκεια, δε τους καλοκαιρινούς μήνες που η τουριστική περίοδος έχει παραταθεί και αρκετά, τριπλασιάζεται κοντά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν θα πρέπει οι μονάδες υγείας του

0: ελάχιστο που είναι μία σε κάθε νομό να είναι πλήρης τελεφωμένες, ώστε να μπορούν να παρέχουν και στους επισκέπτες το καλύτερο δυνατό.
1: Προφανώς, ναι. Οικονομικά τα κίνητρα, καθαρά οικονομικά.
0: Ακριβώς. Αυτό πιστεύω εγώ και θα πρέπει να υπάρξει μια γενναιόδερη απόφαση σε αυτό, για να προσελκύσουμε κόσμο και να πλέον επαδορωθούν τα νοσοκομεία μας, τα κέντρα υγείας από προσωπικό.
1: Κυρία Πετράκη, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ για την συνομιλία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα.
1: Να είστε καλά, είναι υποχρέωσή μας. Ευχαριστώ και για το χρόνο σας, διότι ξέρω ότι είστε στο νοσοκομείο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Πάμε.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο, να διαβάσω ένα μήνυμα που έστειλε ακροατής. Στην Ούλοφ Πάλμε, στη συμβολή της με την Πάπα Αναστασίου, υπάρχουν δύο γεφυράκια, λέει ο ακροατής, τα οποία εδώ και δύο χρόνια είναι χωρίς λάμπες. Ο ακροατής λέει ότι περνούν άνθρωποι από αυτά και μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα και αναρωτιέται πόσο κοστίζει στο Δήμο να βάλει λάμπες στο συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα τελείως διαφορετικό θέμα, το οποίο όμως νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με την αναζήτηση κατοικίας στο Ηράκλειο. Ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί δύσκολη υπόθεση για πάρα πολλούς ενοικιαστές. Τα κόστη του ενοικίου επιβαρύνουν σημαντικά νοικοκυριά και η διαθεσιμότητα κινήτων αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα της αγοράς. Για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Κτηματομεσιτών Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Αγαπητό Λεγάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεγάκη. Και ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Κύριε Λεγάκη, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και θα ήθελα να μας δώσετε έτσι την εικόνα στην αγορά ενοικίασης του Ηρακλείου. Έχουμε διαθέσιμα ακίνητα αυτήν την περίοδο ή η ζήτηση εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη από την προσφορά?
1: Υπάρχει, η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά και ειδικά σε περιοχές του κέντρου περισσότερο και σε μικρότερα διαμερίσματα. Στο κέντρο είναι τα περισσότερα είναι πιο μικρά διαμερίσματα που υπάρχει περισσότερη ζήτηση από φοιτητές ή από εκπαιδευτικούς για να είναι πιο κοντά σε ό,τι χρειάζεται στο κέντρο. Και παραμένουν και πολύ υψηλές οι τιμές ακόμα σε αυτά, στα διαθέσιμα που υπάρχουν. Είναι μειωμένη ζήτηση, αλλά είναι και οι τιμές ακόμη υψηλές. Πιο εκτός κέντρου, πιο έξω από το κέντρο, υπάρχει λίγο περισσότερη διαθεσιμότητα. Υπάρχει όμως και μεγαλύτερα διαμερίσματα, που ναι, εκεί έχουμε λίγο περισσότερο

0: παλαιά διαμερίσματα. Αν υπάρχει ανακαίνιση, ένα διαμέρισμα 40-50 τετραγωνικά, γύρω στα 600-650 ευρώ, 550, ανάλογα πάντα την κατάσταση, τον όροφο, και παραμένουν δηλαδή σε ένα υψηλό ακόμα. Για καρσονιέρα, ας πούμε, από 400-450, κάπου εκεί μιλάμε για 30 τετραγωνικά περίπου.
1: Εκτός κέντρου,
0: πάμε σε μεγάλη, εκτός κέντρου. Αν πάμε εκτός κέντρου, μπορούμε να κατέβουμε, ας πούμε, για 40 τετραγωνικά περίπου, γύρω στα 450-500, ανάλογα πάλι την κατάσταση που είναι και τη θέση που βρίσκεται, για να υπάρχει συγκοινωνία καλύτερη, περισσότερο στα πανεπιστήμια ή για τους κόμβους της πόλης, για τις εξόδους. Και τα, όσο πάνε τα μεγαλύτερα διαμερίσματα, για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικά, είμαστε γύρω στα 700-750, μπορούμε να πάμε και να περάσουμε πάλι τα 1.000-1.200 ευρώ. Υπάρχουν διαμερίσματα 100-120 τετραγωνικά που είναι. Έχουν ξεκινήσει λίγο, έχουμε, δηλαδή υπάρχει λίγο μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στα μεγαλύτερα διαμερίσματα, γιατί υπάρχει έτσι μια κινητικότητα στην νέα οικοδομή. Αλλά για μεγάλα περισσότερο, οπότε υπάρχει λίγο μεγαλύτερη διαθεσιμότητα. Και όσο πάμε πιο έξω για φοιτητικά, εντάξει, τώρα έχει περάσει βέβαια και το...
1: Ναι, έχει περάσει. Ναι.
0: Έχει περάσει λίγο με τους φοιτητές. Υπάρχουν πιο κοντά στα πανεπιστήμια, υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και πιο καλές τιμές.
1: Α, σε πιο καλές τιμές.
0: Ναι, ναι, όσο πάμε πιο έξω. Περισσότεροι φοιτητές προτιμούν το κέντρο, να είναι κοντά στο κέντρο περισσότερο, παρά να είναι κοντά στα πανεπιστήμια.
1: Κύριε Λεγάκη, όσοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ενοίκια μέσα στο Ηράκλειο, παρατηρείτε ότι στρέφονται όλο και περισσότερο προς τις γύρω περιοχές? Θέλω να πω, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για κατοικίες σε οικισμούς έξω από την πόλη, αλλά κοντά σε αυτήν? Και ποιες περιοχές θα λέγαμε έτσι ότι ξεχωρίζουν?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, δεν έχουμε όμως διαθεσιμότητα καθόλου στους οικισμούς. Στους οικισμούς τα περισσότερα είναι διόκτητα, δεν έχουμε τόσο για μισθώσεις ακίνητα, δηλαδή σε οικισμούς.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορεί να πάνε, δηλαδή κάποιοι που είναι εκτός Ηρακλείου αρκετά μακριά μπορεί να βρουν σε κάποιους οικισμούς κοντά, εκεί που έχουν οι εκπαιδευτικοί περισσότερο μπορούν να πάνε. Αλλά σαν αυτό δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα. Αν πάμε σε περιοχές που είναι και κοντά στη θάλασσα δεν υπάρχει καθόλου, γιατί είναι τουριστικά περισσότερα, είναι βραχυχρόνια μίσθωση που έχουμε αυτό το πρόβλημα, συνεχίζει σε εμάς εδώ γιατί υπάρχει ζήτηση αρκετή, και είναι και πάρα πολλοί που ιδιοκτήτες που δίνουν για κάποιους μήνες τα ακίνητα, οπότε κάποιες δεν βολεύουν και τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή αν πρέπει να φύγουν Ιούνιο ζητάνε τα διαμερίσματα από το Μάιο, ας πούμε, να... οπότε συνεχίζει το πρόβλημα.
1: Και το ζητάνε και γενικότερα, νομίζω, άσχετα αν ο άλλος είναι εκπαιδευτικός ή όχι. Δηλαδή, εγώ έχω παράδειγμα γνωστού φιλικού προσώπου που ψάχνει σπίτι αυτή την περίοδο και τη ζητούν να το αφήνει στις περισσότερες περιπτώσεις το καλοκαίρι. Και δεν είναι εκπαιδευτικός.
0: Ναι, υπάρχει. Απλά του λέω τους εκπαιδευτικούς, επειδή.
1: Ναι, το κατάλαβα. Ναι.
0: Τους βολεύει. Ναι. Υπάρχει γενικότερα, βέβαια. Ναι. Και όσο, ειδικά στο κέντρο της πόλης, σας λέω. Νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα αν δεν βρεθεί με ένα...
1: Μεγάλο πρόβλημα όμως, κύριε Λεγάκη, μεγάλο πρόβλημα.
0: Τεράστιο, τεράστιο. Νομίζω ότι εμείς πλέον οι συνάδελφοι έχουμε ελάχιστα σπίτια προσενοικίαση για μίσθωση, και όταν πάρουμε κάποιο το οποίο είναι σωστή η τιμή του και καλή η κατάστασή του, την επόμενη μέρα το έχουν μισθώσει, το έχουν πάρει.
1: Να πάμε τώρα λίγο στην αγοραπολισία, κύριε Λεγάκη. Θέλω να μου πείτε αν καταγράφεται ενδιαφέρον από ξένους αγοραστές για κίνητα εκτός του αστικού ιστού. Μιλάω για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Και αναρωτιέμαι, αναζητούν κυρίως παραθαλάσσιες κατοικίες και τουριστικά ακίνητα

0: βλέπουμε ενδιαφέρον και για χωριά, δηλαδή μέσα στα χωριά της ενδοχώρας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ζήτηση αρκετή, περισσότερο έτσι και εξοχική κατοικία, mm-hmm. είτε είναι παραθαλάσσιες κοντά στη θάλασσα, είτε έχουν θέα στη θάλασσα, είτε έχουν πρόσβαση καλή. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ζήτηση και από ξένους. Είναι βέβαια οι τιμές αρκετά υψηλές και σε αυτό το τομέα, είναι πάρα πολύ. Οπότε υπάρχουν και σε κάποιους οικισμούς, ναι, ανάλογα τον οικισμό. Δηλαδή σε κάποιους οικισμούς είναι λίγο πιο παραδοσιακούς, λίγο πιο υπάρχει μια κάτι διαφορετικό, υπάρχει μια ζήτηση, ναι.
0: Καταγράφεται κινητικότητα δηλαδή.
1: Καταγράφεται κινητικότητα, ναι, υπάρχει. Αν και οι τιμές σας λέω παραμένουν υψηλές, αλλά είναι, υπάρχει ζήτηση, ναι.
0: Δηλαδή, υπάρχει ενδιαφέρον να αγοράσουν σπίτια στα χωριά και κοντά στη θάλασσα. Ποιες εθνικότητες έτσι κυρίως παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αγορά ακινήτων?
1: Κοιτάξτε, νομίζω τώρα ότι δεν έχουμε μια συγκεκριμένη εθνικότητα περισσότερο. Ναι. Δηλαδή είχαμε παλαιότερα, ας πούμε, από τη Ρωσία που έχει ευθύνει, είχαμε το Ισραήλ που υπήρχε μια εθνική ενδικότητα. Νομίζω ότι είναι γενικό το ενδιαφέρον, δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη εθνικότητα. Περισσότερο είναι και λόγω αεροδρομίου. Mm-hmm. Μπορεί να έρθουν, ας πούμε, εθνικότητες που δεν τις υπολογίζουμε, γιατί υπάρχει η πρόσβαση, θα υπάρχει μάλλον από ό,τι λένε, θα έχουμε από αρκετά μέρη του κόσμου προορισμού, δηλαδή το δικό μας αεροδρόμιο. Οπότε το κοιτάζουν. Εντάξει, παραδοσιακά έχουμε από τη Γερμανία, έχουμε από. Αλλά Το ψάχνουν και λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι. Θέλουν να δουν, δηλαδή γνωρίζουν πλέον ο κόσμος. Δεν είναι παλιότερα που πηγαίναν σε ένα μέρος και λέγανε πάμε να πάρουμε, και έχουν πάρει, ας πούμε, πάρα πολλοί Γερμανοί, πάρα πολλοί Άλτοι, πάρα πολλοί. Τώρα είναι ανάλογα τις ανάγκες του. Νομίζω ότι δεν έχουμε συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Το ξέρουμε εμείς.
0: Αναφερθήκατε στο Καστέλι, στο αεροδρόμιο Καστέλι. Ναι. Και είναι κοινή ομολογία ότι από όταν ξεκίνησε να κατασκευάζεται και το αεροδρόμιο στην περιοχή αυτή, έτσι το αγοραστικό ενδιαφέρον από διάφορους έτσι επιχειρηματίες είναι αυξημένο τα τελευταία χρόνια. Τώρα την περίοδο που διανύουμε, ποιο είναι το ενδιαφέρον, θεωρείτε εσείς, έτσι που είναι μεγαλύτερο για αγορά επιχειρήσεων? Ψάχνουν δηλαδή έτσι σημεία για να μπορούν να χτίσουν επιχειρήσεις, για να μπορούν να χτίσουν σπίτια? Τι καταγράφετε εσείς οι εκτιματομεσίδες?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι. Υπάρχει επαγγελματικά ακίνητα, δηλαδή περισσότερο οικόπεδα που μπορούν αναλόγως που την πρόσβαση που έχουν και στον οδικό άξονα που θα φτιαχτεί, για να κάνουν είτε για δικιά τους επιχείρηση, είτε για επένδυση, δηλαδή για κάτι να φτιάξουν, να το μισθώσουν. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ναι, υπάρχει. Απλά περιμένανε να δουν περισσότερο το αποτελέσμα και να ξέρουν και το πότε είναι, γιατί να γνωρίζουν πότε, ας πούμε, θα ολοκληρωθεί.
0: Μπορούμε να πούμε έτσι ενδεικτικά 2-3 περιοχές που σύμφωνα και με τα στοιχεία και τα όσα καταγράφονται έτσι παρουσιάζουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τις υπόλοιπες?
1: Κοιτάξτε, η ανατολική πλευρά του Ηρακλείου έχει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι η πρόσβαση πιο εύκολη με τον δρόμο που θα είναι στο αεροδρόμιο, όλη η ανατολική πλευρά, δηλαδή μέχρι και Χερσόνησο, Μάλια και πιο μετά. Και υπάρχει και ένα αυξημένο ενδιαφέρον, αρκετά αυξημένο, στο νότο, που είναι και λίγο, ήταν λίγο καλύτερες τιμές. Απλά το οδικό δίκτυο δυσκολεύει λίγο το νότο, για εξοχικές κατοικίες περισσότερο, για τουριστικά δηλαδή.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει η οδική σύνδεση. Ναι.
1: Σωστά. Και περιμετρικά του Καστελίου υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ναι. Έχουμε βέβαια τα προβλήματα τα συνηθισμένα που ξέρουμε με το κτηματολόγιο και τη δυσκολία, και καθυστερούν πάρα πολύ η αγοραπολισίες. Παραμένει δηλαδή σημαντικό πρόβλημα αυτό.
0: Και κάποιες παγώνουν με την έννοια ότι πολλοί τις ακυρώνουν κιόλας, κύριε Λεγάκη.
1: Εννοείται. Ναι, δεν γίνεται να περιμένουμε, και μπορεί να περιμένουμε και ένα χρόνο και ένα μισή για να γίνει. Εννοείται ότι πάρα πολύ δεν γίνει.
0: Ναι, θα

0: χάνει το ενδιαφέρον του και στρέφεται ενδεχομένως σε άλλη περιοχή που δεν έχει πρόβλημα με το κτηματολόγιο. Από ό,τι φαντάζομαι.
1: Σωστά. Ναι, εντάξει, γενικό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, γενικότερο.
1: Αλλά, ναι, ναι.
0: Δεν είναι παντού όμως, ναι. Εντάξει.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Υπάρχουν περιοχές που και... έχουν τελειώσει με το κτηματολόγιο, ναι.
1: Ναι, έχουν τελειώσει, απλά υπάρχουν τα προβλήματα. Γιατί όταν φτάνουμε για τη μεταβίβαση, τότε τα βρίσκουμε όλα μπροστά μας.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: δύσκολα έτσι.
0: Κύριε Λεγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την εικόνα που μας δώσατε. Ξέρετε, όλα αυτά που συζητήσαμε μαζί σήμερα, κατά διαστήματα, ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον ακροατή και τον πολίτη που ενδεχομένως αυτή την περίοδο να ετοιμάζεται να μετακομίσει, να μπει στη διαδικασία αναζήτησης νέας κατοικίας. Και επειδή τα ενοίκια, δεν ξέρω αν είναι έτσι, θα μου το πείτε εσείς, είναι κάτι που κατά διαστήματα αλλάζουν, έτσι. Έχουμε δει ενοίκια να αυξάνονται μέσα σε ένα χρόνο κατά μεγάλο ποσοστό. Επομένως, τα δεδομένα αλλάζουν.
1: Σωστά, σωστά, ναι, αλλάζουν τα δεδομένα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω στους ακροατές περισσότερο είναι να όσον γίνεται να ελέγχουν περισσότερο ότι είτε είναι ιδιοκτήτες είτε είναι μισθωτές ή αγοραστές, να μπορούν να πηγαίνουν σε νόμιμα μισθωτικά γραφεία και να ελέγχουν ακόμα και εμάς τους ίδιους, δηλαδή πώς είμαστε, αν είμαστε, γιατί θα βοηθηθούν και οι ιδιοκτήτες, μπορούν να βοηθηθούν από εμάς και οι αγοραστές ή οι μισθωτές.
0: Σημαντικό και αυτό, ναι. Έχουμε δει, ναι, κακά παραδείγματα. Σας ευχαριστώ, κύριε Λεγάκη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή σας ημέρα.
1: Επίσης, καλημέρα.
0: Πρέπει να κλείσουμε, η ώρα είναι 9. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Μαστοριανάκη και αμέσως μετά κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης. Από εμένα και τον Δημήτρη, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Τα λέμε αύριο, πρώτα Θεός.

Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στέψη αναμένεται να κυμανθεί το κόστος της ενέργειας για τα ελληνικά νοικοκυριά με την είσοδο του χειμώνα, καθώς η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει σταθερά κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ έντονος είναι ο προβληματισμός και για την τιμή εκκίνησης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια στιγμή, στις αρχές Νοεμβρίου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα MyThermancy για το επίδομα θέρμανσης, με την πρώτη πληρωμή να προγραμματίζεται για τα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή σχεδιάζεται να καταβληθεί έως τα μέσα του μήνα. Η ενίσχυση αναμένεται να κυμανθεί από 130 έως 1560 ευρώ. Προβλήματα στην ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ καταγγέλνουν τα κέντρα υποβολής δηλώσεων της Κρήτης, επισημένοντας ότι λιγότερο από το 20% των αιτήσεων έχει οριστικοποιηθεί ή βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Επίσημη επίσκεψη στο πεδίο Βολής Κρήτης πραγματοποιεί ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, έπειτα από πρόσκληση του Έλληνο ομολογού του, Νίκου Δένδια. Οι δύο υπουργοί συναντώνται με αντικείμενο την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ενίσχυση της ελληνογερμανικής αμυντικής συνεργασίας. Δύσκολη παραμένει η πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες δομές υγείας της Κρήτης, καθώς τα ραντεβού στα τακτικά ιατρία εξαντλούνται μέσα σε μία ώρα και οι αναμονές για χειρουργικές επεμβάσεις παραμένουν μεγάλες.

0: Στον ανακριτή παραπέμπεται αύριο 52χρονη που συνελήφθη στη Χερσόνησο, καθώς εντοπίστηκα στην κατοχή της πάνω από ένα κιλό κάναβης, 1934 τσιγαριλίκια, 14 φιάλες αερίου γέλιου και 250 μπαλόνια. Σε βάρος της ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Σε τροχιά δυναμικών αγωνιστικών κινητοποιήσεων εισέρχονται από σήμερα οι συνταξιούχοι ολόκληρης της χώρας, αντιδρώντας στο κύμα της ακρίβειας και διεκδικώντας την αποκατάσταση των εισοδημάτων τους. Την ανάγκη λήψης άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για τον περιορισμό του κρατικού δανεισμού υπογραμμίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προειδοποιώντας τις κυβερνήσεις για την επιδείνωση των δημοσιονομικών συνθήκων. Στα αθλητικά, η αποστολή του Όφη αναχωρεί στις 11 το πρωί για τη Γαλλία, όπου αύριο στις 10 θα αντιμετωπίσει τη Ρεν για τη League Phase του Europa League, με στόχο τη δεύτερη νίκη της στο φετινό Champions League. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στην πρόγνωση του καιρού, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να είναι ισχυρές και με μεγαλύτερη διάρκεια, προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ισχυροί έως θυελλώδεις, με ένταση 6 με 7 μποφόρ και τοπικά τα 8 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
5: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
4: Και τι διαφορά έχει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
5: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
5: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
6: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μια βροχερή μέρα, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, σχεδόν σε όλη τη χώρα θα έχουμε βροχοπτώσεις. Είναι σε κόκκινη προειδοποίηση η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για Αττική, Μαγνησία, Σποράδες και άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Σήμερα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να φροντίζουμε να είμαστε ενημερωμένοι σε σχέση με την εξέλιξη του καιρού για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Δεν μας ανησυχούν οι βροχές, αλλά τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που δίνουν απίστευτες ποσότητες νερού μέσα σε λίγα λεπτά. Σήμερα θα έχουμε και βορειοδυτικούς ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει εδώ στην Κρήτη.

Κρήτη στα 5 με 6 μποφόρ μπορεί να τα ξεπεράσει, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Αυτό που παρατηρούμε είναι, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα τελευταία, κάτι έχει αλλάξει. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τις ευθύνες των ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης. Μόλις ακούσουμε ότι βρέχει, κλείνουμε τα σχολεία. Μα γιατί? Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος γιατί τα κλείνουμε. Εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Και το θέμα αυτό το έχουμε αναδείξει πολλές φορές με τον μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα. Γιατί κλείνουμε τα σχολεία? Δηλαδή, είναι τόσο δραματικά τα πράγματα? Το να κλείσουμε το σχολείο όταν έχουμε χιονόπτωση, το αντιλαμβανόμαστε. Δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση. Όταν έχουμε χιονόστρωση, προσέξτε. Και αυτό που θα έπρεπε να λέμε είναι ότι από αύριο, ως οι γονείς, αύριο, δεν περιμένουμε έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Πολύ ωραία. Όσοι οι γονείς κρίνουν ότι τα παιδιά τους δεν πρέπει να πάνε σχολείο, να τα κρατήσουν σπίτι τους, έτσι δεν είναι, και δεν θα πάρουν τα παιδιά απουσία. Όχι όμως να λέμε κλείνουμε το σχολείο. Γιατί το κλείνουμε? Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος γιατί το κλείνουμε? Γιατί? Προσέξτε κάτι. Είναι θέμα αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Γιατί κλείνουμε το σχολείο? Το παιδί δεν θα το πάρουμε να πάμε για παράδειγμα σούπερ μάρκετ? Δεν θα το πάρουμε να πάμε στη δουλειά μας γιατί δεν μπορούμε να τα αφήσουμε σπίτι μόνο του? Ωραία. Πώς λοιπόν φεύγουμε από το σπίτι και πάμε στη δουλειά και πάμε στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούμε να το πάμε στο σχολείο? Το σχολείο είναι επικίνδυνο να πέσει? Α, νομίζω. Το σχολείο είναι επικίνδυνο να πλημμυρίσει? Είναι δηλαδή υπόγειο και άμα βρέξει πολύ μπορεί να γεμίσει νερό? Γιατί κλείνουμε τα σχολεία? Αυτό προσπαθώ να το καταλάβω. Καλά, δεν το αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Και βέβαια και ένα θέμα που έχει αρχίσει και γίνεται γραφικότητα, είναι μεγάλη γραφικότητα αυτή για να μην πω γηθιότητα, είναι οι Ιρλανδικές διαβάσεις κοντά στο Ηράκλειο. Στο κέντρο θα έλεγα του Ηρακλείου. Δηλαδή όταν εδώ στο Μέσα Κατσαμπά αυτή η Ιρλανδική διάβαση έχει το νου της η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία, μόλις βρέξει να πάνε να βάλουν κόκκινες ταινίες για να μην περάσει κανείς άνθρωπος και τον πάρει το νερό, αυτό μας ξεπερνά. Αυτό μας ξεπερνά. Είναι ανίκανοι διαχρονικά να κάνουν μία μελέτη και να φτιάξουν μία γεφυρούλα να περνάει από πάνω ο κόσμος και από κάτω το νερό. Αυτό το ξέρουν αυτό, ότι βρε παιδί μου έχουν ανακαλύψει τις γέφυρες, τα ξέρουν αυτά ή νομίζουν ακόμα ότι είμαστε στην εποχή δεν ξέρω ποια? Δηλαδή θέλω να ξέρουν ότι εάν κάνουμε μία μελέτη, μπορεί να μην το ξέρουν οι άνθρωποι, εάν κάνουμε μία μελέτη μπορούμε να φτιάξουμε μία γεφυρούλα, να περνάνε από πάνω τα αυτοκίνητα και από κάτω το νερό. Είναι πιο ασφαλές αυτό και δεν κλείνουμε και το δρόμο.

Φανταστείτε, φανταστείτε ότι σε ένα ολόκληρο Παρίσι περνάει ο Σικουάνας από τη μέση της πόλης και οι άνθρωποι εκεί έχουν λάβει τα μέτρα τους, δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Εμείς εδώ έχουμε το πρόβλημά μας, από τη μια ο Ξηροπόταμος, από την άλλη ο Γιώφυρος. Δεν τα πάμε καλά με το υγρό στοιχείο, βρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί. Και κάτι πρέπει να γίνει. Βέβαια αυτή είναι μία όψη του νομίσματος. Γιατί έχουμε και την άλλη όψη. Οι βροχές είναι γενικά ευεργετικές για τη φύση, τη γεωργία και το περιβάλλον. Αρκεί να πέφτουν με μέτρο και όχι με ακραία ένταση. Καταρχάς, έχουμε ενίσχυση της φύσης και της χλωρίδας.

φωτίζουν τα φυτά, τα δέντρα και τα δάση, βοηθώντας την ανάπτυξή τους και αποτρέποντας την ξηρασία. Αν πάτε τώρα μία βόλτα στην εξοχή, θα δείτε την αναγέννηση της φύσης. Γίνεται αναπλήρωση των υδάτινων πόρων, εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα, ανεβάζουν τη στάθμη στα ποτάμια, στις λίμνες και τα φράγματα. Υπάρχει καθαρισμός της ατμόσφαιρας, ρίχνουν στο έδαφος τη σκόνη τα αιωρούμενα σωματίδια και τους ρήπους, κάνοντας τον αέρα πιο καθαρό. Τι άλλο να πούμε, πού αλλού να αναφερθούμε. Στην αγροτική παραγωγή βοηθούν τις καλλιέργειες, όπως τα χειμερινά σιτηρά ή τα δέντρα πριν τη συγκομιδή, να αναπτυχθούν σωστά. Αυτές οι βροχές είναι ιδιαίτερα ευεργετικές και για την ελαιοκαλλιέργεια εδώ στην Κρήτη, και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές του νησιού φέτος τα ελαιόδεντρα είναι, πώς να το πω, έχουμε βεντέμα, πολύ μεγάλη βεντέμα. Φυσικά και δεν θα ξεχάσω την ψυχολογική και αισθητική επίδραση. Δροσίζουν το περιβάλλον και προσφέρουν μια αίσθηση αναζωογόνησης, όπως η χαρακτηριστική μυρωδιά του βρεγμένου χώματος, το πετριχόρ, το νοτισμένο χώμα από τις πρόσφατες βροχές ερεθίζει ευχάριστα την όσφρησή μας. Οι πρώτες σταγόνες που έπεφταν στο φρυγμένο χώμα των κήπων ανέδιναν ένα παράξενο αισθαντικό άρωμα. Είναι το άρωμα του φθινοπόρου. 15 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιου Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1862, το απομεσήμερο, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής: «Ας ορκισθόμεν επί της πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της ομονίας όνομα, κι ας ήπει έκαστος εξ ημών, ορκίζομαι πίστη στην πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις». Από τότε ονομάστηκε πλατεία ομονίας. Πριν, είπαμε, λεγόταν η πλατεία Όθωνος. Και από την ημέρα εκείνη του 1862 ονομάστηκε πλατεία Ομονίας, που την ξέρουμε όλοι μέχρι σήμερα. Το 1912, μετά από τριήμερες μάχες με τους Τούρκους, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τη Φιλιππιάδα στην Άρτα. Το 1914, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα κατ' εντολή της Αντάτ εισέρχεται στη Βόρειο Ήπειρο για να επιβάλλει την τάξη, καθώς στην Αλβανία επικρατεί χάος. Το 1976, σαν σήμερα, ο Γιώργος Καματερός κάθεται στο σκαμνί για το θαυματουργό νερό του, που υποτίθεται ότι θεραπεύει τον καρκίνο. Ο Γιώργος Καματερός έκανε την εμφάνισή του στην επικαιρότητα στις αρχές Φεβρουαρίου του 1976, υποστηρίζοντας ότι ανακάλυψε το φάρμακο κατά του καρκίνου. Ο 36χρονος τότε δικηγόρος άρχισε να μοιράζει με βιτιοφόρα

το ιαματικό νερό που υποτίθεται έφερνε από την ΚΟ στις γειτονιές της Αθήνας και λίγες ημέρες αργότερα στην επαρχία. Σαν σήμερα, το 1990, δημοτικές εκλογές διενεργούνται στην Ελλάδα. Στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης. Στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος. Στον Πειραιά ο Στέλιος Λογοθέτης. Και εδώ, στο Ηράκλειο, ο Κώστας Κληρονόμος με ποσοστό 65,19%, ενώ ο αείμνηστος Δημήτρης Μαλιαράκης, που ήταν επικεφαλής του αντίπαλου ψηφοδελτίου, έλαβε ποσοστό 34,81%. Το 1995 πέθανε η Ελένη Βλάχου. Ήταν Ελληνίδα δημοσιογράφος, χρονογράφος και εκδότρια της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Διέγραψε τη δική της λαμπρή πορεία στο χώρο της ενημέρωσης και δικαίως αποκλήθηκε η μεγάλη κυρία του ελληνικού τύπου. Το 2001, σαν σήμερα, λήγει το 6ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ με την επανεκλογή του Κώστα Σιμίτη ως Προέδρου του κόμματος. Ζητάει καθαρή και δυνατή εντολή και λαμβάνει το 71,11% των ψήφων. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Και πάμε αμέσως στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα διεθνή. Οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου αποτελούν κρίσιμο τεστ για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το αποτέλεσμά τους θα καθορίσει τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο και τα περιθώρια κινήσεων του Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας του με παγκόσμιες προεκτάσεις. 2 χρόνια μετά την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν εάν οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο και το 2 νομοθετικών σωμάτων, Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων, ή εάν οι Δημοκρατικοί θα καταφέρουν να ανακτήσουν έδαφος, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να λειτουργήσει υπό διαφορετικούς πολιτικούς συσχετισμούς. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν προβάδισμα για τους Δημοκρατικούς, χωρίς όμως αυτό να εγγυάται ευρία νίκη. Η μάχη θα κριθεί σε περίπου 50 ανταγωνιστικές περιφέρειες για τη Βουλή και σε λίγες πολιτείες κλειδιά για τον έλεγχο της γερουσίας. Εξετάζονται 4 πιθανά σενάρια, από τον πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς ή τη διατήρησή του από τους Ρεπουμπλικανούς έως ένα διχασμένο Κογκρέσο ή μια κρίση λόγω αμφισβήτησης του εκλογικού αποτελέσματος. Στη Γαλλία τώρα, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2027 στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις δημοσιονομικές προκλήσεις της Γαλλίας, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά. Την ώρα που οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων αυξάνονται και οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις ευρωπαϊκές οικονομίες με υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, η πολιτική αβεβαιότητα εν όψη των προεδρικών εκλογών του 2027 δυσκολεύει την προσπάθεια για μια αξιόπιστη δημοσιονομική προσαρμογή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας, στο τέλος Ιουνίου 2026 το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανερχόταν σε 3,5 τρισεκατομμύρια

μοίρια ευρώ, δηλαδή στο 119% του ΑΕΠ. Να αναφέρουμε ακόμα πως επιστολή προς τους Ευρωπαίους ηγέτες απέστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας τη λήψη σειρά μέτρων σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Μεταξύ των μέτρων που προτείνει η κυρία φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του πολίτικου, περιλαμβάνονται η θέσπιση ενός μηχανισμού έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής Frontex, η αύξηση του ποσοστού των απελάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια να πούμε ότι η επιστολή έρχεται μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα της Ισπανίας το καλοκαίρι, όταν περίπου 70.000 μετανάστες έφτασαν από το Μαρόκο. Η κατάσταση είναι δραματική, το βιώνει καθημερινά το νησί μας, είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι εκείνοι από τις ακτές της Αφρικής που μπαίνουν σε ένα σαπιοκάραβο και με κίνδυνο τη ζωή τους προσπαθούν να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή. Σχεδόν καθημερινά έχουμε αφίξεις τέτοιων σαπιοκάραβων στη νότια πλευρά του νησιού. Έχει γίνει αφόρητη κατάσταση στην περιοχή της Ιεράπετρας. Εκεί οι άνθρωποι πιέζονται αφόρητα, και λέω τη λέξη πιέζονται γιατί, διότι έρχονται αρκετοί μετανάστες, δεν υπάρχει καμία υποδομή για την φύλαξη αυτών των ανθρώπων, για την φιλοξενία αυτών των ανθρώπων, και λέω φύλαξη γιατί υποτίθεται ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι υποκράτηση με το που θα φτάσουν στο νησί. Έτσι γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτές οι εποχές που λέγαμε είναι στην πλατεία Ομονίες και λιάζονται, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί. Έτσι γίνεται σε όλες τις χώρες. Όταν μπεις παράνομα, παράτυπα σε μια χώρα, είναι η διαδικασία που ακολουθείται. Πρέπει να ξέρει η πολιτεία, κάθε κράτος έχει αρχές, έχει τη δική του αστυνόμευση που πρέπει να ελέγχεται. Δεν είναι μπείτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δώστε, έτσι γίνεται. Και βέβαια αν δεν υπάρξουν μέτρα σε συνεργασία με τα κράτη της Βόρειας Αφρικής προκειμένου να μπορέσουν να κρατήσουν τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, σοβαρότατα προβλήματα, οικονομικά. Οι άνθρωποι αυτοί προέρχονται και από χώρες που βιώνουν εμφύλιους πολέμους. Η κατάσταση θα γίνει δραματική, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

0: Να πούμε και για την Γκίμπερλι. Πιο μπροστά όμως να δώσουμε το λόγο σε κάποιον ακροατή που θέλει να παρέμβει, θέλει κάτι να μας πει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές, κύριε Αδειράκη.
0: Να είστε καλά.
1: Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, μια παρέμβαση. Άκουγα προχθές τον κύριο Σφατζαμάκη, τον πρόεδρο των λιμενικών, του λιμενικού σώματος εδώ στην Κρήτη, τον Γιώργο, που είπε ότι τα σκάφη που έρχονται νότια της Κρήτης έχουν από 60 άτομα έως και 70

0: стати скафос. А вчора в Ірачі на математичній акривії, так синда атома, на 70 члена 20 атома, είναι 6-42. Είναι 4 τόν και 200 κιλά στο σκάφος αυτό το φουσκωτό. Οι κινητήρες που έχουν αυτό το σκάφι δεν υπερβαίνουν στους 40 ύπους. Αυτοί λοιπόν που ξέρουν, γιατί εμείς ρωτήσαμε, αυτοί που ξέρουν λοιπόν, λένε ότι οι 4 τόνοι 200 κιλά με 40 ύπους μοτέρ, το μοτέρ γυρίζει γύρω-γύρω, γύρω-γύρω γυρίζει η προπέλα και το σκάφος δεν προχωρεί. Αλλά και να προχωρήσει και μεγαλύτερο κινητήρα να βάλουν, τα καύσιμα που θέλει από τη Λιβύη για να φινώνται, κύριε Αδειράκη, μ' ακούτε?
1: Βεβαίως, σας ακούω με προσοχή.
0: Ναι. Το σκάφος λοιπόν για να έρθει, κύριε Αδειράκη, με ό,τι κινητήρα και να έχει. Γιατί όσο μεγαλύτερο κινητήρα έχει, τόσο περισσότερα καύσιμα θέλει. Αυτό νόητο είναι, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα καύσιμα είναι άνω των 400 λίτρων. Ρωτώ λοιπόν εγώ, εφόσον τα σκάφη αυτά δεξαμένα δεν έχουν, τα καύσιμα πού τα αποθηκεύουν? Σε κάνιστρα. Τα κάνιστρα μέσα σε 60 άτομα πού είναι? Και τελικά αυτά τα κάνιστρα δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν γεμίσει το πέλαγος και να τα ξεβράζει η θάλασσα στην παραλία? Ξέρετε, κύριε Αργυράκη, τι λένε όλοι? Είναι κοινό μυστικό και θα πρέπει αυτά τα πράγματα να διασυμβανιστούν σε ολόκληρη την κοινωνία την ελληνική και όχι μόνο τους λαθρομετανάστες, κύριε Αργυράκη, τους φέρνουν και δεν τους διασώζουν. Και θέλω να κάνω και έκκληση στο ράδιο, κύριε Αργυράκη, να καταργήσει τη λέξη διάσωση και να την αντεκαταστήσει με τη λέξη μεταφορά. Δηλαδή, όταν λέει στο ράδιο Κρήτη ότι σήμερα το λιμενικό σώμα διέσωσε 700 λαθρομετανάστες, θα πρέπει το ράδιο Κρήτη, κατά την άποψή μου, να λέει, εγώ δεν σας κάνω το δάσκαλο, αλλά θέλω να σου πω έτσι, ότι θα πρέπει να λέει το ράδιο Κρήτη μετέφερε. Και ξέρετε λοιπόν γιατί? Γιατί τους φέρουν λίγο-λίγο στα ανοιχτά της Γαύλου,
1: ναι,
0: φέρουν με πλοία κανονικά στη Βερένια,
1: ναι,
0: μετά τους κάνουν μεταφόρτωση σε αυτά τα καπάκια που λέμε εμείς, όλοι,
1: ναι,
0: μας,
1: ναι,
0: και εκεί κοντά είναι το λιμενικό σώμα το δικό μας, που δίζουν και καλά τους διασώζουν, κύριε Αργυράκη.
1: Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο, αγαπητέ μου. Το πώς ακριβώς έρχονται στην Κρήτη οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους έχουν πλήρη εικόνα. Και το τονίζω αυτό. Ούτε. Γιατί... Ναι, εσείς με ακούτε?
0: Ούτε, με... Ναι.
1: Λοιπόν, λέω ότι οι αρμόδιες αρχές...
0: Να πω, αλλά...
1: Ωραία, πείτε μου, γρήγορα, μόνο γιατί με πιέζει ο χρόνος. Ναι.
0: Να σας πω ότι τα προβλήματα, μπορεί να έχουν προβλήματα οι λαοί αυτοί. Μπορεί να έχουν προβλήματα, το παραδέχομαι. Οικονομικά, κοινωνικά, οτιδήποτε πρόβλημα μπορεί να έχει ένας λαός. Έτσι. Με ποιο δικαίωμα? Ανθρώπινο. Εντάξει, εμείς είμαστε άνθρωποι. Αυτοί είναι άνθρωποι. Δηλαδή θέλω να πω τι. Ότι το πρόβλημά του κάθε ένας λαός θα πρέπει να το λύνει εις βάρος του άλλου λαού. Δηλαδή, κύριε Αργυράκη, οι Έλληνες όταν είχαν προβλήματα, εμφυλίους και χούντες, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο είδαμε, τα λύσαμε εμείς τα προβλήματά μας. Τα λύσαμε τα προβλήματά μας εις βάρος αλλωνών λαών. Και άρμα δεν σκότωσε 30 άτομα στο Πολυτεχνείο? Αυτός δεν ήταν ο αγώνας που εμείς επεράσαμε?
1: Μα τα συγχαίετε τώρα. Τα μπερδεύετε. Τι σχέση έχει το άρμα?
0: Λαού, κύριε Αργυράκη.
1: Μα μισό λεπτό.
0: Το πρόβλημα ενός λαού δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος ενός αλλού λαού?
1: Ναι, ακούστε λίγο.
0: Είμαι όλο καρδιά.
1: Τι προτείνετε εσείς δηλαδή?
0: Εγώ, κύριε Αργυράκη, δεν είμαι ο αρμόδιος.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν ακούστε λίγο.
0: Δεν είμαι ο αρμόδιος να
1: ακούστε λίγο.
0: Εάν ήμασταν οι δυο μας, να
1: ακούστε λίγο.
0: Εάν
1: ακούστε.
0: Μιλούσαμε ιδιαίτερος,
1: ναι,
0: αν θέλετε να κλείσουμε, να με βγάλετε εκτός γραμμής, να σας πω τι προτείνω.
1: Όχι, όχι. Αυτά δεν γίνονται. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Είδατε τώρα. Αυτοί λοιπόν που γνωρίζουν τη φωνή μου και ξέρουν ποιος είμαι, καταλαβαίνουν τι εννοώ.
1: Ακούστε με λίγο τώρα. Ακούστε με. Εμείς όλα αυτά που αναφέρουμε, όλα αυτά που επισημαίνουμε, όλο αυτό τον κόσμο που έρχεται στην περιοχή της Κρήτης και επιβαρύνει, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με βάση τους διεθνείς κανόνες. Και αλίμονο εάν δεν το κάνουμε έτσι. Αλίμονο εάν υιοθετήσουμε, ακούστε λίγο, αλίμονο εάν υιοθετήσουμε άλλες τακτικές και άλλες πολιτικές, τότε θα είμαστε στη βαρβαρότητα, δεν θα είμαστε στον πολιτισμό. Ακούστε λίγο. Και έχω ξαναπεί το εξής. Θέλω να είστε σίγουρος ότι και η Frontex αλλά και οι αρχές οι ελληνικές έχουν πλήρη εικόνα για το πώς έρχονται οι άνθρωποι αυτοί στα παράλια του νησιού μας. Το θέμα είναι πότε μπορούν να παρέμβουν. Και είναι γνωστά τα κόλπα που χειρίζονται ορισμένοι οι οποίοι έναντι μιας υψηλής αμοιβής αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τους ανθρώπους αυτούς είτε στην Κρήτη, είτε στην Ιταλία ή δεν ξέρω κι εγώ ποια άλλη νότια.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Βέβαια.
0: Ξέρετε ένα δρομολόγιο ενός λεωφορείου?
1: Μα τι σχέση έχει το λεωφορείο?
0: Περίμενε. Θα δεις που θα καταλήξω, κύριε Αγγυράκη. Άφησε με να δεις. Ένα λεωφορείο λοιπόν, για να κάνει ένα δρομολόγιο από τα καλά λιμάνια στο ψυγείο που είναι στο λιμάνι, ξέρετε πόσο παίρνει? Έχει υπόψη σας. 2.500 ευρώ. Μ' ακούτε τώρα?
1: Δεν σας ακούω, σας ακούω.
0: 2.500 ευρώ. Το κανονικό δρομολόγιο, ξέρετε πόσο είναι? Δηλαδή, αν πάρει ένα λεωφορείο 50 άτομα να τα κάνει εκδρομή στην Νότια Κρήτη, ξέρεις πόσο παίρνει? Μ' ακούς, κύριε Διεράκη?
1: Μα σας ακούω, σας ακούω.
0: 450 ευρώ.
1: Ναι.
0: 450 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτός ο παχτολόγης των χρημάτων, εγώ δεν τα έχω με τις λεωφορεατζίδες. Και εγώ λεωφορεατζής αν ήμουνα,
1: ναι,
0: με 4 δρομολόγια έβγανα,
1: ναι,
0: 10.000.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν πού θέλω να καταλήξω? Ότι ο παχτολός χρημάτων, κύριε Αργυράκη, είναι μεγάλος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι παχτολός, δεν τον εκαλύπτει.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν τον εκαλύπτει.
1: Κατάλαβα. Μα είναι γνωστά όλα αυτά που μου λέτε. Είναι γνωστά, μα ακούστε λίγο. Ακούστε. Μα τα λεφτά, ακούστε λίγο για κάτι που σας λέω.
0: Είτε μου, ναι.
1: Θέλω να ξέρετε ότι και σε άλλους καιρούς, σε χαλεπούς καιρούς, αρκετοί ήταν οι Έλληνες εκείνοι που επέλεξαν να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Και δεν ήταν
0: με
1: μόνο αυτοί.
0: Ακούστε με.
1: Ακούστε με λίγο.
0: Ελάτε τώρα, κύριε Αργυράκη.
1: Όταν λέτε ελάτε, τι εννοείτε?
0: Εννοώ ότι βλέπω έτσι μια ανθρωπιστική. Εγώ ανθρωπιστής είμαι.
1: Ναι, αλλά μου είπατε να κλείσουμε τη γραμμή και να μου τα πείτε κατηδίαν τι να κάνουμε. Και όλοι καταλάβαμε τι εννοείτε.
0: Μα δεν θέλω να ζω εις βάρος των αλωνών. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια. Δεν θέλω να ζω εις βάρος των αλωνών. Παρακάτω, συνεχίστε τώρα εσείς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι στις δημοκρατικές χώρες. Ο κάθε πολίτης έχει τη δική του άποψη, τη σεβόμαστε, είναι σεβαστή. Έχουμε και άλλον ακροατή, πολύ σύντομα μόνο γιατί έχουμε καθυστερήσει. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Εγώ μιλάω, κύριε Αργυράκη.
1: Εσείς μιλάτε.
2: Ναι, συγχαρητήρια στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
2: Και στις ακροατές. Λοιπόν, για άκουσε κάτι τώρα σε έναν γύρο εγώ. Νίκο με λένε. Αυτά που γίνονται είναι αβάσταχτα στην Κρήτη. Ούτε ξαναγίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μου λες, όταν εμείς οι παλιοί, οι δικοί μας, όταν γινότανε πολέμοι εδώ, το πρώτο, το δεύτερο, εμείς εφεύγαμε από την πατρίδα να πάμε σε άλλα μέρη.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Κατανοητό. Αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μην την ανοίξουμε τώρα γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
4: hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά.

0: λεφτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός τριών τεμαχίων 170 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life. Μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
8: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα θέματα της ειδησιογραφίας. Όπως είναι γνωστό από χθες το απόγευμα, την παρέτηση της Kimberly Kilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Αμερικανίδα πρέσβυρα, προκαλώντας ερωτήματα για την επόμενη ημέρα στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, το θέμα που επισκιάζει όλα τα άλλα είναι το υψηλό κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα. Η κατάσταση γίνεται δραματική, καθώς από τη μία η ακρίβεια στα τρόφιμα και από την άλλη το κόστος του ενοικίου και της ενέργειας δημιουργούν σοβαρά διέξοδα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Αύριο εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, παρά την ενεργοποίηση των κρατικών επιδοτήσεων οι οποίες θα ανακοινωθούν σήμερα περίπου στη μία το μεσημέρι από ό,τι έγινε γνωστό. Το πακέτο, όπως έγινε ήδη γνωστό από τον Κυριάκο Πιερακάκη, θα περιλαμβάνει την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% για τους υφιστάμενους δικαιούχους και χωρίς καμία αλλαγή στα κριτήρια χορήγησης, την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης με 20 λεπτά ανά λίτρο στην Αγγλία, αλλά και την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πάλι με 15 λεπτά ανά λίτρο. Τις δικές τους ανακοινώσεις θα εκδώσουν και τα δηληστήρια, που αναμένεται να συνδράμουν με 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θέλω να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι παράλογο. Δεν μπορεί κάθε περιοχή να έχει τη δική της τιμή στη βενζίνη. Θα πρέπει κάποια στιγμή, και μου κάνει εντύπωση που δεν πιέζουν οι βουλευτές μας προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η τιμή

που τα καύσιμα είναι εκείνα που κινούν τα πάντα. Τα πάντα τα κινούν τα καύσιμα. Να συμφωνήσουμε ότι η τιμή των καυσίμων θα είναι ενιαία παντού. Πώς είναι τα τσιγάρα που αγοράζουμε, που η τιμή τους είναι η ίδια στο Ηράκλειο, στην Ορεστιάδα, στα Γιάννενα και στην Κέρκυρα, έτσι να είναι και τα καύσιμα. Και το τονίζω αυτό γιατί είναι γελίο αυτό που γίνεται στο Ηράκλειο, η τιμή των καυσίμων να είναι υψηλότερη και στην ενδοχώρα να είναι χαμηλότερη. Θα έπρεπε κανονικά να είναι το ανάποδο. Αυτή την περίοδο λοιπόν, αυτή την περίοδο λοιπόν συμβαίνει το ανάποδο και κάτι πάει στραβά.

Από την πολιτική επικαιρότητα, αυτό που ξεχωρίζει είναι ο άγριος καυγάς που έχει ξεσπάσει όπου στην πολιτική σκηνή, όπου όλοι είναι εναντίον όλων. Βέβαια όλα έχουν την ερμηνεία τους. Να σας ενημερώσω ότι από χθες ξεκίνησε ένας κύκλος μετρήσεων από δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες θα επιχειρήσουν να καταγράψουν τα νέα δεδομένα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Προφανώς καταλυτικό ρόλο στα δεξιά του χάρτη θα παίξει το κόμμα Κασιδιάρη, που έχει γερό πέρασμα στους νεότερους ψηφοφόρους και θα κοντίνει πολλά από τα κόμματα του χώρου, και από εβδομάδα έπεται συνέχεια και με άλλες μετρήσεις που ακολουθούν σε κανάλια και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι ερμηνεύεται το άγριο σφυροκόπημα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που έδειξαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να πιάνει ταβάνι και να αρχίζει σιγά σιγά να μειώνει δυνάμεις, ξεχάσαμε το αυγό το πρωί. Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά να μειώνει δυνάμεις. Έδωσαν αέρα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία βλέπουν ξεφούσκωμα της Ελλάς και εκτιμούν πως η διαρροή, η μείωση των ποσοστών θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα. Από την άλλη πλευρά αυτή της ελληνικής αριστεράς απέδωσαν την πτώση στα ποσοστά στις κακές εμφανίσεις που έκαναν στελέχη της πρώτης γραμμής στα μέσα ενημέρωσης και φρόντισαν να τα αποσύρουν αμέσως. Όταν το πρόβλημα μπαίνει κάτω από το χαλί, να περιμένουμε τα χειρότερα. Η αγωνία για τη δεύτερη θέση είναι διάχυτη. Στόχος είναι η συσπήρωση. Τα στοιχήματα είναι κρίσιμα. Προσέξτε, η Ελλάς του Αλέξη, εάν δεν φτάσει το 20 έως 22% μέχρι τις εκλογές, τα φτερά του Τσίπρα κόβονται και για τις δεύτερες εκλογές, στις οποίες ποντάρει να βγει πρώτο το κόμμα του, στη λογική ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα βρει κόμματα να συνεργαστούν μαζί του, οπότε η ζυγαριά θα κλείνει υπέρ του. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής, αλλά έχετε υπόψη σας πως είμαστε ακόμα στην αρχή.

στην Αττική. Η καμπάνια θα κορυφωθεί την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο κλειστό γυμναστήριο του Εγάλεο. Το ΠΑΣΟΚ με τον τρόπο αυτό θέλει να τιμήσει τη μεγάλη

χώρα σήμερα. Το σύνθημά του είναι «Όλοι για την νίκη». Και αυτό που έγινε εδώ στην Κρήτη, όταν γιόρτασαν την 3η του Σεπτέμβρη, που είδαμε κορυφαία στελέχη να βρίσκονται παντού στην Κρήτη, είδαμε βουλευτίνες να σκαρφαλώνουν στα τρακτέρ, είδαμε διάφορα σκηνικά, το ίδιο ακριβώς γίνεται τώρα και στην Αττική. Έχουν βγει όλοι σε εξόρμηση έξω και προσπαθούν να φτάσουν παντού, να φτάσουν το μήνυμα παντού. Και είπαμε το λόγο, το εξηγήσαμε νωρίτερα, συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη έλεγαν ότι το ΠΑΣΟΚ από το Σεπτέμβριο και μετά έδειξε ότι είναι το μόνο που παρουσιάζει σταθερά μια δυναμική σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς, που την εμφανίζουν με μικρή πτώση είτε στασιμότητα. Έτσι λένε και τώρα εμμηνεύονται γιατί αυτός ο καυγάς, γιατί αυτή η φασαρία, γιατί γίνονται όλα αυτά που εμείς καταγράφουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εμείς βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς. Ο χειμώνας που έρχεται θα είναι βαρύς και φυσικά δεν θα πλήξουμε. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και η μελέτη που περιγράφει τη μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας μετά τα μνημόνια, με πτώση της παραγωγικότητας και αύξηση της απασχόλησης σε τουρισμό και εστίαση. Η Ελλάδα μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί τα τελευταία 15 χρόνια σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο με σαθρά θεμέλια. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μελέτης του ελληνικού παρατηρητηρίου του London School of Economics, η οποία περιγράφει τη μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας μετά την περίοδο των μνημονίων με τον όρο οικονομία της καφετέριας. Πρόκειται για μια οικονομία στην οποία οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φιλοξενία και την εστίαση, από τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα μπαρ μέχρι τη διασκέδαση και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, επεκτείνονται δυσανάλογα σε σχέση με άλλους παραγωγικούς κλάδους. Παρά τις διακηρύξεις για τη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, η χώρα εμφανίζεται να στηρίζεται όλο και περισσότερο σε δραστηριότητες χαμηλής παραγωγικότητας, οι οποίες προσφέρουν απασχόληση, αλλά δεν εξασφαλίζουν αντίστοιχη αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας και των εισοδημάτων. Η οικονομία εγκλωβίστηκε σε ένα διαδικό μοντέλο χαμηλών αποδοχών. Τα προγράμματα διάσωσης απέτυχαν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, συμβάλλοντας σε μια βαθιά ύφεση από την οποία η χώρα δεν έχει ανακάμψει πλήρως. Η απασχόληση στον τουρισμό αυξήθηκε κατά 87% την περίοδο 2009-2023 με χαμηλές αμοιβές. Το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης είναι έντονο, καθώς το 86% των νέων αποφύτων του κλάδου εργάζεται σε θέσεις κατώτερες των προσόντων τους. Η υπερβολική εξάρτηση από τον τουρισμό δημιουργεί διαρθρωτικές αδυναμίες, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και αυξάνοντας το κόστος στέγασης. Η βιωσιμότητα της οικονομίας απαιτεί στροφή προς κλάδους υψηλότερης παραγωγικότητας και καινοτομίας. Η μελέτη καταλήγει

ή ότι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει την αποκατάσταση της ζήτησης αλλά και μια συνειδητή στροφή προς κλάδους υψηλότερης παραγωγικότητας. Αυτά λέει η μελέτη. Αυτά κατέδειξε η έρευνα που έγινε τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν είναι μια πραγματικότητα? Ποια είναι τα καταστήματα, ποιες είναι οι επενδύσεις, ποιες είναι οι εταιρείες εκείνες που αναπτύσσονται κυρίως στον τόπο μας? Οι καφετέριες, έτσι δεν είναι? Και οι εστίες, στον τουρισμό. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί αλλοιείς, για παράδειγμα, εγκαταλείπουν το επάγγελμα και στην ερώτηση πού πηγαίνουν οι άνθρωποι, η απάντηση είναι στον τομέα του τουρισμού. Βλέπουμε ανθρώπους από την ενδοχώρα που ήταν στον αγροτικό τομέα, στο κτηνοτροφικό τομέα, που οι άνθρωποι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, αλλά με τις δυσκολίες της ζωής δεν τα καταφέρνουν. Με τα καιρικά φαινόμενα διαλύεται κάθε όνειρο για να εδραιώσουν στον τόπο τους. Και τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί? Τα εγκαταλείπουν και πηγαίνουν πού, παρακαλώ? Στον τουρισμό. Δεν είναι μια πραγματικότητα αυτή? Και ρωτώ, όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι υπόσχονται ότι θα βοηθήσουν την παραγωγή στην Ελλάδα, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που έχουν παρελάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και από τον τόπο μας με αφορμή τις πλημμύρες που έγιναν, έχουν να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα? Έχουν να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το πώς μπορεί να παραμείνει ο πολίτης στην ενδοχώρα, να κάνει τη δική του οικογένεια, να έχει μια ποιότητα ζωής και να μπορέσει να επιβιώσει? Όχι. Ακούσαμε το αστείο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από την αρμόδια υπουργό της σημερινής κυβέρνησης, ότι όσοι επιλέξουν να φύγουν από την πρωτεύουσα και πάνε σε περιοχές που έχουν φθήνουσα πορεία οι πληθυσμοί, θα πάρουν 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ. Θα τους δώσει 10.000 ευρώ να φύγουν από την Αθήνα και να πάνε σε ένα χωριό, στο πατρικό σπίτι, στις Σέρες, δεν ξέρω και εγώ σε ποια άλλη, στη Φλόρινα, ξέρω εγώ, στη Δυτική Μακεδονία κυρίως, να μείνουν. Ωραία. Και εγώ σας λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί πάνε. Πόσο διάστημα θα μείνουν με τα 10.000 εκεί? 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες. Μετά δεν θα ξαναγυρίσουν στην πόλη? Γι' αυτό λέω ότι στραβά αρμενίζουμε. Ξέρετε, αυτές οι ενισχύσεις, αυτά τα επιδόματα είναι της πλάκας. Το θέμα είναι να δημιουργηθεί ένας σχεδιασμός που ο άνθρωπος αυτός θα έχει μια θέση εργασίας σε αυτές τις περιοχές, να εργαστεί, να έχει ένα εισόδημα, να μπορέσει να θρέψει την οικογένειά του και να μπορέσει να έχει μια ποιότητα ζωής. Και ποιος μπορεί να μεριμνήσει για αυτή την ποιότητα ζωής, για να το συνδέσω και με αυτό που λέγαμε χθες με τον πρόεδρο της Ένωσης Δημάρχων Γιάννη Κουράκη στη χθεσινή εκπομπή? Ο Δήμος, η Περιφέρεια. Όταν η πολιτεία κρατά τα κονδύλια, είτε τα εθνικά είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αντί να ενισχύσει την αλληλεία, ενισχύει τις καφετέριες, τα Λούνα Πάρκ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, φτάνουμε σε αυτό που σας περιγράψαμε μέσω της μελέτης που έγινε για την τελευταία 15ετία. Χρειάζεται ένας άλλος σχεδιασμός, ένας άλλος προγραμματισμός, και ξέρετε, το τονίζω αυτό για να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα, διότι μετά από μια δεκαετία τα πράγματα θα έχουν πάρει τέτοια τροπή που δεν θα υπάρχει επιστροφή. Και δείτε σας παρακαλώ τι γίνεται στα χωριά της δικής μας ενδοχώρας. Κάποτε πήγαινε στη Βιάνο, λέω παράδειγμα,
και υπήρχε εκεί υποκατάσταση.

0: διάστημα των ελληνικών ταχυδρομείων. Πήγαινες εκεί και υπήρχε κατάστημα της τράπεζας να κάνεις τη δοσοληψία που ήθελες. Υπήρχαν τα πάντα. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Έκλεισαν όλα. Και ξέρετε τι λένε? Αυτά είναι βαρβαρότητες. Και βλέπουμε από τη μια μεριά τις τράπεζες να αυξάνουν τα έσοδά τους υπερβολικά. Βλέπουμε από τη μια μεριά τις τράπεζες να έχουν κέρδη που είναι μη φυσιολογικά. Δηλαδή, όταν το κέρδος μιας τράπεζας ξεπερνά το 500%, ξεπερνά το 100%, είναι μη φυσιολογικό. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Και από την άλλη να έχουμε φθήνους απορίες στην Ήπεθρο και δεν αντιδρά κανείς. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Και το λέμε με αγάπη. Το λέμε με αγάπη για τα παιδιά μας, για την Ελλάδα του αύριο, για την Κρήτη του αύριο. Και ξέρετε, πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να κινηθεί μέσα από τις πλατφόρμες που ο κάθε υπουργός ξαφνικά ανακαλύπτει.
1: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα, έτσι ώστε όλοι οι συμπολίτες μας που είτε μένουν στην Ελλάδα είτε μένουν σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα και θέλουν να πάνε σε όποιον ουσιαστικά νομό της ακριτικής παραμεθόριας Ελλάδας, δηλαδή από τον Εύρο μέχρι και τα Ιωάννινα, την Θεσπρωτεία, mm-hmm. μπορούν να λάβουν 10.000 ευρώ, 5.000 ευρώ σε προκαταβολή και άλλα 5.000 ευρώ αφού ολοκληρώσουν τη μετεγκατάστασή τους.
0: Αυτό δεν πάει καλά, η κατάσταση. 5.000 ευρώ μετρητά στην τσέπη, τα ενθυλακώνεις, πηγαίνεις, τα τρως, μετά σου δίνει άλλα 5 και μετά τι? Μετά γυρίζεις πίσω. Μα γιατί γίνονται όλα αυτά? Πείτε μου, ποιος είναι ο σχεδιασμός? Μπορεί να μας πει κάποιος για αυτό το γονατογράφημα? Γιατί δεν μπορεί να είναι μία απλή σκέψη της Υπουργού. Κάποιος έκανε μελέτη. Μπορεί να μας πει το Υπουργείο πόσα χρήματα δώσαμε για τη μελέτη αυτή που κατέληξε ότι πρέπει να δίνουμε 10.000 ευρώ σε κάποιους ανθρώπους για να επιστρέψουν στις ρίζες τους? Πάμε να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο εδόλιο κάθονται σήμερα 33 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά που αφορά καταγγελίες για εμπορία βρεφών. Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται 76χρονος γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, κλινικός εμβριολόγος, ΜΕΣ, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως μεσάζοντες για τον εντοπισμό ευάλωτων γυναικών από το εξωτερικό. Τέλος στη ζωή της έβαλε μια 76χρονη Ουκρανή που διέμενε στο Ηράκλειο. Το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι και σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα η γυναίκα αντιμετώπιζε δυσκολίες και δεν αισθανόταν καλά. Στη σύλληψη ενός 50χρονου Ιρλανδού προχώρησε αστυνομία μετά από καταγγελία της 35χρονης Βρετανίδα συντρόφου του για επίθεση σε βάρος της στη σταλίδα. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα αναφέρει ότι τραυματίστηκε στο πρόσωπο και τον λαιμό. Παραδίδονται την Παρασκευή στην κυκλοφορία τα 10 πρώτα χιλιόμετρα του νέου βορειοδικού άξονα Κρήτης στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, η πρόοδος των εργασιών στο τμήμα Χερσόνησος Άγιος Νικόλαος έχει φτάσει περίπου στο 40%. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα, προκαλώντας πλημμύρες, καταστροφές και προβλήματα στις μετακινήσεις. Σκιάθος, Εύβοια και Ρόδος βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα, ενώ σε αρκετές περιφέρειες, ανάμεσά τους και η Κρήτη, έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός Red Code. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που είχαν στήσει σκηνές στο πλαίσιο κινητοποίησής τους. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ζητώντας μέτρα για το

0: στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη. Το Ιράν έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει μια νέα στρατηγική στοχοποίησης εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ με βασικούς στόχους στη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και την άσκηση πολιτικής πίεσης εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Μανώλη Συντυχάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Συντυχάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργεράκη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δεν μου λέτε, θα βιώσουμε την μεγαλύτερη σε διάρκεια προεκλογική περίοδο? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται ήδη είμαστε σε τροχιά προεκλογικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Εκτός εάν συμβεί κάποιο γεγονός που
0: ναι.
1: είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ως ΚΚΕ και με την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του κόμματός μας προχθές σε μια εκδήλωση στην Αθήνα για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, δεν αποκλείσαμε το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος, βάλτε το σε εισαγωγικά, όπως αυτά που έχουμε ζήσει και κατά το παρελθόν από τη γείτονα Τουρκία. Διότι οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ σοβαρές και θεωρούμε ότι η σφαγή που γίνεται για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στη Σοσιαλδημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα Τσίπρα ή η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αποπροσανατολίζει την συζήτηση με τα υποτιθέμενα μέτρα προστασίας από την ενεργειακή ακρίβεια, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή είναι τέτοιες.
0: Ναι.
1: Η δίνη δηλαδή που έχει μπει και η χώρα μας και η Τουρκία, οι λαοί δηλαδή στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, προμηνύουν τέτοιου είδους γεγονότα. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι θα πάμε σε μια έτσι ένα καυτό χειμώνα προεκλογικής τροχιάς, που βέβαια το ΚΚΕ αμετακίνητο θα δώσει τη μάχη να έρθει στο προσκήνιο.

0: να έρθουν στο προσκήνιο τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά. Άλλωστε τα είπατε και εσείς προηγουμένως, παρακολουθούσα έτσι στενά την τοποθέτησή σας. Η ακρίβεια θερίζει και θα έχει και μάκρος υπόθεση, γιατί όσο κλιμακώνονται οι πόλεμοι και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία και ενισχύονται αυτοί οι ανταγωνισμοί για το ποιος θα ελέγξει τους ενεργειακούς πόρους,
1: ναι,
0: αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα έχει άμεσες επιπτώσεις και στην καθημερινότητα, στην ενεργειακή ακρίβεια, στην ακρίβεια γενικότερα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι η κυβέρνηση παίζει με τον πόνο των λαϊκών οικοκυριών.
1: Ναι.
0: Διότι προβάλλει μέτρα τα οποία είναι κοροϊδία στην κυριολεξία και μάλιστα ως κοινωνικές παρεμβάσεις που ανακουφίζουν, την ώρα που είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν θα πειραστεί ούτε τρίχα από τα τεράστια κέρδη που αποκομίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τομέα της ενέργειας και όχι μόνο,
1: ναι,
0: αλλά και από τον όγκο, αν θέλετε, της φορολογίας που γεμίζει τα ταμεία, το κράτος, από την ληστεία που έχει υποστεί ο λαός και θα υποστεί και το αμέσως χρονικό διάστημα. Σε αυτή τη λογική κινούνται και οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη, που ανακοίνωσε αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Αλλά για να γίνω πιο κατανοητός, για να δείτε το μέγεθος της κοροϊδίας, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2025 ένα νοικοκυριό,
1: ναι,
0: που είχε πάρει επιδότηση ύψους 100 ευρώ και είχε βάλει 500 λίτρα πετρέλαιο, πλήρωσε συνολικά 450 ευρώ. Δηλαδή 550 μείον 100 η επιδότηση, 450. Φέτος, το 2026,
1: ναι,
0: με αυξημένη την επιδότηση στα 130 ευρώ, θα βάλει πετρέλαιο, αν βάζει στα 500 λίτρα,
1: ναι,
0: έτσι, και θα πληρώσει 720 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώσει 270 παραπάνω από πέρυσι. Και στην καλύτερη περίπτωση, αν είναι 1,7 ευρώ το λίτρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για μέγιστη κοροϊδία και
1: μάλιστα,
0: μάλιστα όταν η Κομισιόν έχει δώσει το πράσινο φως για ρήτρα διαφυγής,
1: ναι,
0: προκειμένου να πάρει η χώρα 1 δισεκατομμύριο ευρώ,
1: ναι,
0: που όμως αυτό το 1 δισεκατομμύριο θα πάει στους ενεργειακούς ομίλους στο όνομα της λεγόμενης ενεργειακής ανθεκτικότητας. Και πέστε μου τώρα εσείς, ρητορικό το ερώτημα, υπάρχει δηλαδή ρήτρα διαφυγής για τα μονοπόλια στον τομέα της ενέργειας ή και για τους πολεμικούς εξοπλισμούς? Γιατί ξέρουμε τώρα, 7 δισεκατομμύρια νατοϊκές δαπάνες, 3 δισεκατομμύρια το σουρωτήρι αυτό του Αχιλλέα, την ασπίδα του Αχιλλέα. Αλλά για τους εργαζόμενους υπάρχουν συνεχόμενοι κόφτες, τα λεγόμενα κοστολογημένα προγράμματα, τα ματωμένα πλεονάσματα και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια άκρος ταξική πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης. Και δυστυχώς τα άλλα κόμματα, αντί να μιλήσουν για αυτά τα ζητήματα, καταφεύγουν σε ανούσιες αντιπαραθέσεις.
1: Ναι.
0: Ανούσιες αντιπαραθέσεις και όχι για την ουσία των ζητημάτων.
1: Θέλω να βάλω και ένα άλλο θέμα, κύριε Συντηχάκη, για να έχω την άποψή σας, με αφορμή το αποτέλεσμα μιας μελέτης που κατέδειξε ότι τα τελευταία 15 χρόνια οι νέοι μας ενισχύουν την οικονομία της καφετέριας, όπως την ονομάζουν. Και μάλιστα καταγράφεται μία αποστροφή στις παραγωγικές εργασίες. Και αυτό το βλέπουμε και εδώ στην Κρήτη, ότι δηλαδή εγκαταλείπεται ο πρωτογενής τομέας και οι περισσότεροι ασχολούνται στον τουρισμό. Μήπως είναι καιρός να αναδείξουμε το θέμα αυτό σε εθνικό και να έχουμε ένα μπούσουλα για το τι Ελλάδα θέλουμε και, πώς να το πω, τι θέλουμε τα επόμενα χρόνια να είναι στην Ελλάδα? Έχουμε δώσει έμφαση στις υπηρεσίες του τουρισμού και έχουμε συρρυκνώσει τον τομέα παραγωγής στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό, κύριε Συντηχάκη?
0: Είναι ανησυχητικό. Βέβαια δεν υπάρχει κάποιο θεϊκό χέρι από πάνω μας.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εμείς μόνοι μας τα κάνουμε αυτά.
0: Ναι. Καταρχάς είναι πολιτικές οι οποίες διαχρονικά εφαρμόστηκαν στα πλαίσια και του ευρωπαϊκού αλλά και του διεθνούς καταμερισμού εργασίας,
1: ναι,
0: που καθορίζουν η κάθε χώρα, η κάθε περιοχή σε ποιο τομέα θα μπορούσε να

0: έχει ιδιαίτερες επιδόσεις. Είναι φανερό ότι η χώρα μας, με την αποβιομηχάνηση που έχει υποστεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, και ιδιαίτερα μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το Λάκκο Λεόντων,
1: ναι,
0: εκεί που μας ένταζαν τα χρυσά κουτάλια και ότι θα αναπτυχθεί η οικονομία της χώρας και θα αρθούν οι όποιες ανισότητες, περιφερειακές ανισότητες κτλ., τελικά τι ζούμε? Ζούμε αυτό που σας είπα, την αποδιάρθρωση της βιομηχανίας, την διάλυση της αγροτικής οικονομίας και παραγωγής για να ωφεληθούν λίγοι και η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτοκτηνοτρόφων να φύγουν, πιθανά να αλλάξουν επάγγελμα και ούτω καθεξής, και φυσικά να γίνει η χώρα των γαρσόνων, των γαρσονιών,
1: ναι,
0: που παλιά το λέγαμε και γελούσαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι εξελίχθηκαν σήμερα τα πράγματα. Και αν η νέα γενιά αποστρέφεται να πάει στον τουρισμό, που έχει δουλειά ο τουρισμός, είναι γιατί ακριβώς δεν βλέπει μέλλον, δεν βλέπει προοπτική. Είναι σκληρή δουλειά η εργατικοποίηση,
1: ναι,
0: με 10 ώρα, 12 ώρα, και καταφεύγει σε άλλες δουλειές, σε άλλες εργασίες που και αυτές είναι σκληρές και αδυσόπιτες. Δηλαδή δεν έγιναν οι νέοι μας κάποια στιγμή τεμπέληδες, που κάποιοι λένε, είτε εκούσια είτε ακούσια, παίζουν το παιχνίδι συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που χρειάζεται σήμερα...
1: Μα τεμπέληδες, μισό λεπτό. Τεμπέληδες γιατί, αφού οι νέοι άνθρωποι εργάζονται στον τομέα του τουρισμού. Ποιος είπε ότι ο τομέας του τουρισμού είναι για τους ντεμπέλιδες? Ποιος είπε ότι εκεί δεν υπάρχει μεγάλος κόπος, έτσι δεν είναι, προκειμένου να κρατήσει σε υψηλό επίπεδο? Ναι.
0: Έχω άτομο που δουλεύει στον χώρο του τουρισμού.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα υπέστη ένα, θα το πω, επεισόδιο θέματος υγείας και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Δεν είχε καμία απολύτως κάλυψη.
1: Ναι.
0: Και λέει, εγώ θα φάω τα νιάτα μου και τη ζωή μου, με απειλή την ίδια μου τη ζωή, σε έναν χώρο, ας το πούμε, που πραγματικά είναι χώροι, τι να σας πω, είναι γαλέρα στις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και με αυτή την έννοια λέω,
1: ναι,
0: ότι αναζητούν εργατικό προσωπικό.
1: Ναι.
0: Και το εργατικό προσωπικό φυσικά το θένε να είναι χαμηλά αμοιβόμενο. Και καταφεύγουν στους Πακιστανούς, στους Ινδούς και τα λοιπά, που οι άνθρωποι βέβαια πρέπει να βρουν και αυτή τη δουλειά, έτσι, να εργαστούν. Αλλά θέλω να σας πω το σκεπτικό και το πολιτικό μομέντο.
1: Κατανοητό.
0: Υπόθεσης.
1: Κατανοητό.
0: Δεν είναι. Λοιπόν, άρα δεν είναι τεμπέληδες η νέα γενιά.
1: Ναι.
0: Απλώς ορισμένοι βλέπουν τη νέα γενιά να κάθεται στις καφετέρειες και τα λοιπά και λένε, ορίστε, ας πάνε να δουλέψουν στα χωράφια, ας πάνε να δουλέψουν στα ξενοδοχεία, ας πάνε,
1: ναι,
0: από εδώ, ας πάνε,
1: ναι,
0: από εκεί. Δεν είναι όμως, είναι μια υπεραπλούστευση αυτό που λέγεται. Στην πραγματικότητα η νέα γενιά δεν έχει μέλλον,
1: μάλιστα,
0: δεν έχει προοπτική.
1: Ναι.
0: Βλέπετε ότι η βία ανάμεσα στη νέα γενιά και ειδικά στη μαθητική νεολαία πηγάζει ακριβώς από αυτό. Δηλαδή ότι όταν ένας νέος δεν έχει προοπτική, όταν βλέπει ότι μέσα στην οικογένειά του δεινοπαθεί η μάνα και ο πατέρας να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλει τον επιούσιο, για να μπορεί το παιδί του να σπουδάσει και να μην βλέπει προοπτική, ή όταν σπουδάσει το πτυχίο του να μην έχει αξία, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ζούμε όχι απλώς μια κρίση, όχι μια κοινωνική κρίση, όχι μια κρίση αξιών. Εδώ μιλάμε για την απόλυτη σαπίλα ενός συστήματος που αυτό πρέπει κάποια στιγμή να πέσει, να ανατραπεί. Εάν δεν ανατραπεί αυτό το πράγμα, και η ανατροπή θα έρθει μέσα από τους αγώνες. Είδατε στη Γαλλία τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Στη Γαλλία, στην Αλβανία, η νέα γενιά ξεσηκώνεται, σηκώνει το ανάστημά της.
1: Ναι.
0: Έπρεπε δηλαδή να ξεσηκωθεί μαθητική νεολαία στη Γαλλία,
1: ναι,
0: για να διορίσουν 3.000 εκπαιδευτικούς. Το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας. Είδατε, τα περισσότερα σχολεία είναι,
1: ναι,
0: με αίθουσες κοντέινερ.
1: Ναι.
0: Να υπάρχει αυτή η αθλειότητα των αναπληρωτών αντί να τους μονιμοποιήσουν. Άρα λοιπόν είναι πολλαπλό το πρόβλημα, είναι πολύ σοβαρό, έχει βάθος ανάλυσης. Και με αυτή την έννοια λοιπόν το ΚΚΕ καλεί όλο αυτόν τον κόσμο, τη μια γενιά, το λαό, ο μόνος τρόπος για να ανασάνει είναι να οργανώσει τη δική του αυτοτελή πάλι για τα δικά του συμφέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Και να απαλλαγεί από αυτή την επικίνδυνη πολιτική, την πολιτική που μας οδηγεί και στον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Στον πόλεμο που θα πάνε τα παιδιά του ελληνικού λαού, δεν θα πάνε τα παιδιά ούτε των πρωθυπουργών, ούτε των μεγαλοσχημώνων στη χώρα μας.
1: Για
0: τα παιδιά του ελληνικού λαού.
1: Ναι. Για το μεταναστευτικό που έχει αρχίσει και παίρνει μεγάλες διαστάσεις.

0: και στο νησί μας τι λέτε?
1: Είναι στενάχωρο, ειλικρινά σας μιλάω, και άκουσα, όπως σας είπα, και την εκπομπή προηγουμένως, ναι, και τους ανθρώπους, τους ακροατές που βγήκαν και τοποθετήθηκαν. Έχω την εντύπωση ότι είτε ακούσια ορισμένοι άνθρωποι κρατούν στη μνήμη τους είτε αυτό που θέλουν, είτε αυτό που πλασάρει, που πλασάρουν τα social media, η τηλεόραση κτλ. Χτυπάμε το σαμάρι και όχι το γάιδαρο. Δηλαδή, τι να σου κάνουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται πεινασμένοι, κατουρημένοι, για να αποφύγουν τον πόλεμο, τη φτώχεια, την εκμετάλλευση, τους εμφύλους παραγμούς? Δεν έρχονται για να κάνουν tour στην Κρήτη. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οι άνθρωποι είναι κυνηγημένοι, ζητούν μια καλύτερη τύχη, και έχεις ένα νέο σύμφωνο για την μετανάστευση που στην ουσία κατήργησε τη συνθήκη της Γενέβης που προστατεύει το άσυλο. Ναι. Δεν υπάρχει έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να αναφέρεται σε άσυλο πλέον. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το τρίπτυχο αυτού του νέου συμφώνου που το ψήφισε, προσέξτε, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, το ψήφισαν και οι ακροδεξοί, Βελόπουλος, Λατινοπούλου, που λέει τι? Σύλληψη, φυλάκιση, επαναπρόωθηση. Και να σας πω τι ακριβώς έλεγε ο Πλεύρης, ο οποίος, προσέξτε, αυτός ο άνθρωπος είναι, πώς το λένε, είναι υπουργός μετανάστευσης.
0: Έτσι. Ναι.
1: Και έλεγε ότι όταν είσαι, λέει, εδώ, δεν θα υπάρχουν κοινωνικές παροχές, εννοώντας τους μετανάστες, όταν είναι στη χώρα μας. Δεν πρέπει να φάνε, δεν πρέπει να πιούνε, δεν πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο. Πρέπει, λέει, να περνάνε χειρότερα από τις χώρες τους. Η κόλαση πρέπει να φαντάζει παράδεισος σε αυτά που θα ζουν εδώ. Και αυτός ο άνθρωπος είναι υπουργός μετανάστευσης, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Και εφαρμόζει το σύμφωνο για τη μετανάστευση αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά δεν είναι μόνο ο Πλεύρης, είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και όσοι έχουν ψηφίσει αυτό το σύμφωνο για τη μετανάστευση. Στην Ιερά Πέτρα γίνεται χαμός. Είναι άθλιες οι συνθήκες.
0: Και στο ψυγείο. Και στο ψυγείο γίνεται χαμός.
1: Και
0: στην Ιερά Πέτρα, βέβαια.
1: Γίνεται. Ναι, ναι, το λέω. Μάλιστα. Γιατί είναι σε εξέλιξη στην Ιερά Πέτρα αυτή η κατάσταση.
0: Είναι αλήθεια.
1: Και μάλιστα πριν με πάρετε εσείς, με παίρνανε και μου λέγανε για την Ιερά Πέτρα.
0: Είναι αλήθεια.
1: Και άλλη φούρνια.
0: Είναι αλήθεια. Φούρνια. Το ξέρουμε. Είναι αλήθεια.
1: Αστυνομικός έβαλε τα κλάματα διότι είδε μία μάνα με ένα παιδί. Που και έπεσε στη θάλασσα για να του σώσει. Δηλαδή, και εμείς καθόμαστε τώρα και λέμε που έτσι, που αλλιώς, που οι μετανάστες που πετάνε τα χαρτιά τους και τα λοιπά, τι μικρότητα είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Αξίζει σε εμάς που δώσαμε τη ζωή μας για την εθνική ανεξαρτησία, για την απελευθέρωση, για την αξιοπρέπεια, να απευθυνόμαστε με τέτοια μειότητα και με τέτοια αυτή απέναντι στους ανθρώπους, τους ταλαιπωρημένους?
0: Λοιπόν.
1: Όχι, με περηφάνεια πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε αυτά και με απόλυτη αλληλεγγύη ενάντια στο μίσος, στο φασισμό, στον εθνικισμό.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλα αυτά που μπορούν να μας μειώσουν και να μας κάνουν μικρότερους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Για αυτή τη
1: καλή
0: συζήτηση, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Μανώλης Συντιχάκης, βουλευτής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα. Πριν πάμε όμως στο επόμενο θέμα, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι όσοι φοιτητές, φοιτήτριες, προπτυχιακοί δημοσίων πανεπιστημίων, δημοσίων σχολών, κατάγονται από το οροπέδιο Λασιθίου και οι οικογένειές τους οι ίδιοι έχουν πληγεί από τις πρόσφατες καταστροφές, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο του Δημάρχου του οροπεδίου Λασιθίου και να το δηλώσουν. Γίνεται μία λίστα με τους φοιτητές προκειμένου να έχουν τη στήριξη από τα δημόσια πανεπιστήμια. Να αλλάξουμε θέμα. Και επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω την κυρία Άννα Μεμετζή, η οποία είναι πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας. Κυρία Μεμετζή, καλή σας μέρα, την καλημέρα μας στην Ορεστιάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από την βροχερή Ορεστιάδα. Και καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Επικοινωνήσαμε μαζί σας, γιατί πληροφορηθήκαμε

0: ότι έχετε ασχοληθεί με ένα μείζον θέμα που έχει προκύψει και το οποίο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, έχει γίνει ένα κοινωνικό πρόβλημα πλέον, με τις συντάξεις χειρίες του ΕΓΑ, του ΟΓΑ. Ένα θέμα τεράστιο, τεράστιο. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ στην Κρήτη που καλούνται από το ταμείο το ασφαλιστικό να επιστρέψουν πίσω χρήματα, παρά το γεγονός ότι με νομοθετική ρύθμιση που έγινε έχει σχεδόν δικαιωθεί ο αγώνας αυτός των ανθρώπων. Για πείτε μας περισσότερα.
1: Πράγματι, ενώ ψηφίστηκε πρόσφατα ο νόμος ο οποίος προστάτευε τις συντάξεις χειρίας, πρόβλεπε ότι δεν μειώνονται στο 70, από το 70 στο 35%, δεν ζητούνταν πίσω όσα χρεωστείτε στα καταβληθέντα ποσά. Δυστυχώς υπάρχει ένα κενό νόμου μέσα στο οποίο πραγματικά κατακριμίζονται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Ακόμη από το 1998, από τον κανονισμό του ΟΓΑ έρχεται, ξεκινάει το πρόβλημα, και στις μέρες μας γίνεται πραγματικά δραματικό. Γιατί οδηγεί στην περικοπή της προσωπικής σύνταξης γύρατος του χείρου ή της χείρας που παίρνει την σύνταξη χειρίας. Εκεί λοιπόν στον κανονισμό του ΟΓΑ προβλεπόταν ότι αν κάποιος συνταξιούχος γύρατος του ΟΓΑ δικαιωθεί σύνταξης ή άλλης παροχής από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τότε η βασική σύνταξη, η παλιά σύνταξη του ΟΓΑ αποτελούνταν από δύο κομμάτια, από τη βασική και την κύρια. Η βασική σύνταξη στις δεκαετίες αυτές του, που λέω, του 30, του 40 και του 50 είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή αν η σύνταξη του ΟΓΑ είναι 600 ευρώ, η βασική σύνταξη μπορεί να αποτελεί και τα 400. Και έρχεται λοιπόν αυτό από το μαξιμά 98 και μας λέει ότι αν δικαιωθεί κάποιος σύνταξη χειρίας θα πρέπει να του κοπεί αυτό το κομμάτι, αυτή η βασική σύνταξη. Και μάλιστα ενημερώνεται ο συνταξιούχος χειρίας πολύ αργότερα από τότε που θα δικαιωθεί τη σύνταξη χειρίας ότι κακώς του καταβάλλονταν η βασική σύνταξη, και έρχεται το κράτος, ο ΕΦΚΑ, και ζητάει το σύμβολο του ποσού που πήρε από την ώρα της προσωπικής σύνταξης, από την ώρα που δικαιώθηκε.
0: Κυρία Μεμετζή, επειδή θέλω να το κάνω όσο γίνεται πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε βγει στη σύνταξη, μία γυναίκα η οποία μαζί με το σύζυγό της ζούσαν σε ένα χωριό του νομού Ηρακλείου, τι σύνταξη περίπου κατά μέσο όρο έπαιρνε μία γυναίκα από τον ΟΓΑ? Ποια ήταν η σύνταξη περίπου?
1: Γύρω στα 500 ευρώ.
0: 500 ευρώ. Με το που πέθαινε ο σύζυγος έπρεπε η γυναίκα αυτή να πάρει ένα μέρος και από τη σύνταξη του σύζυγου. Σωστά?
1: Σωστά, ναι.
0: Πόσο γινόταν λοιπόν η σύνταξη αυτή? Από τα 500 πήγαινε σε τι ποσό?
1: Έπρεπε να πάρει το ελάχιστο της εθνικής που λέμε, οπότε έπαιρνε γύρω στα 360-400.
0: 300 λοιπόν.
1: Αν ήταν και ο σύζυγος.
0: Ναι. 360 ευρώ λοιπόν. Προσέξτε τώρα. 500 και 360, 860 ευρώ. Στη συνέχεια έρχεται η πολιτεία και λέει στην κυρία λοιπόν που έπαιρνε τη σύνταξη των 860 ευρώ, κακό σου έδινα τόσα χρήματα, πρέπει να μου γυρίσεις πίσω πόσα χρήματα μηνιαίως?
1: Τα 400 από τη δική σου σύνταξη.
0: Ήταν η βασική σύνταξη που ήταν περίπου 400 ευρώ. Και έχουμε περιπτώσεις στο Ηράκλειο πάρα πολλές που καλούνται γυναίκες, καλούνται συνταξιούχοι γενικότερα του ΟΓΑ να επιστρέψουν πίσω 10, 12, 15.000 ευρώ

0: ανάλογα με το χρόνο που έπαιρναν τα χρήματα αυτά. Το τραγελαφικό της όλης ιστορίας είναι ότι πρόσφατα πέρασε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μια τροπολογία, η οποία τι αναφέρει, κυρία Μεμέτζη?
1: Η οποία λέει ότι καταρχήν δεν μειώνεται από το 70% στο 35% η σύνταξη χίλιας, και κατά δεύτερον έχει το δικαίωμα να παίρνει και τις δύο εθνικές συντάξεις, και του αποβιώσαντα και του επιβιώσαντα συζύγου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η γυναίκα που έπαιρνε τα 860 ευρώ καλά τα έπαιρνε, και ότι δεν πρέπει να γυρίσει πίσω τα 400 ευρώ. Σωστά?
1: Ναι, αλλά ναι, πράγματι. Αν ήταν οποιοδήποτε συνταξιούχος εκτός, ναι, των ΟΓΑ.
0: Ναι, το είπαμε αυτό. Πείτε μου κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Πείτε μου κάτι άλλο τώρα. Αυτή η νομοθεσία ισχύει από πότε, κυρία Μεμετζή? Από πότε, από ποια ημερομηνία?
1: Από το 1998.
0: Από το 1998 ισχύει αυτό? Όχι, μήπως κάνουμε λάθος? Όχι. Πότε πέρασε η τροπολογία από τη Βουλή για να δικαιώσει αυτούς?
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν το νόμο 5.322 του 26, από 24 Σεβδόμου του 26.
0: 24 Σεβδόμου του 26. Έχουμε όμως περιπτώσεις ανθρώπων που καλούνται να επιστρέψουν πίσω χρήματα που αφορούν υποχρεώσεις από το 1900, από το 2025 και μετά, 24 και μετά. Είναι έτσι?
1: Αφορά τις συντάξεις μετά που έχουν δοθεί, ναι, μετά το 2016, ναι, δηλαδή με την ισχύ του νέου ΕΦΚΑ.
0: 2016. Ωραία. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις που οι άνθρωποι πριν από το 2016 είχαν πάρει τα χρήματα και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την τροπολογία? Πρέπει να τα επιστρέψουν? Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί?
1: Πρέπει να τα επιστρέψουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Από το 50% δεν επιστρέφει στο 70% της σύνταξης κλπ.
0: Ναι, ναι. Τι πρέπει να κάνουν, δηλαδή? Επειδή το...
1: αυτού...
0: Τι είπατε, είναι...
1: Ναι, είναι άλλη μια αστοχία του νόμου αυτού
0: βέβαια,
1: που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2021.
0: Βέβαια, ναι.
1: Γιατί συμπεριλαμβάνει μόνο αυτές τις περιπτώσεις. Ό,τι δηλαδή έχει γίνει, ωραία, μετά το 2016.
0: Περιμένετε να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει και μετά θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτό. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Πριν 3 χρόνια πέθανε ο πατέρας μου. Η, ναι, μητέρα μου ασχολημένη στον ΟΓΑ αγρότησα. Ο πατέρας μου έπαιρνε σύνταξη του ΙΚΑ.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν πήγαμε για να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα με τη σύνταξη, μας είπαν ότι η μητέρα μου έπαιρνε 450 ευρώ από τον ΟΓΑ. Λοιπόν, μας είπαν ότι από τα 450 θα πάρει 170 από τον ΟΓΑ, διότι λέει τα άλλα είναι δώρο του κράτους, και τα υπόλοιπα πήρα από τον πατέρα μου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε παίρνει 500 ευρώ σύνταξη όλα μαζί.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί να τους βάλουν και τα λεφτά του πατέρα μου,
0: ναι,
2: το 70%, το 30% δεν ξέρω πόσο είναι,
0: ναι,
2: τις σκόρδανε τα δικά της.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ήταν δώρο του κράτους αυτά τα υπόλοιπα. Ενώ πήρανε τη μεγάλη κλίμακα 500 ευρώ το δίμηνο.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μεμετζή, θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτό που λέω. Δηλαδή, οι άνθρωποι που παίρνουν σύνταξη και ανήκουν σε αυτές τις περιπτώσεις μετά το 2016 καλύπτονται και δεν επιστρέφουν τίποτα. Σωστά?
1: Πράγματι, ξαναλέμε, εκτός αν είναι συνταξιούχοι.
0: Ναι. Οι άνθρωποι που είναι πριν το 2016 δεν καλύπτονται από την τροπολογία και πρέπει είτε να επιστρέψουν τα χρήματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν, ναι, προβλέπετε ρίχνα ότι καλύπτονται και αυτοί, επομένως
0: δεν καλύπτονται. Πείτε πρίμα μου κάτι, δεν είναι όμως άδικο και δεν πρέπει αυτό να αναδειχθεί σε μείζον θέμα προκειμένου να υπάρξει μια τροποποίηση, μια ρύθμιση? Δηλαδή έχουμε συνταξιούχους της ίδιας κατηγορίας

0: που είναι δύο ταχυτήτων, αυτοί δηλαδή που τα πήραν μετά το 2016 όλα έχουν καλώς, και αυτοί που είναι πριν από το 2016 δεν καλύπτονται και πρέπει να γυρίσουν 10-12 χιλιάδες ευρώ πίσω στην πολιτεία? Δεν είναι παράλογο αυτό, κυρία Μεμετζή?
1: Παράλογο, και ακριβώς θα μπορούσε, εάν καταφύγουν στη δικαιοσύνη,
0: ναι,
1: να δικαιωθούν.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν έπρεπε να χρειάζεται να καταφύγουν στην
0: δικαιοσύνη,
1: αφού ο νομοθέτης είχε αυτή την πρόθεση, να προστατεύσει, ναι, τους συνταξιούχους χίλιας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν έπρεπε να κάνει μια γενική κάθετη νομοθεσία, η οποία να λέει όλοι οι συνταξιούχοι χιλίας, ανεξαρτήτως ταμείου και
0: σωστό,
1: χρόνου θανάτου του αποβιώσαντα,
0: ναι,
1: έχουν την ίδια προστασία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται να γίνουν πολλές... χρειάζεται να γίνουν πολλές αλλαγές. Μία τροποποίηση πρέπει να γίνει,
0: σωστό,
1: ώστε να περιλάβει όλους τους συνταξιούχους.
0: Σωστό.
1: Δεν χρειάζεται να φτάσουμε, ναι, τα δικαστήρια, να ξοδευτούν οι άνθρωποι, να περιμένουν και πάρα πολύ χρόνο μέχρι να δικαιωθούν. Θα ήθελα λίγο να σας πω, σε σχέση και με το κρατή, αυτό που του είπαν, ότι από τη δώρα της πολιτείας, πράγματι ένα μέρος της της βασικής σύνταξης ήταν χρονιακή, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είχε αναγκαστεί η πολιτεία να δίνει αυτή την χρονιακή σύνταξη, γιατί επί πολλές δεκαετίες δεν υπήρχε η δυνατότητα, δεν δινόταν από την πολιτεία η δυνατότητα στους αγρότες να πληρώνουν κάποιο ταμείο ώστε να δικαιούνται σύνταξη.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά το 1988 ψηφίστηκε, το 1988, μετά δηλαδή από πολλές δεκαετίες, τη δυνατότητα που είχαν άλλοι εργαζόμενοι σε άλλους τομείς.
0: Μάλιστα.
1: Δόθηκε η δυνατότητα στους αγρότες,
0: ναι,
1: να ασφαλιστούν όσοι θέλουν στη λεγόμενη πρόσθετη ασφάλιση, να πληρώνουν εισφορές.
0: Σωστό.
1: Και τότε όλοι οι αγρότες έτρεξαν, ήθελαν να πληρώνουν και έτρεξαν να πληρώνουν αυτές τις εισφορές.
0: Σωστό.
1: Για αυτές λοιπόν τις εισφορές, αλλά και επειδή ακριβώς η πολιτεία δεν έδινε τη δυνατότητα στους αγρότες να πληρώνουν εισφορές για να πάρουν σύνταξη, γι' αυτό δόθηκε και η βασική σύνταξη. Δεν είναι δώρο, ήταν,
0: ναι,
1: μια υποχρέωση
0: σωστό
1: της πολιτείας προς τον αγρότη,
0: ναι,
1: γιατί ακριβώς δεν είχε, ναι, προνοήσει καθόλου. Επίσης θα ήθελα να πω, από τότε που έγινε και ενοποιήθηκε ο ΕΦΚΑ, ο ΓΑ αντιμετωπίζεται με τον πιο άδικο τρόπο. Η πολιτεία δεν μπορεί να αποφασίσει αν θα είναι ο ΓΑ έτσι όπως ήταν ή αν θα πάει στην καινούργια εποχή.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει λοιπόν να σκύψουν πάνω στα θέματα του ΟΓΑ, και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνουν και συνεχίζουν μία άδικη μεταξύ.
0: Ναι.
1: Η σύνταξη που παίρνει ο αγρότης είναι μειωμένη.
0: Ναι.
1: Υπολογίζουν με τον παλιό τρόπο, με τον καινούργιο, άρα δεν υπολογίζουν πώς χάνει ο αγρότης. Θα ήθελα λίγο να σας πω, είναι πάρα πολύ τραγικό αυτό που συμβαίνει σε όλη την περιφέρεια, όχι μόνο στην Κρήτη, και εδώ στο Βόρειο Εύρο, στον Εύρο. Μετέρουν άνθρωποι από τις Σέρες, από την Κατερίνη, από όλη τη χώρα. Όλη η ελληνική περιφέρεια έχει αυτό το πρόβλημα. Και να σας πω, είναι πάρα πολύ τραγικό κατά την άποψή μου. Εδώ στον Εύρο τη σύνταξη οι συνταξιούχοι την παίρνουν από τον ταχυδρόμο. Κάντε μια εικόνα λοιπόν, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 75, 80, 90, πηγαίνει να πάρει τη σύνταξή του από τον ταχυδρόμο και ο ταχυδρόμος δεν έχει να του δώσει τίποτα. Πόσο πιο τραγικό. Δεν μπορώ,
0: ναι,
1: να... Είναι πολύ άσχημη αυτή η συμπεριφορά προς,
0: ναι,
1: τους ανθρώπους αυτούς,
0: ναι,
1: οι οποίοι δούλεψαν σε πάρα πολύ δυσμενείς συνθήκες. Οι άνθρωποι αυτοί δούλεψαν όταν τη δεκαετία του 60, του 70, όταν ακόμη πήγαιναν στα χωράφια με τα κάρα και τις αγελάδες και προσπαθούσαν να καλλιεργήσουν τη γη κάτω από αντίξιες συνθήκες. Είναι όλοι βιοπαλλευτές. Δεν μπορεί η πολιτεία να τους συμπεριφέρεται έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο και θα,
0: μάλιστα,
1: πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Μάλιστα. Σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, μπορείτε να μας επαναλάβετε ποια ήταν η τροπολογία που πέρασε 24/7 του 26. Ποιος είναι ο νόμος αυτός, είναι?
1: Είναι το άρθρο 91.

0: του νόμου 5.322 του 2026,
1: ναι,
0: δημοσιεύτηκε στο ΦΕΤ Α 117 24 Σεπτέμβρη του 26,
1: ναι,
0: και εκείνο που ζητούμε να τροποποιηθεί και να αλλάξει είναι το άρθρο 56 παράγραφος 2 περίοδος Γ του Προεδρικού Διατάγματος 78 του 1998.
1: Ωραία. Το λέω αυτό για να ενημερώσουμε και βουλευτές προκειμένου να πάρουν την πρωτοβουλία αυτή, να έρθει αυτή η τροπολογία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, αντί να σύρονται στις δικαστικές αίθουσες άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να επιστρέψουν πίσω 10 και 12.000 ευρώ που δεν υπάρχουν βέβαια. Οι άνθρωποι σε αυτή την ηλικία είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, άνθρωποι που δεν μπορούν να επιβιώσουν και καλούνται από το ταμείο τους να επιστρέψουν πίσω τα χρήματα που πήραν πριν από το 2016, είναι αστείο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Μεμετζή, για την εικόνα που μας δώσατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα σας, ναι, είναι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα χρόνια, που για να πάνε να βρουν ένα δικηγόρο θα πρέπει να έχουν 20 και 30.
1: Σωστό. Σωστό. Σωστό. Σας ευχαριστώ για άλλη μία φορά λοιπόν.
0: Και εγώ
1: να είστε καλά. Ήταν η κυρία Άννα Μεμετζή, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το μείζον θέμα που, επαναλαμβάνω, αποτελεί ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Ακούσατε τι είπε. Από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, της Δυτικής, της Ανατολικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Ελλάδας και εδώ στην Κρήτη υπάρχουν τα προβλήματα αυτά από τους συνταξιούχους του ΟΓΑ που καλούνται να επιστρέψουν πίσω τις συντάξεις κυρίες που έπαιρναν. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θυμάστε πριν από περίπου μία εβδομάδα τις κρίσιμες ώρες που πέρασε το οροπέδιο Λασιθίου, τη μεγάλη συζήτηση που έγινε στα μέσα ενημέρωσης σε σχέση με το θυρόφραγμα, όχι άνοιξε το θυρόφραγμα, όχι έσπασε το σειρματόσκηνο από το θυρόφραγμα, να ανοίξουμε τη σύραγγα να κατέβει το νερό και τι ποσότητα να κατεβάσει, 15.000 κυβικά, 30.000 κυβικά ή 50.000 κυβικά που είναι το όριο και η δυνατότητα που έχει η σύραγγα. Μια μεγάλη συζήτηση. Μάλιστα τις ώρες που το οροπέδιο Λασιθίου πλημμύριζε, ανέβαινε η στάθμη του νερού και κάλυπτε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, η Δημοτική Αρχή είχε ανέβει στα κάγκελα, γιατί δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ένα αντιπλημμυρικό έργο δεν λειτουργεί για να μειώσει τον κίνδυνο που υπήρχε για πλημμύρα στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν και οι δυσλειτουργίες, αν θέλετε, που προέκυψαν, προβλημάτισαν τη Δημοτική Αρχή και ζήτησε συνάντηση με τη διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Η συνάντηση αυτή έγινε χθες. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δήμαρχο του Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Θανασάκη, για να μας πει ποιοι πήγαν σε αυτή τη συνάντηση, με ποιους μίλησαν και πού κατέληξαν. Κύριε Δήμαρχε, την καλημέρα μας από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα κύριε Ριράκη. Πώς είστε?
0: Είμαστε πολύ καλά και περιμένουμε, περιμένουμε να μάθουμε και τα καλά νέα για το οροπέδιο Λασιθίου. Τι γίνεται, αν βρήκατε μία λύση σε αυτό το πρόβλημα που προέκυψε, αλλά να ξεκινήσω με κάτι που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον για τους ακροατές. Ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες αυτή την ώρα στο οροπέδιο?
1: Έχουμε βροχές και σήμερα στο οροπέδιο.
0: Έχουμε βροχές, αλλά δεν είναι... Δεν είναι
1: ικανοποιητικές βροχές, ικανοποιητικές βροχές. Καλού βαθμού είναι οι βροχές.
0: Πολύ ωραία, ποτιστικές. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πείτε μας, καταρχάς, ποιοι πήγατε χθες από το οροπέδιο Λασιθίου?
1: Χθες πήγαμε στα Χανιά, εγώ ο Δήμαρχος από τη μεριά του Δήμου και από τη μεριά του ΕΒΚ, ο...

0: για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, τη διαχείριση του, των χειροφραγμάτων του, που είναι στο οροπέδιο δαστείου.
1: Σωστό.
0: Το ένα χειρόφραγμα παίρνει ο αγωγός προς τον αποσελέμη,
1: ναι,
0: και το άλλο χειρόφραγμα είναι στη γέφυρα, στον κάτω μετώση, που δίνει, περνά το νερό προς το χωνάρι που λέμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Κάτω κάτω. Ήταν ένα θέμα που έπρεπε να συζητηθεί
1: και
0: εγώ
1: πολύ.
0: Θα έλεγα ότι όλη η ομάδα που είπαμε να συσταθεί από τη μεριά του τοπικών φορέων Δήμου και το ΕΒ,
1: ναι,
0: και τη διαχείριση του φραγμάτου του αποσελέμη έπρεπε να έχει γίνει από χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Δεν πειράζει, το μαζέψαμε τώρα, συμφωνήσαμε.
1: Ναι.
0: Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να έχει μία αντιπροσωπεία ο Δήμος και μία το ΕΒ, σε συνεργασία με του υπαλλήλους που διαχειρίζονται το θυρόφραγμα από τον αποσελέμη, να κατευθύνουμε, να ανοίγει όποτε είναι και οι καιρικές συνδίκες είναι κατεπίγουσες, να το πούμε έτσι, να ανοίγει και το θυρόφραγμα που είναι στη γέφυρα, στη γέφυρα που πάει το νερό στο χωνάρι, ούτως ώστε να προλαβαίνουμε.
1: Ωραία.
0: Να μην πλημμυρίζει καλλιέργειες, δηλαδή, ως επιτοπίστων.
1: Πολύ ωραία. Δύο ερωτήσεις. Τώρα το φράγμα αυτό, το θυρόφραγμα μάλλον, είναι ανοιχτό προς το χώνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Ανοιχτό είναι. Ανοιχτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι.
1: Ερώτηση δεύτερη. Το θυρόφραγμα που αφορά τη σύραγγα,
0: ναι,
1: τι δυνατότητες έχει, τι νερό μπορεί να κατεβάσει μέσω της σύραγγας.
0: Τώρα από ό,τι έχουμε και
1: μέχρι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όταν το, όταν το νερό είναι σε υψηλή στάθμη, τι ποσότητα νερού μπορεί να κατεβάσει η σύραγγα, μέχρι τι ποσότητα τη μέρα, την ώρα.
0: Άντε να μπορέσει να κατεβάσει 70.000 κυβικά την ώρα.
1: 70, ο, μέχρι 50,
0: ναι, ναι,
1: όχι, νομίζω μέχρι 50 είναι το όριο
0: ώρα,
1: ασφαλείας.
0: Ώρα.
1: Ε?
0: Όχι, νομίζω 70.
1: 70
0: νομίζω ότι είναι.
1: Καλά.
0: Ναι. Τώρα γιατί κατεβάζει 50.
1: Τώρα
0: κατεβάζει 50.
1: Γιατί είναι ανοιχτό τώρα το θυρόφραγμα για το σύραγγα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και κατεβάζει.
0: Τώρα είναι, αλλά δεν έχει νερό για να πάρει.
1: Α, δεν έχει νερό για να πάρει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ερώτηση.
0: Το νερό κατευθύνεται τώρα στη καταβόθρα, στο φυσικό γονάκι.
1: Πολύ ωραία. Ερώτηση τρίτη. Κατά την άποψη τη δική σας, που είστε γέννημα θρέμα του οροπεδίου Λασιθίου, εάν το θυρόφραγμα προς το χώνο ήταν ανοιχτό, εάν το θυρόφραγμα προς τη σύραγγα, που αρχικά ήταν ανοιχτό και κατέβαζε μέχρι 15.000 κυβικά μέτρα νερού την ώρα, αν ήταν ανοιχτό στα 50.000, στα 70.000 που λέτε ότι είναι το όριο, θα είχαμε το πλημμυρικό φαινόμενο αυτό ή θα το είχαμε αποφύγει? Τι λέτε εσείς?
0: Κοιτάξτε κύριε Αντζηράκη, αυτό το πλημμυρικό φαινόμενο, αυτή η έντονη βροχόπτωση που έπεσε, δεν θα μπορούσε να το τραβήξει,
1: ναι,
0: ούτε ο ένας αγωγός, ούτε ο άλλος. Δηλαδή το χωνάρι και ο,
1: ναι,
0: αγωγός.
1: Ναι.
0: Να φανταστείτε ότι ο χαυγάς, που είναι 30 μέτρα πλάτος στην πάνω μεριά προς το χαυγά,
1: ναι,
0: πήρε τα πρανές, τα προστατευτικά πρανές αυτά με το σειρματόπλεγμα, τα πήρε.
1: Ναι.
0: Ήτανε τόσο πολύ το νερό που δεν προλάβαινε να το πάρει, ξαναλέω, ούτε μια μεριά ούτε άλλη. Ο κάπως θα πλημμύριζε πάλι.
1: Ναι. Για ξαναπείτε μου τι πήρε, τα πρανή τι πήρε.
0: Είχε προστατευτικά.
1: Ναι.
0: Κάτι δικτυωτά που βάζουν πέτρες,
1: ναι,
0: για να,
1: ναι,
0: προστατεύεται από το ποτάμι. Αυτά τα πήρε το νερό. Η ορμή και η ποσότητα του νερού τα πήρε.
1: Κατάλαβα. Για περιμένετε λίγο. Έχουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Δεν ξέρω τι θέλει να ρωτήσει. Ναι. Να του δώσουμε τη δυνατότητα. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
2: Εγώ έχω την απορία γιατί ακόμα είναι στην καρέκλα του στα Χανιά ο κύριος που διαχειρίζεται τα σειροφράγματα. Δηλαδή ήταν κλειστά, πλημμύρισε το οροπέδιο. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο που λέει θα πλημμύριζε. Όχι, δεν θα πλημμύριζε. Μπορεί να πλημμύριζε ένα μερίδιο, όχι όλο το οροπέδιο.
0: Δεν πλημμύρισε όλο το οροπέδιο.
1: Είστε από το οροπέδιο?
2: Όχι, δεν είμαι από το οροπέδιο. Έχω γνώση.
1: Ωραία, ο δήμαρχος δεν μπορεί να. Μισό λεπτό. Όχι.

0: αλλά ο Δήμαρχος ήταν εκεί. Ο Δήμαρχος είναι γέννημα θρέμα του οροπεδίου και λέει ότι ήταν τόση πολύ βροχόπτωση που ακόμα και ανοιχτά να ήταν πάλι θα είχαμε πρόβλημα με την πλημμύρα. Γι' αυτό το ρώτησα.
1: Είχαμε πρόβλημα, όχι τόσο μεγάλες ζημιές.
0: Ναι, λογικό είναι αυτό που λέτε. Ναι, αλλά σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, τώρα, αύριο το πρωί, έχουμε μία μεγάλη βροχόπτωση. Ναι. Ποιος θα έχει τον έλεγχο των θηροφραγμάτων?
2: Κοιτάξτε, αυτό που μας ενδιαφέρει ως προς τον έλεγχο,
0: ναι,
2: είναι να αποφεύγουμε, ναι, την περίοδο που υπάρχουν οι καλλιέργειες περισσότερο. Δηλαδή θα δείξουμε ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι. Αύριο το πρωί λοιπόν, αύριο ξημερώνει το ίδιο φαινόμενο. Τα θηροφράγματα είναι και τα δύο ανοιχτά.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν έχουμε
0: θέμα.
2: Δεν έχουμε θέμα να σκοτώ.
0: Μάλιστα. Βρέξε τώρα όσο θέλεις. Τώρα είμαστε. Μπορείτε να μου. Μία απορία. Έχω μία απορία ως ένας άνθρωπος που παρακολουθεί, βρε παιδί μου, όσο μπορεί τις εξελίξεις. Ξέραμε ότι θα βρέξει. Σωστά. Ξέραμε ότι, ναι, θα έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί δεν ανοίξαμε, σωστά, όπως έχουμε τώρα ανοιχτά τα θηροφράγματα και στη μία και στην άλλη πλευρά για να κατέβει το νερό κάτω?
2: Κοιτάξτε, εγώ ειδοποίησα.
0: Το ξέρω.
2: Τον ΟΑΚ.
0: Το ξέρω.
2: Ναι.
0: Την απορία έχω αυτή. Δηλαδή, το θηρόφραγμα που πήγαινε το νερό στο χώρο ήταν κλειστό,
2: ναι,
0: σωστό, ήταν κλειστό, ναι. Άλλοι λένε ότι είχε βλάβη, εγώ δεν ξέρω, εσείς ξέρετε, είχε βλάβη ή δεν είχε
2: βλάβη? Η βλάβη τελικά αποδείχθηκε. Τώρα αν ήταν πιο μπροστά ή αν τη βλάβη την έπαθε εκείνα που πήγαν να τα ανοίξουν,
0: ναι,
2: αυτό το ξέρουμε.
0: Ωραία, ωραία. Δεύτερο,
2: αυτό που είπαμε, αυτό που, γιατί το είπαμε χθες αυτό,
0: ναι,
2: γιατί τάξτε, για να λειτουργήσει ο αγωγός από τη Βυδιανή, ο αγωγός δηλαδή που δίνει στον Αποσελέμη νερό,
0: ναι, ναι,
2: πρέπει να λειτουργήσει ομαλά και να γεμίσει ο αγωγός περίπου 9.000 κυβικά,
0: ναι,
2: και μετά να ανοίξει, μετά να μπει σε λειτουργία.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι που είναι μέσα στις τεχνικές πολυγραφές του έργου. Έτσι πρέπει να γίνεται η λειτουργία από όσο τουλάχιστον μας ενημερώσανε.
0: Πολύ ωραία.
2: Αυτό θέλει 3 με 4 ώρες να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
0: Ναι.
2: Για να πει σε λειτουργία, ναι, ο αγωγός, ναι, που δίνει νερό στον Αποσελέμη.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι, εγώ το ξαναρωτώ.
2: Λογική λοιπόν αυτή η καθυστέρηση. Ναι, πείτε μου.
0: Χθες πήγατε στα Χανιά και είχατε την,
2: ναι,
0: ευκαιρία να μιλήσετε με τον πρόεδρο, φαντάζομαι, τον κύριο Νίνο και με τον κύριο Παπαδογιάννη.
2: Ήταν
0: και
2: ο Νίνος.
0: Ωραία. Ερώτηση.
2: Και οι δύο ήταν.
0: Ωραία, ερώτηση λοιπόν. Ρε παιδιά, είχαμε ακούσει όλοι να λένε ότι περιμένουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ξέραμε εκ των προτέρων, και άμα δεν το ξέρουμε είναι θέμα, ότι θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις στο οροπέδιο. Και αντί, ναι, να ανοίξουμε το θηρόφραγμα προς το χώνο να φύγει το νερό, αντί να ανοίξουμε τη σύραγγα που κατεβάζει το νερό προς το φράγμα που είναι το τεχνικό έργο και να έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει 70.000 κυβικά νερού την ώρα, τα είχαμε κλειστά. Για ποιο λόγο το κάναμε έτσι? Απάντηση πήρατε?
2: Κοιτάξτε, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι με το που ενημέρωσα τη διοίκηση του, δηλαδή τον πρόεδρο.
0: Αυτό έγινε μετά. Αυτό έγινε μετά. Αφού ανέβαινε η στάθμη του νερού, πήρατε τηλέφωνο, πιέζατε, φωνάζατε και μάλιστα παραλίγο να παρεξηγηθείτε κιόλας, λένε οι πληροφορίες μου, για να πείσετε τη διοίκηση του ΟΑΚ να ανοίξει τα θηροφράγματα. Σωστά.
2: Επανέρχομαι κύριε Αργυράκη, σε αυτό που μας είπαν, την απάντηση που μας δώσανε σε αυτό το ερώτημα.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Τι είπανε?
2: Επανέρχομαι ότι για να λειτουργήσει ο αγωγός που δίνει νερό στον Αποσελέμη χρειάζεται,
0: ναι,
2: μια διαδικασία που απαιτείται ένας χρόνος περίπου 4 ωρών.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
2: Αυτό δηλαδή να το πάρουμε σαν, είναι δεδομένο, να το πάρουμε σαν δεδομένο.
0: Ωραία.
2: Εγώ λοιπόν όταν πήρα τηλέφωνο,
0: ναι,
2: δώσανε εντολή διοίκηση.

0: κάτω σαν υπαλλήλους που διαχειρίζονται τα θηροφράγματα,
1: ναι,
0: να ανέβουν να τα ανοίξουν. Τη δώσανε την εντολή, γιατί εμένα δεν ήταν μόνο ένα τηλεφώνημα.
1: Ναι.
0: Επαναληπτικά μιλούσα, επανειλημμένες φορές έπαιρνα και μιλούσα. Πού περνούμε, γιατί.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, όταν ανεβήκανε απάνω, ήταν σπασμένο.
1: Κάντε μου τη χάρη, δώστε μου το χρόνο να πάω σε ένα μικρό διάλειμμα. Γιατί δεν είναι τίποτα αυτονόητο σε αυτόν τον τόπο. Να πάμε σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε για τον επίλογο. Σε λιγότερο από 4-5 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Αυξημένη ζήτηση για επαγγελματικά κινητά και οικόπεδα καταγράφεται γύρω από τον αεροδρόμιο Καστελιού αλλά και στο νότο του Ηρακλείου για τουριστικές επενδύσεις και εξοχικές κατοικίες. Βασικό εμπόδιο παραμένουν οι καθυστερήσεις στο κτηματολόγιο που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν τον 1,5 χρόνο. Η πολιτική προστασία στην Κρήτη παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρία συνεχίζει να απειλεί το νησί με έντονα φαινόμενα. Παρά το γεγονός ότι η νύχτα πέρασε χωρίς να καταγραφούν μεγάλα πλημμυρικά επεισόδια, οι αρχές δεν εφησυχάζουν. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλεί κακοκαιρία με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους να δοκιμάζουν κυρίως την Αττική, την Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Ρόδο. Στα 400 με 450 ευρώ κυμαίνεται το μηνιαίο ενοίκιο για γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικών μέτρων στο Ηράκλειο, ενώ για διαμέρισμα 40-50 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο φτάνει τα 650 ευρώ. Εκτός κέντρου, οι τιμές για κατοικίες περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων διαμορφώνονται στα 450 με 500 ευρώ σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Κτηματομεσητών Ανατολικής Κρήτης, αγαπητό Λεγάκη. Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης τη 15ήμερη παράταση για τις αιτήσεις ΟΣΔΕ, προειδοποιώντας ότι χιλιάδες παραγωγοί κινδυνεύουν να χάσουν επιδοτήσεις. Όπως επισημαίνουν, λιγότερο από το 20% των αιτήσεων έχει οριστικοποιηθεί ζητώντας παράταση της προθεσμίας έως τις 15 Δεκεμβρίου. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, με το μέτρο να αφορά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων. Έρευνα στο Κογκρέσο ζητούν στελέχη των Δημοκρατικών για την Kimberly Guilfoyle, ενώ το State Department δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος της για τις επαφές και τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Στα αθλητικά, η Αποστολή του Όφη αναχωρεί αυτή την ώρα για τη Γαλλία, όπου αύριο στις 10 θα αντιμετωπίσει τη Ρεν για τη League Face του Europa League με στόχο τη δεύτερη νίκη της στο φετινό Champions League. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στην πρόγνωση του καιρού, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να είναι ισχυρές και με μεγαλύτερη διάρκεια, προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ισχυροί έως θυελλώδεις, με ένταση 6 με 7 μποφόρ και τοπικά τα 8 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέμα μας με τον Δήμαρχο του Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη. Μείζον θέμα τα θηροφράγματα, αλλά αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε είναι το διατάφτα ποιο είναι. Κύριε Δήμαρχε, με ακούτε να υποθέσω?
1: Ναι, ωραία. Θα το πω, κύριε Αντιράση.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Εάν αύριο μεθαύριο τα θηροφράγματα είναι κλειστά και έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και ο Δήμαρχος που έχει μεγάλη αντίληψη για το τι γίνεται στο οροπέδιο ανά πάσα στιγμή κρίνει ότι πρέπει να ανοίξουν... Ναι. Ότι πρέπει να ανοίξουν...
1: Όχι μόνο ο Δήμαρχος, είτε το ΕΒΕ, έτσι.
0: Λέω το Δήμαρχο γιατί, πώς το λέει, αρχηγού παρόντος. Λοιπόν, με αυτή την έννοια το είπα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Βλέπει λοιπόν ότι πρέπει να ανοίξουν τα θηροφράγματα. Ποιος θα πάει να το ανοίξει? Μπορεί να πάει ο Δήμαρχος να πάει να το ανοίξει, να δώσει εντολή στην υπηρεσία, στον ΤΟΕΒ, δεν ξέρω ποιος, να πάει να το ανοίξει, ή πρέπει η τηλεδιοίκηση από τα Χανιά να δώσει την εντολή?
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπαμε χθες.
0: Ναι, αυτό θέλω να καταλάβω.
1: Είναι ότι θα είναι σε συνεργασία, πάντα θα είναι σε επικοινωνία η τοπική αντιπροσώπη από εδώ, από το Ρασίδι, από το ΤΟΕΒ και από το Δήμο.
0: Ναι.
1: Με τα παιδιά που διαχειρίζονται τον Αποσελέμη. Το πράγμα του Αποσελέμη.
0: Όταν λέμε τα παιδιά που διαχειρίζονται, ποια είναι τα παιδιά αυτά? Δηλαδή είναι του ΟΑΚ.
1: Εκεί αυτοί που οριστήκαν, δεν θυμάμαι τώρα ονόματα.
0: Ναι, είναι του ΟΑΚ. Όχι, άλλο θέλω να πω. Είναι του ΟΑΚ. Μάλιστα, ωραία, ωραία.
1: Ναι. Θα είμαστε λοιπόν σε επικοινωνία. Εάν χρειαστεί να ανοιχτεί το πράγμα και δώσουμε εντολή ότι πρέπει να ανοιχτεί και δεν μπορέσουν με την τηλεδιοίκηση να τα ανοίξουν, θα έχουν εκπαιδευτεί οι δικοί μας, θα ξέρουν, θα έχουν την τεχνογνωσία, θα τους έχουν τέλος πάντων εκπαιδεύσει, που να πηγαίνουμε εμείς από μόνοι μας να τα ανοίγουμε.
0: Μεγάλη επιτυχία αυτή. Μεγάλη επιτυχία. Ναι. Για περιμένετε τώρα να ακούσουμε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Ήθελα να πω ορισμένα πράγματα όσον αφορά τη ζημιά η οποία συνέβηκε στο οροπέδιο.
0: Ναι.
2: Καταρχήν, δεν είναι σίγουρο ότι θα γινόταν η πλημμύρα αν τα έργα, τα φράγματα ήταν ανοιχτά.
0: Mm-hmm.
2: Όταν έχουμε το κύριο φράγμα αυτό που κατεβάζει 75.000 κυβικά νερό,
0: ναι,
2: στην αρχή, όπως πέφτει το νερό, η γη είναι στεγνή και σε ένα βάθος περίπου 50 εκατοστά,
0: ναι,
2: διαβρέχεται εντός μίας ώρας. Είναι δηλαδή, αν έχουμε δει ελαφρότερα εδάφη, αμμόδια εδάφη, πάει μέχρι ένα μέτρο και ακόμα ταχύτερα προχωράει.
0: Ναι.
2: Επομένως, να μην υπολογίζουμε όλο το νερό που έπεσε, mm-hmm, γίνεται αναγκαστικά πλημμυρικό. Mm-hmm. Ένα μεγάλο ποσοστό, 20, 30, 40% ανάλογα με την ποιότητα του εδάφους, τη σύστασή του, απορροφάει νερό. Και δεν είναι όλο νερό διαφυγής. Πέρα από αυτό όμως, έχουμε και στο υπέδαφος ρογμές οι οποίες γίνονται και πάνε σε μεγάλα βάθη, τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε, και από εκεί τροφοδοτείται ο υδροφόρος ορίζοντας. Εν πάση περιπτώσει, να μην το πολυλογώ, είναι εύκολο να, με μια, ας το πούμε, πραγματογνωσύνη, να ξέρουμε αν τα λογαριάσαμε,
0: ναι,
2: πόσο νερό έπεσε, από ποια έκταση υδρομαστεύεται, και να ξέρουμε αν ήταν ανοιχτά, αν θα γινόταν ή όχι η ζημιά, για να αποδοθούν οι ευθύνες.
0: Αγαπητέ μου, μου, ένα λεπτό. Για να μην κουραζόμαστε και για να μην, να μην προσπαθούμε να ανακαλύψουμε την Αμερική. Τα έργα αυτά έγιναν για την αντιπλημμυρική προστασία του οροπεδίου Λασιθίου. Τελεία.
2: Ακριβώς.
0: Όταν την κρίσιμη ώρα, μισό λεπτό, την κρίσιμη ώρα, τα θηροφράγματα ήταν ανοιχτά? Όχι.
2: Έπρεπε να...
0: Πάλι τελεία. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο,
2: μετά
0: δηλαδή.
2: Από τις 15 Αυγούστου,
0: ναι.
2: Μετά από τις 15 Αυγούστου, επειδή τα μετεωρολογικά φαινόμενα, οι πρώτες βροχές του φθινοπόρου είναι ερακδαίες,
0: mm-hmm,
2: έπρεπε να είναι ανοιχτά τα πράγματα. Mm-hmm. Έπρεπε να είναι ανοιχτά από 15, άντε 20 το πολύ Αυγούστου. Διότι...
0: Ορισμένοι λένε ότι το θηρόφραγμα που άνοιγε για να πάει το νερό στο χώνο, εγώ δεν ξέρω, λέω ότι λένε οι κακές γλώσσες, ήταν χαλασμένο από πέρυσι. Και λένε ότι δεν μεριμνήσαμε από πέρυσι να το φτιάξουμε.
2: Και αν,
0: Έτσι λένε οι πληροφορίες.
2: Αυτά είναι κουβέντες για τα μικρά κοπέλια.
0: Περιμένετε. Έτσι. Να ακούσουμε.
1: Κύριε μετά... όχι το θυρόφραγμα που είναι στη γέφυρα.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν μιλάμε, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Για πείτε μου.
1: Το θυρόφραγμα που είναι στη Βυδιανή, που δίνει νερό στον αγωγό.
0: Στον αγωγό. Ναι. Στον αγωγό.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, ολοκληρώστε.
1: Η βλάβη για το θυρόφραγμα της γέφυρας λοιπόν παρουσιάστηκε εκείνη τη μέρα.
0: Ναι.
2: Αυτή η δικαιολογία δεν ευσταθεί ότι ήταν χαλασμένο, διότι αν ήταν χαλασμένο όπως δεν και το ξέραν, γιατί δεν το φτιάχνανε.
0: Έλατε.
2: Μόνο περιμένανε να βρέσει να
0: πληθεί,
2: να μην λοιπόν μπορούν να πλησιάσουν. Αλλά το φράγμα για μένα...
1: Δεν μπορεί να ανοίξει... Ακούτε λίγο.
2: Δεν μπορεί να ανοίξει
1: το θυρόφραγμα.
2: Από τον Αυγούστου να είναι ανοιχτά.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορεί να ανοίξει, ακούτε λίγο. Διότι υπάρχουν δεσμεύσεις όσον αφορά την περιβαλλοντολογική μελέτη.
0: Ναι.
1: Τώρα καλός ή κακός, επίσης ο όρος, ότι εκεί είναι υλοβιότοπος. Και δεν μπορεί να ανοίξει.
0: Ναι, προβλέπεται αυτό για 2-3 λόγους.
1: Ναι, προβλέπεται.
0: Ακούστε λίγο, δεν μπορεί να είναι μόνιμα, αλλά μην τα αναλύουμε τόσο πολύ. Γιατί, ακούστε, μα θέλω να το καταλάβετε αυτό.
2: Θα με κάνω τώρα να πάω στο ροπέδιο να δω.
0: Για να μην κατεβάζουν φερτά υλικά μέσα, για διάφορους, για περιβαλλοντικούς λόγους. Μην το αναλύσουμε περισσότερο. Έπρεπε να είναι σε επιφυλακή, αυτός είναι ο όρος που πρέπει να μάθει να λειτουργεί και ο ΟΑΚ, οι άνθρωποι εκείνοι, που όταν ήταν η ώρα έπρεπε να ανοίξει το θυρόφραγμα να κατέβει το νερό στο πράγμα. Δεν χρειάζεται να είμαστε επιστήμονες.
2: Αυτοί που διαχειρίζονται την κατάσταση.
0: Αυτό λέμε.
2: Δεν
0: αυτό.
2: Ούτε μία επευθυνότητα.
0: Γι' αυτό λοιπόν το τονίζουμε και δεν χρειάζεται να πούμε εμείς αν έπρεπε. Ναι.
2: Στην πρώτη μου αναφορά πριν από πολλές μέρες είπα ότι κανονικά πρέπει να είσαι επιληφθή εισαγγελέα.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Κύριε Ριράκη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Να κάνω μια ρητορική ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
3: Ο οργανισμός αυτός είναι ο ίδιος με τον οργανισμό που δεν μπορεί να αποτυπώσει ότι το Ηράκλειο σε ποσοστό 50% υδρεύεται με υφάλμηρο νερό?
0: Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ναι.
3: Και πώς περιμένω μιλήσει τώρα για να διαχειριστούν τα... αυτά που λέτε.
0: Ναι, αλλά μου βάζετε τώρα εμένα όλα τα quiz και πρέπει εγώ να τα απαντήσω.
3: Ωραία. Εγώ καταγράφω λοιπόν ότι ο οργανισμός αυτός είναι που έχει την ευθύνη για την ίδρυυση στην Κρήτη. Κατά τη ρίση του Πρωθυπουργού είναι ο ΟΑΚ, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι το Ηράκλειο σε ποσοστό πάνω από 50% υδρεύεται με υφάλμενο νερό.
0: Ναι, αλλά να διευκρινίσουμε, μισό λεπτό, να διευκρινίσουμε κάτι, σας παρακαλώ. Ναι. Όχι από το νερό το αποσελέμι, να το τονίσουμε αυτό.
3: Όχι
0: το
3: νερό, βέβαια.
0: Έτσι.
3: Όχι
0: αυτό,
3: βέβαια.
0: Αυτό για
3: όχι
0: να μην, βέβαια. Το λέω για να μην βγει, ακούστε λίγο, αυτό, ναι, αλλά προσέξτε. Επειδή τώρα αυτό αφορά τη ΔΕΙΑΗ, δηλαδή είναι θέμα της δημοτικής επιχείρησης.
3: Ναι, αλλά η ΔΕΙΑΗ το έχει παραπέμψει στον ΟΑΚ. Και ο Δήμαρχος Ηρακλείου το έχει παραπέμψει στον ΟΑΚ. Δεν έχει άποψη για την ίδρυυση του Ηρακλείου, δεν το
0: λέει. Ο ΟΑΚ έχει ευθύνη για τη λειτουργία του φράγματος από Σελέμη. Για το θέμα της ίδρυυσης της πόλης του Ηρακλείου, την ευθύνη την έχει η ΔΕΙΑΗ. Και την ποιότητα του νερού την ελέγχει η ΔΕΙΑΗ.

0: με τις συνεργασίες που έχει με διάφορα εργαστήρια τα οποία ελέγχουν την ποιότητα του νερού. Καταλάβατε, το ξέρετε καλύτερα από μένα, οπότε τι σας λέω τώρα.
1: Βεβαίως, ναι. Αλλά το θέμα ποιο είναι?
0: Ποιο είναι?
1: Ότι δεν ομολογείται.
0: Τι να πω τώρα.
1: Ότι δεν ομολογείται ότι το Ηράκλειο σε ποσοστό 50% υδρεύεται με υφάλαμενο νερό. Υδρεύεται με ακατάλληλο νερό.
0: Έχει αποδειχθεί, Πολάκης, από τις έρευνες που έχουν γίνει από τον κύριο Γιάννη Μπαλαχούτη και το έχουμε αυτό αναδείξει και το έχουμε καταδείξει. Με πιέζει ο χρόνος, σας ευχαριστώ, την καλημέρα μου. Κύριε Δήμαρχε, πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε ό,τι αφορά στις αποζημιώσεις των ανθρώπων που περιμένουν να σταθούν στα πόδια τους να πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται?
2: Κοιτάξτε, δύσκολο είναι.
0: Δύσκολο.
2: Δεν είναι τίποτα εύκολο, θέλει ακόμη πολλή δουλειά.
0: Ναι.
2: Και καλό συντονισμό, ψυχραιμία δουλειά.
0: Ναι.
2: Και καλό συντονισμό.
0: Ναι.
2: Το να βγαίνουμε να λέμε πράγματα, ο καθένας ό,τι θέλει, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Δεν ωφελούνε, κυρία.
0: Όχι, βέβαια.
2: Δεν ωφελούνε σε τίποτα.
0: Όχι, σε τίποτα. Λοιπόν,
2: και τα θύματα είναι οι αγρότες.
0: Ναι.
2: Δεν είναι άλλοι πέρα από τους αγρότες. Οι υποδομές ο Δήμος σιγά σιγά θα τις υποκαταστήσει. Σιγά σιγά με τον ΑΒ τρόπο, με χρηματοδοτήσεις που θα διευθυνθεί, θα τις αποκαταστήσει.
0: Μάλιστα.
2: Τα θύματα σήμερα είναι οι αγρότες.
0: Σωστό.
2: Και αυτός είναι ιστό ψυχραιμία και σοβαρότητα.
0: Σωστό.
2: Επί του στόχου που έχουμε συμφωνήσει και έχουμε αποδεχτεί όλοι οι εμπλεκόμενοι.
0: Σωστό. Σωστό, κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Να ξέρετε...
2: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αργυράκη. Αν έχετε μισό δευτερόλεπτο να πω κάτι επί του θέματος.
0: Μα τι λέτε, φυσικά και έχω.
2: Τα γρήγορα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι. Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα του χθεσινού ραντεβού είναι το εξής. Ότι η φυσική παρουσία, το μάτι του ανθρώπου, η παρουσία του ανθρώπου παίζει για μένα το σημαντικότερο, είναι το σημαντικότερο να πούμε από όλους. Δεν μπορούμε να λέμε ότι παρακολουθούμε με την τηλεδιαχείριση, με τα μέσα. Αυτά χαλούνε, αυτά παθαίνουν ζημιές. Εμείς είμαστε εδώ, βλέπουμε όταν έρθει το ποτάμι και δίνουμε το λύνα νύχτη το σειρόφραγμα.
0: Σωστό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Να ξέρετε ότι η συχνότητα του Ράδιο Κρήτη είναι στη διάθεσή σας, ειδικά αυτή την περίοδο που το οροπέδιο Λασιθίου είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αναδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή και να ασκηθεί η πίεση που απαιτείται προκειμένου να βρεθεί μια λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια κραυγή αγωνίας και υπόσχομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα πιέσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Προσέξτε, εάν δεν στηριχθούν οι αγρότες μας στην περιοχή του οροπεδίου Λασιθίου, εάν δεν καλυφθούν οι δαπάνες που έχουν κάνει για τις καλλιέργειές τους, οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να φύγουν από το οροπέδιο και να πάνε να δουλέψουν στην παραλία ως σερβιτόροι ή δεν ξέρω κι εγώ που αλλού στην περιοχή, στον τουριστικό τομέα γενικότερα ή οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, δεν ξέρω πού. Πρέπει να στηριχθούν, πρέπει να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια τους ανθρώπους αυτούς που καλλιεργούν τη γη μας. Δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που έχει ζητήσει να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Είχαμε μιλήσει πριν δύο μέρες ξανά,
0: ναι,
3: για το Ζήτα και Πάτα, τον παιδικό σταθμό στο Ηράκλειο.
0: Ναι. Α, το βρεφονιμπιακό σταθμό, ναι.
3: Ναι, που μας είχε πει ο αντιδήμαρχος ότι σήμερα θα άνοιγε.
0: Ναι, σήμερα Τετάρτη μας είχε πει, αν δεν κάνω λάθος.
3: Μπράβο, δεν έχει ανοίξει ο σταθμός. Και από το σταθμό μας είπαν ότι περιμένουν ακόμη την άδεια από την πυροσβεστική.
0: Μα και καλά, πόσες μέρες κάνει άδεια να πάει στο Δήμο Ηρακλείου?
3: Μα εμάς μας είπε ο Δήμος ότι την άδεια την έχουν.
0: Ναι.
3: Ότι έχει βγει η άδεια. Τον ενημέρωσαν τον αντιδήμαρχο, ναι, τη Δευτέρα, μας είπε ότι έχει βγει η άδεια.
0: Ναι.
3: Οπότε είναι τώρα διαδικαστικό. Εμάς όμως ο παιδικός μας είπε ότι δεν υπάρχει άδεια. Εγώ αναρωτιέμαι τελικά, είναι θέμα άδεια ή υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα το οποίο προσπαθούν να καλύψουν?
0: Δεν το ξέρω τώρα. Που να ξέρω, θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε, γιατί θα κάνουμε προσπάθεια να μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Περισσινάκη, τον Αντώνη.

0: Δημήτρη, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Αντιδήμαρχο? Λοιπόν, έχουμε και άλλη ακροάτρια. Για πάμε να την ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Για το περιστατικό αυτό θέλω να μιλήσω κι εγώ.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, περιμένουμε να ανοίξει.
0: Ναι, ζήτα
1: δεν
0: και πά.
1: Κάποια...
0: Ζήτα και πά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία και είμαστε στο άγνωστο.
0: Ναι. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ.
1: Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε το παιδάκι μας.
0: Ναι.
1: Εργάζομαι εσείς και εγώ και
0: είστε εργαζόμενοι. Είστε εργαζόμενοι.
1: Φυσικά.
0: Και εσείς και ο σύζυγος. Και τώρα αναγκάζεστε, αναγκάζεστε να είστε σπίτι, να κρατάτε το παιδί, γιατί δεν μπορείτε.
1: Ακριβώς.
0: Να βρείτε μία λύση, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Τι μπορώ να κάνω εγώ λοιπόν με αυτό το θέμα, όπου δεν έχω και μία συγκεκριμένη πληροφορία, πότε θα ανοίξουν? Είμαστε στο άγνωστο, στην ανασφάλεια, στο στρες.
0: Ναι.
1: Από τη δουλειά μου, δηλαδή θα παίρνω πόση άδεια? Ένα μήνα έχουν ανοίξει τα υπόλοιπα σχολεία.
0: Ναι.
1: Ένα μήνα χωρίς υποδοχές θα είναι, πώς θα ζήσουμε εμείς?
0: Μάλιστα.
1: Είναι σοβαρό το πρόβλημα, δεν είναι να μας λένε από αύριο σε αύριο. Περιμένουμε τώρα ένα μήνα, μας λένε αυτό.
0: Ναι.
1: Λίγη υπομονή ακόμα και από αύριο σε αύριο. Δεν έχουμε κάποια ουσιαστική απάντηση. Απαιτούμε οι γονείς όλοι που έχουν αυτό το πρόβλημα να μας απαντήσουν άμεσα και να μας πούν πραγματικά ποια ημερομηνία θα ανοίξουν. Να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνουμε.
0: Θα πιέσουμε να έχουμε την απάντηση αυτή τώρα. Και αυτό που με εκπλήσει είναι.
1: Ναι.
0: Αυτή η άδεια από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δηλαδή κολλάμε τώρα στο τυπικό. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του ένας άνθρωπος να πάει να πάρει την άδεια να ανοίξουμε τον παιδικό σταθμό με αλήθεια τώρα. Και κάθονται τόσοι γονείς στα σπίτια τους και κρατάνε τα παιδιά επειδή ένα έγγραφο που απαιτείται για να λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός σταθμός. Νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Για να μην ξεκινήσω το θέμα από την αρχή και να πω ότι έπρεπε από τις 11 Σεπτεμβρίου να είναι έτοιμος και να έπρεπε να έχουν μεριμνήσει, να έχουν διασφαλίσει όλες τις άδειες για να μπορέσει να λειτουργήσει ο σταθμός. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεν μου λέτε μήπως ξέρετε πώς είναι συνολικά οι γονείς? Πώς είναι οι γονείς?
1: Δεν το γνωρίζω ακριβώς, αλλά το τμήμα πόσο να έχει, 15-20 παιδάκια, αν δεν θα ανοίξει άμεσα,
0: ναι,
1: να απορροφήσουν αυτά τα μωράκια, γιατί μιλάμε για βρέφη.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για βρέφη τα οποία πρέπει να κάνουν προσαρμογή στο σχολείο και μετά θα κλείσουν για Χριστούγεννα και θα κάνουν πάλι προσαρμογή.
0: Μάλιστα. 20...
1: Δηλαδή ταλαιπωρούμε τα βρεφάκια.
0: Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Θα πρέπει λοιπόν, αν δεν ανοίξει άμεσα, να μας απαντήσει ο Δήμος, αν δεν
0: θα
1: ανοίξει
0: δούμε.
1: Άμεσα,
0: θα
1: να τα απορροφήσουν σε γειτονικά βρεφικούς σταθμούς, ώστε τα παιδάκια να πάνε στο σχολείο τους, να έχουν το πρόγραμμα και τη σταθερότητα που πρέπει, και εμείς οι γονείς να έχουμε τη δουλειά μας. Εμένα θα με αποζημιώσει ο Δήμος για αυτό τον ένα μήνα χωρίς αποδοχές?
0: Μάλιστα.
1: Τι θα γίνει?
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρεθεί μια λύση. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ εγώ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Με Δημήτρη, έχουμε τον ακροατή. Μας ακούει ο ακροατής? Έκλεισε ο ακροατής. Σε παρακαλώ, πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε με τον κύριο Περισσυνάκη. Οπωσδήποτε. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν μπορεί. Μα προχθές μας διαβεβαίωσε ότι είναι θέμα ενός εγγράφου. Για να μην πάρω την πυροσβεστική υπηρεσία να ρωτήσω πού είναι το έγγραφο αυτό. Ή εγώ ειλικρινά το λέω, εάν δεν υπάρχει κανείς από το Δήμο να πάει να πάρει το έγγραφο, μόλις τελειώσω την εκπομπή να πάω να το πάρω από την πυροσβεστική υπηρεσία να το πάω στο Δήμο για να μπορέσουν να λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός σταθμός. Μα είναι δυνατόν? Κύριε Περισσυνάκη, καλή σας ημέρα. Πού είναι ο κύριος? Μας ακούει?
2: Καλημέρα,
0: και... καλημέρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αναστάτωτηση έχει δημιουργηθεί στους γονείς που περιμένουν πώς και πώς να ανοίξει ο βρεφονηπιακός σταθμός στον Πόρο. Ήταν έτοιμοι ότι σήμερα το πρωί θα πηγαίνανε τα
2: έτσι
0: παιδιά?
2: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και εμείς κύριε Αργυρά, και εμείς.
0: Εσείς πώς ήσασταν έτοιμοι?
2: Έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία.
0: Και γιατί δεν ανοίγει?
2: Να σας πω. Από ό,τι με ενημερώνουν εδώ οι συνεργάτες μου, ο αρμόδιος υπάλληλος της πυροσβεστικής, ο οποίος διαχειρίστηκε όλο το φάκελο, είχε ένα έκτακτο θέμα και πήρε άδεια.
0: Καλά, και ένα άτομο είναι στην πυροσβεστική?
2: Δεν ξέρω να σας απαντήσω, είναι μια άλλη υπηρεσία, δυστυχώς δεν

0: μπορώ να σας απαντήσω γι' αυτό.
1: Ωραία. Και τώρα, πού πάμε τώρα? Άρα λοιπόν, μισό λεπτό. Άρα λοιπόν, δεν το πήραμε το έγγραφο αυτό που περιμέναμε.
0: Δεν μας το έχει αποστείλει η πυροσβεστική.
1: Μα γιατί να μην πάει κάποιος να το πάρει?
0: Γιατί προσέξτε, εμάς είναι απαραίτητο να το ανεβάσουμε στη διάβηση.
1: Μα γιατί να μην πάει κάποιος να το πάρει? Δηλαδή είναι θέμα του διοικητή της. Μα μισό λεπτό. Μα ποιος τι, να μην πω τώρα για την υπογραφή. Ένα λεπτό. Εδώ έχουμε, δεν ξέρω πόσοι είναι οι γονείς που περιμένουν. 15, 20, πόσοι είναι?
0: Είναι αρκετοί.
1: Ωραία, 20 γονείς περιμένουν μια υπογραφή από την πυροσβεστική. Μα δεν είναι αυτός λόγος να πάρετε τηλέφωνο το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Ηρακλείου?
0: Έχω πάρει.
1: Και τι σας είπε?
0: Δεν έχω επικοινωνήσει.
1: Μα κάντε μου τη χάρη. Δηλαδή, τι να πούμε, εγώ ντρέπομαι. Δηλαδή, εγώ βγήκε
0: εγώ,
1: μια.
0: Βγήκε τώρα μια
1: μητέρα και λέει: κυρία Αργυράκη, εγώ είμαι εργαζόμενη. Εγώ προσπαθώ μαζί με τον σύζυγό μου να θρέψουμε την οικογένειά μας, να συντηρήσουμε το παιδί μας. Και δεν πάω στη δουλειά. Ποιος θα μου καλύψει εμένα τα έξοδα? Το ενίκιο τρέχει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πάνε στη δουλειά και ανανεώνουν διαρκώς την άδειά τους. Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε? Εγώ ειλικρινά το προσφέρθηκα. Εάν το έγγραφο αυτό το υπογράψει κάποιος από την πυροσβεστική, να πάω να το πάρω και να σας το φέρω για να ανοίξουμε αύριο τον βρεφονηπιακό σταθμό.
0: Κύριε Αργυράκη, εάν το υπογράψει κάποιος από την πυροσβεστική, θα πάω πρώτος εγώ να το πάρω.
1: Εμπά, είναι δυνατόν? Σας παρακαλώ, μπορείτε να το... Δηλαδή, αν δεν είναι...
0: Έχω επικοινωνήσει δύο φορές, κύριε Αργυράκη,
1: με τον διοικητή.
0: Προσπαθώ με τη διοίκηση. Ναι. Με τη διοίκηση δυστυχώς δεν τα έχω καταλάβει.
1: Και προσέξτε τώρα, μη μας πει η διοίκηση ότι λείπει ο υπάλληλος. Μην μας το πει αυτό. Γιατί, ακούστε, μα το λέω εγώ για... Μιλάω εγώ εκ μέρους των γονιών. Δηλαδή, προσέξτε κάτι. Όταν λείπει από εδώ, από το Ράδιο Κρήτη, ένας συνάδελφος, δεν λέμε εμείς στους ακροατές λείπει ο συνάδελφος του δικαστικού, του αστυνομικού, δεν ξέρω και εγώ, του πολιτικού ρεπορτάζ. Εμείς κάνουμε προσπάθεια και καλύπτουμε το κενό. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο διοικητής του πυροσβεστικού εδώ σώματος. Πρέπει να καλύψει το κενό και να ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά και να δώσει το σχετικό έγγραφο για να ανοίξει. Άσε δε που έπρεπε ο σταθμός να είναι ανοιχτός από τις 11 Σεπτεμβρίου. Έχουμε σήμερα 14 Οκτωβρίου. Ένα μήνα και κάτι μέρες. Κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Σωστά?
0: Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια καθημερινά.
1: Ακούστε λίγο.
0: Για να μην έχουν πρόβλημα αυτοί οι
1: εγώ γονείς, το καταλαβαίνω.
0: Κύριε Αρχιράκη.
1: Εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω και τους γονείς. Θέλω να το κάνετε δικό σας. Ότι δηλαδή θέλουν να πάνε στη δουλειά, να πάμε. Και μετά λέμε γιατί έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι, γιατί οι νέοι άνθρωποι δεν κάνουν παιδιά. Μα εδώ κάνανε ένα παιδί. Και δεν έχουμε ένα βρεφονηπιακό σταθμό να πάνε να τα αφήσουν για να πάνε στη δουλειά τους και να πληρώσουν τέλος του μήνα το ενίκιο. Καταλάβετε γιατί το λέω? Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή.
0: Να είστε καλά.
1: Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μεγάλη αναστάτωση. Είναι δυνατόν? Πες μου, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά στο Ηρακλειάκι μας? Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, ο διοικητής λέει λείπει ο υπάλληλος. Τι θα πει λείπει ο υπάλληλος? Έλα ρε μεγάλε που λείπει ο υπάλληλος και έχουμε 20 οικογένειες και κάθονται σπίτι και κρατάνε το μωράκι. Παρακαλώ, αν μας ακούνε στην πυροσβεστική, ποιος είναι ο διοικητής πυροσβεστικής? Δημήτρη, μπορούμε να μιλήσουμε με τον διοικητή της πυροσβεστικής? Έλα τώρα ένα έγγραφο, να μην μπορούμε να πάρουμε ένα έγγραφο? Είναι δυνατόν? Και είναι τόσο σημαντικό το έγγραφο αυτό? Δηλαδή, είναι δυνατόν να μπορεί να λειτουργεί ένας χώρος ως παιδικός σταθμός και να μην μπορεί να λειτουργήσει ως βρεφονηπιακός σταθμός? Τι στο καλό παραπάνω έγγραφο χρειάζεται από την πυροσβεστική υπηρεσία για να γίνει και βρεφονηπιακός σταθμός? Έλα τώρα σε παρακαλώ, που είναι ένα μήνα τώρα κλειστός ο βρεφονηπιακός σταθμός και περιμένουν 20 γονείς πότε θα είναι εδώ υπάλληλος να βάλει την υπογραφή του και δεν τη βάζει ο διοικητής να τελειώνουμε. Αν χρειαστεί, τώρα που δεν βρέχει κιόλας για να είναι σε επιφυλακή, να πάει μια βόλτα εκεί να δει πληρούνται οι προϋποθέσεις. Μα σας παρακαλώ. Και αν ο υπάλληλος είναι σε άδεια, να του πούμε να πεταχτεί το απόγευμα 2 λεπτά να βάλει μια υπογραφή Σας παρακαλώ.

0: Λοιπόν, είδες τώρα πως ξεφεύγεις, είδες τώρα ότι, γιατί, ποιο είναι το, δηλαδή πρέπει όταν είσαι σε μια δημόσια υπηρεσία, δεν πρέπει να λες ότι ξέρεις κάτι, αυτό το, πέρασε η ώρα λέει, είναι 2 η ώρα, τελειώσαμε. Όχι βρε μεγάλε. Το θέμα είναι να είσαι κοντά στους ανθρώπους αυτούς που έχουν ανάγκη, που κρέμονται από σένα. Και πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς για να είσαι χρήσιμος σε αυτή την κοινωνία. Και αυτό μας εκνευρίζει. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι 20 οικογένειες έχουν πρόβλημα. Λέω 20 γιατί δεν ξέρω τον αριθμό. Περίπου. 20. Να πάνε τα παιδιά τους στο βρεφονηπιακό σταθμό επειδή έφυγε ένας υπάλληλος από την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν μπορούμε να βρούμε άλλο να πάει να βάλει μια υπογραφή για να λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός. Σας παρακαλώ. Πάμε διαφημίσεις.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, αλλά παρακαλώ να κάνουμε προσπάθειες να επικοινωνήσουμε με την πυροσβεστική υπηρεσία, με τον διοικητή, να τον ενημερώσουμε για το θέμα που έχει προκύψει με το ζήτα και πάπος λέγεται, και παρακαλώ να βρεθεί μια λύση, να μπει υπογραφή για να δοθεί το πράσινο φως στο Δήμο να λειτουργήσει από αύριο το πρωί ο βρεφονηπιακός σταθμός. Παρακαλώ, Μανώλη, ειλικρινά, θέλω να επικοινωνήσουμε εκτός αέρα, δεν με ενδιαφέρει να βγει στον αέρα, να ενημερώσουμε τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα μεριμνήσει εντός της επόμενης ώρα να λυθεί το θέμα. Δηλαδή μην πάρουμε το χαρτί και πάμε στο Δήμο και μας πούνε έκλεισε η υπηρεσία του Δήμου. Παρακαλώ να προλάβουμε την υπηρεσία του

0: Δήμου. Να αλλάξουμε θέμα. Επιτρέψτε μου να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Σαρή. Ο κύριος Σαρής είναι αντιπεριφερειάρχης με αρμοδιότητα στον τομέα μεταφορών και επικοινωνιών. Κύριε Σαρή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αρδυράκη, καλημέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας, γιατί έχετε ένα αντικείμενο που δεν συζητιέται, έτσι δεν είναι, συχνά για αυτό το αντικείμενο. Τι κάνει, βρε παιδί μου, αντιπεριφερειάρχης που έχει αρμοδιότητα στον τομέα μεταφορών και επικοινωνιών? Όταν λέμε μεταφορές και επικοινωνίες, τι ακριβώς εννοούμε? Δηλαδή, τι κάνει εδώ ο κύριος Μιχάλης Σαρής στην Κρήτη? Για πείτε μας.
1: Κύριε Αρχιδάκη, ο περιφερειάρχης μας, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, μου εμπιστεύτηκε ένα σημαντικό τομέα ευθύνης.
0: Ναι.
1: Και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Ο ρόλος μου είναι να εργαστώ μέσα στο συνολικό πλαίσιο σχεδιασμού της περιφέρειας στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών μεταφορών και επικοινωνιών,
0: ναι,
1: τις δημόσιες και επαγγελματικές μεταφορές και τα προβλήματα που ανακύπτουν,
0: ναι,
1: τη συνεργασία με χτέλ, ταξί, επαγγελματίες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς,
0: ναι,
1: την ανάδειξη ζητημάτων συνδεσιμότητας τηλεπικοινωνιών και πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες επικοινωνίας, το συντονισμό και τις πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει η περιφέρεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων της σε σχέση με εμπλεκόμενους φορείς. Στο κομμάτι των μεταφορών και των επικοινωνιών δεν είναι, όπως γνωρίζουμε, μόνο θέματα της περιφέρειας. Εμπλέκονται και το Υπουργείο, εμπλέκονται οι Δήμοι, εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες. Οπότε για να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτός ο τομέας χρειάζεται ο συντονισμός και η συνεργασία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι και ο βασικός ρόλος.
0: Ωραία. Για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και να κατανοήσουμε και εμείς το δικό σας αντικείμενο, πείτε μου δύο ζητήματα που ασχοληθήκατε τελευταία ή με τα οποία ασχολείστε αυτές τις μέρες και τα οποία τα θεωρείτε σημαντικά για το νησί μας.
1: Εντάξει, οι προτεραιότητες μας είναι να βελτιώσουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων την εξυπηρέτηση των πολιτών. Να αναδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στις μεταφορές.
0: Όταν να λέμε ιδιαίτερη... Μισό λεπτό. Όταν λέμε μεταφορές, τι εννοούμε? Δηλαδή, πώς, σε ό,τι αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες με τα πλοία, με τα χτέλ, ποιες μεταφορές, για να γίνει κατανοητό?
1: Με όλες αυτές, τους φορείς που είπατε,
0: ναι,
1: να υπάρχει μια συνεργασία και ένα συντονισμός όπου απαιτείται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά το είπατε αυτό.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει και εγώ προσωπικά τις επισκέψεις μου και στις υπηρεσίες,
0: ναι,
1: και στις συναντήσεις με επαγγελματικούς φορείς, γιατί πιστεύω ότι για να λυθούν τα οποιοδήποτε προβλήματα,
0: ναι,
1: πρέπει να τα γνωρίσουμε, να γνωρίζουμε πρώτα το πρόβλημα.
0: Βέβαια.
1: Και αλλιώς
0: δεν γίνεται.
1: Αυτό το πλαίσιο,
0: ναι,
1: θέλουμε να δουλέψουμε με σχέδιο, με συνεργασία και συγκεκριμένες προτεραιότητες.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρουμε ότι το πρόβλημα των μεταφορών και της συνδεσιμότητας σε,
0: ναι,
1: επίπεδο κτήτης διαφέρει από περιοχή-περιοχή.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπουμε ανά περιοχή τα προβλήματα που υπάρχουν και με τους, ναι, εμπλεκόμενους φορείς και, ναι, προσπαθούμε
0: και
1: να
0: τώρα, συζητήσουμε θέματα. Και τώρα είμαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο, σε ένα κρίσιμο στάδιο με αφορμή τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που έχει γίνει για τα χτέλ. Μαθαίνουμε ότι μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και μια ισπανική εταιρεία και διεκδικεί να αναλάβει το μεταφορικό αυτό έργο, και φαντάζομαι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να δούμε και το αποτέλεσμα αυτού του διαγωνισμού. Σωστά?
1: Σωστά. Είναι ένας διαγωνισμός που είναι σε εξέλιξη,
0: ναι,
1: ένας διαγωνισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών,
0: ναι,
1: που έχει να κάνει με τις συγκοινωνίες σε επίπεδο Κρήτης.
0: Ναι.
1: Τα χτέλ ξέρουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν ένα σημαντικό ρόλο
0: στις
1: καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών.
0: Και εγώ θα έλεγα το μοναδικό ρόλο. Το μοναδικό ρόλο.
1: Σωστά, γιατί μας ενδιαφέρει,
0: ναι,
1: η σύνδεση μεταξύ των περιεχών, η εξυπηρέτηση των φοιτητών, των εργαζόμενων, των επισκεπτών,
0: ναι,
1: αλλά και οι ανάγκες των ανθρώπων που ζουν εκτός

0: στα αστικά κέντρα. Γιατί ναι. η Κρήτη δεν είναι μόνο τα αστικά κέντρα, ναι. είναι και οι απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες πρέπει να δώσουμε σημασία, ιδιαίτερη σημασία, και πρέπει να δούμε και τα
1: ωραία.
0: Θέματα των μετακινήσεων
1: πολύ
0: για τις περιοχές των κατοίκων.
1: Ωραία. Είπαμε λοιπόν για τις μεταφορές, να πάμε και στο θέμα των επικοινωνιών, που το θεωρώ και αυτό εξίσου σημαντικό. Έχουμε κάποιο νεότερο, και το λέω αυτό γιατί εν έτη 2026 δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν, για παράδειγμα, ίντερνετ. Πολύ σημαντικό. Και ενώ υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, υπάρχει αυτό το σοβαρό ζήτημα, έρχεται η πολιτεία, αυτή η οποία πετάει στα σύννεφα, νομίζουν όλοι ότι όπως λειτουργεί το ίντερνετ στην πλατεία Συντάγματος και στο Κολωνάκι, έτσι λειτουργεί και στη Βιάνο, έτσι λειτουργεί και στις απομακρυσμένες περιοχές, και ζητούν άρον-άρον οι άνθρωποι εκεί με τα POS και τα λοιπά να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα ο κύριος Πιτσιλής από την ΑΔΕ. Έχει φροντίσει λοιπόν η υπηρεσία σας, η αρμοδιότητά σας, να πιέσετε στην κατεύθυνση αυτή το ίντερνετ να υπάρχει παντού? Κατά την άποψή μας έπρεπε να είναι παντού και δωρεάν, αλλά λέμε τώρα, από τη στιγμή που η πολιτεία υποχρεώνει όλο τον κόσμο να κινείται μέσω αυτού του προγράμματος. Για πείτε μας.
0: Κύριε Αρδιδάκη, βάλετε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.
1: Ναι.
0: Η επικοινωνία είναι πλέον βασική ανάγκη για κάθε πολίτη.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να υπάρχουν περιοχές όπου οι κάτοικοι να δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν ή να έχουν δύσκολη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες. Και αυτό το πρόβλημα το έχουμε αγγίξει ήδη. Προσπαθούμε να συγκροτήσουμε σε συνεργασία με τους Δήμους ομάδα εργασίας, ώστε οι Δήμοι να υποδείξουν αυτά τα σημεία που έχουμε
1: ναι.
0: Στις περιοχές τους, για να δούμε σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, με τις φορείς που εμπλέκονται στις επικοινωνίες, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Σαφώς και η περιφέρεια δεν έχει άμεσο εκτελεστικό ρόλο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να επιβάλλει κάτι στις εταιρείες επικοινωνιών. Όμως ναι. θα το αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύση. Εκεί χρειάζεται η συνεργασία και το Δήμο να υποδείξουν τα σημεία, τα ιδιαίτερα σημεία, και γιατί αντιμετωπίζουμε πρόβλημα επικοινωνίας και όχι μόνο στα απομακρυσμένα χωριά ή σε περιοχές, και στο ίδιο στο αστικά κέντρα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα έλλειψης ισχυρού σήματος. Θα το δούμε αυτό και
1: ναι.
0: το επόμενο διάστημα θα συγκροτήσουμε ομάδα εργασίας που θα ασχολείται με αυτό το κομμάτι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να ενισχύσουμε αυτό το θέμα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και εκεί χρειάζεται και η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, ναι. αλλά και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να δούμε πώς μπορεί η περιφέρεια να συμβάλλει, πώς μπορούμε όλοι μας να συμβάλλουμε και να συνεργαστούμε, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, γιατί έχει πολλαπλές συνέπειες. Ένας φοιτητής δεν μπορεί να δουλέψει, ένας εργαζόμενος, ένας κάτοικος ενός απομακρυσμένου χωριού ή ακόμα και ενός αστικού κέντρου. Το παρακολουθούμε όμως και πιστεύω ότι θα μπορώ να σας δώσω και πώς να σας ενημερώσω και πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα.
1: Πάρα
0: γιατί
1: πολύ
0: ήταν
1: ωραία.
0: Ένα θέμα που στις προτεραιότητες μας από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα αυτό το χαρτοφυλάκι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και θα είμαστε σε επαφή, ό,τι νεότερο έχουμε, και ξέρετε είναι αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι που είναι στις απομακρυσμένες περιοχές, εκεί που λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου δεν έχουν την πολυτέλεια να έχουν αυτό το απλό, το αυτονόητο, που εγώ θεωρώ ότι είναι πλέον και κοινωνικό αγαθό, το να έχεις τη δυνατότητα να μπαίνεις στο ίντερνετ, έτσι δεν είναι κύριε Σαρή?
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι κοινωνικό αγαθό, είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα επικοινωνίας, είναι θέμα εργασίας. Οπότε είναι στις άμεσες προτεραιότητες να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μου.
0: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Οι συνεργάτες εδώ της εκπομπής επικοινώνησαν με τον κύριο Καπετανάκη. Ο κύριος Καπετανάκης, δεν ξέρω περισσότερα, ούτε το βαθμό του, τι είναι, είναι διοικητής, ναι, αλλά τι βαθμό, δεν ξέρεις. Είναι λοιπόν ο διοικητής της πυροσβεστικής, των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ηρακλείου. Ο άνθρωπος ενημερώθηκε από εδώ και του είπαμε ποιο είναι το πρόβλημα. Προσέξτε τώρα. Και υποσχέθηκε ότι το πρόβλημα θα το δει τώρα, άμεσα, και σε λίγη ώρα θα έχει φτάσει το έγγραφο στο Δήμο Ηρακλείου. Μπορούμε να πάρουμε τώρα τον Αντιδήμαρχο και να του πούμε να πάει να πάρει το έγγραφο? Δεν το είπε? Λοιπόν, να ενημερώσουμε τον Αντιδήμαρχο, αλλιώς θα πάμε εμείς. Μανώλη, όταν λέμε κάτι το λέμε. Λοιπόν, να ενημερώσουμε τον Αντιδήμαρχο ότι ενημερώθηκε ο κύριος Καπετανάκης. Σας παρακαλώ, παιδιά, ένα λεπτό. Είναι σοβαρό αυτό. Αυτή η λεπτομέρεια είναι σαν το θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου. Ανοίγει, δεν ανοίγει, και πάνω ποιος θα τα ανοίξει, ποιος δεν θα τα ανοίξει, επνίγει και το οροπέδιο. Λοιπόν, να ενημερώσουμε αμέσως τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, να του πούμε ότι είναι ενήμερος ο κύριος Καπετανάκης, ότι υποσχέθηκε ότι άμεσα θα εκδώσει το έγγραφο αυτό, προκειμένου οι υπηρεσίες του Δήμου να μην φύγουνε, να περιμένουν εκεί. Μην φύγουνε. Να δώσουν την διαδικασία που πρέπει να πάνε οι άνθρωποι. Λοιπόν, και να το συντομότερο δυνατόν. Πρόσεξε κάτι. Δεν θέλω να πω άλλα, γιατί τώρα δεν θέλω να πω άλλα. Δεν θέλω. Δηλαδή, όταν είναι να ανοίξει 11 του μήνα ο βρεφονηπιακός σταθμός και έχει 14 Οκτωβρίου μήνας και δεν έχει ανοίξει, δεν φταίει η πυροσβεστική. Φταίμε εμείς εδώ. Εμείς φταίμε. Γιατί αν το είχαμε κάνει θέμα από τότε, θα είχε βρεθεί η λύση. Να αναλαμβάνουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Σε παρακαλώ να ενημερωθεί ο Αντιδήμαρχος ότι το έγγραφο αυτό, ότι έχει εκδοθεί, και παρακαλώ να ενημερώσουμε τον ακροατή ότι αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με τον ακροατή να μας πει εάν λειτουργεί ή όχι ο βρεφονηπιακός σταθμός του Ζήτα ΚΙΠΑ. Μανώλη, με ακούς? Να ενημερώσουμε τον ακροατή ότι αύριο το πρωί θα επικοινωνήσει μαζί μας το ξεκίνημα της εκπομπής, να μας πει εάν τελικά έλαβαν μήνυμα να πάνε τα παιδιά τους στο βρεφονηπιακό σταθμό. Τι άλλο να κάνουμε? Τι έχουμε ακροατή για αυτό το θέμα? Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
1: Καλημέρα.
2: Ο Γιάννης ο Καργάκης είμαι.
1: Γεια σου, αγαπητέ Γιάννη.
2: Δεν θα καταχραστώ το χρόνο σας. Θα σας πω εν ολίγης τη δικιά μου ταλαιπωρία όσον αφορά αυτό που αναφέρατε.
1: Ναι.
2: Πριν καιρό, όταν ήθελα εγώ να ανοίξω τη δικιά μου την επιχείρηση,
1: ναι,
2: είχε αποκλειστεί ο υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου στα Κύθυρα που είχε πάει και περίμενα 20 μέρες,
1: ναι,
2: να σε αποκλειστεί για να έρθει να πατήσει αυτή την υπογραφή να βάλει στο κομπιούτερ που λέτε εσείς.
1: Εβρέση Γιάννη, αφού ήταν αποκλεισμένος, τι ήθελες τώρα εσύ? Τι ήθελες βρε Γιάννη τώρα?
2: Όχι,
1: δεν έχω χρόνο, γιατί έχω τον πρόεδρο.
2: Ένα τελευταίο εντάχει στο ρέμα της Χρυσοβαλάντου, να πάνε να το κλείσουν γιατί δεν έχουν καθαρίσει,
1: ναι,
2: και οι εφάνταστοι τύποι που πήγανε και καθαρίσανε τα πρανή του ΒΟΑΚ στην Παύλου Ζωγραφιστού, έχει κατέβει όλο το πρανές και σε λίγο θα κρέμεται ο ΒΟΑΚ στο δρόμο.
1: Γιάννη,
2: έχουν πεταχτεί στο δρόμο και τα
1: ρέματα. Με πιέζει ο χρόνος. Την καλημέρα μου, γεια. Γεια. Πού πάμε τώρα? Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη. Είναι ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων Ηρακλείου. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, σε εσάς, στους ακροατές σας.
1: Μάλιστα. Ξέρετε, όταν λέει έβρεχε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι κρατούσαν ομπρέλα και έχω την αίσθηση ότι αυτή την ομπρέλα την είχαν ανοίξει πάνω από τους παράκτιους αλλιείς και τους υπόλοιπους βέβαια, με συνέπεια τα κονδύλια αυτά να πάνε αλλού. Τα μάθατε τα νέα, φαντάζομαι. Άλλοι τα πήραν. Άλλοι. Αλλά...
3: Κύριε Αργυράκη, ναι. Κύριε Αργυράκη, ναι, και αυτό, αυτά τα κονδύλια μυρίζουν, ναι, άρωμα ο Πετιοπέ.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. οι πληροφορίες μας λένε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο,

Οι πληροφορίες μας λένε ότι όλα τα στοιχεία αυτά που κατέθεσε το Αρχιπέλαγος και έκανε τη σχετική καταγγελία βρίσκονται στην αρμόδια εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει ερευνήσει και το σκάνδαλο

0: είχαν πάρει. Ναι. Από τους αλλιείς πάντως κανένας ουδένας και ουδε ευρώ δεν έχει πάρει. Μάλιστα. Από ουδένας αλλιέας.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε. Θα ξαναγυρίσω στο θέμα αυτό, αλλά πρώτα θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις, τι νεότερο έχουμε, ποια είναι η απάντηση που έχετε πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τι είναι αυτό που περιμένετε γενικά από την πολιτεία.
0: Κύριε Αργυράκη, εμείς συνεχίζουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Τα καΐκια είναι με μαύρες σημαίες και ελληνικές κάτω στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις.
1: Ναι.
0: Δεχτήκαμε εχθές 9 και 18 τηλεφώνημα. Μας ζήτησε ο κύριος Υπουργός στο γραφείο του. Αλλά το έργο το έχουμε ξαναδεί, κύριε.
1: Μα γιατί δεν κατεβαίνει, μα μισό λεπτό, γιατί δεν κατεβαίνει αυτό στο Ηράκλειο. Εσείς για να πάτε στην Αθήνα πρέπει να πληρώσετε τα εισιτήριά σας, πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία πολύ μεγάλη και φαντάζομαι ότι για να πάτε στην Αθήνα δεν θα πάτε μόνο σας, θα πάτε με αντιπροσωπεία που θα είναι ένα μεγάλο κόστος. Ακούστε λίγο. Ο Υπουργός τζάμπα πηγαίνει πάνω κάτω. Γιατί λοιπόν δεν παίρνει το πρωινό αεροπλάνο να κατέβει μέχρι το Ηράκλειο, να σας συναντήσει, να τα πείτε για να τελειώνει η ιστορία και να μην ταλαιπωρεί τον κόσμο.
0: Κύριε Αντιδάκη, με αντιπροσωπεία θα πάω επάνω στην Αθήνα. Ταυτόχρονα θα πάμε με κάποιους προέδρους από την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι τα έξοδα είναι πολύ μεγάλα.
1: Βέβαια. Γι' αυτό
0: πάρα,
1: το λέω.
0: Πάρα πολύ μεγάλα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Αυτοί λοιπόν, κύριε Αργυράκη, το κάνουν μόνο και μόνο για κολυσιεργία. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Υπάρχουν και συλλόγοι οι οποίοι δεν έχουν και χρήματα να κινηθούν και να πάνε στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι. Πείτε μου κάτι άλλο, σου παρακαλώ. Το ραντεβού πότε είναι?
0: Το ραντεβού ήταν για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Αναπτύχθηκε για την ερχόμενη εβδομάδα, κύριε Αργυράκη.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα. Αλλά δηλαδή δεν έχουμε όμως συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή.
0: Βεβαίως, αναβλήθηκε από αυτήν την Παρασκευή για την άλλη Παρασκευή.
1: Δηλαδή θα μέχρι τότε, μισό λεπτό. Μέχρι τότε δηλαδή, μέχρι τότε, τι θα κάνετε εσείς, δεν έχει χρόνο?
0: Θα παραμείνουμε κύριε Αργυράκη, δεν φεύγουμε εμείς, δεν λύνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν λύνουμε, κύριε Αργυράκη. Αν νομίζουν ότι θα μας δώσουν ένα χαπάκι να μας υπνοτίσουν για λίγο για να περάσει και αυτό, όπως τα λαγοκέφαλα, όπως τα θηλαστικά, όπως όλα τα προβλήματα των αλλιέων, αυτό θα το ξεχάσουν.
1: Μάλιστα.
0: Το παραμύθι τελείωσε με τους κυρίους αυτούς.
1: Μάλιστα. Τι άλλο να ρωτήσω τώρα? Για πείτε μου τι θέλετε να πούμε. Τι άλλο θέλετε?
0: Κύριε Αντιδάκη,
1: ξέρετε, εγώ...
0: πήρανε πάρα πολλά.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Πήρανε πάρα πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Και προσέξτε, λένε 52 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: 52.
1: Άγγι λένε ότι είναι, ότι είναι πάνω από 70.
0: Εγώ σας λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με πρώτα χαρτιά που έχω εγώ στη διάθεσή μου,
1: ναι,
0: έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλληλεία 500 εκατομμύρια. Αλλά είπανε θα απορροφηθούν συγκεκριμένα για την αλληλεία τόσο τις 100, τα οποία έστω και αυτά τα λίγα, το 60-70% που λένε να απορροφηθεί,
1: ναι,
0: στην αλληλεία,
1: ναι,
0: δεν απορροφήθηκε ούτε το 1%. Απορροφήθηκε σε κρεοπολία, πολύ καλά γνωρίζετε, σε θαλάσσια σπορ, σε πετρόχτιστες βίλες,
1: σε πισίνες.
0: Θα πάμε να ψαρεύουμε, κύριε Αργυράκη, μέσα στα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Να μας βάλετε κανένα ψάρι μέσα.
1: Ξέρετε.
0: Και πήρανε τα χρήματα, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι.
0: Πήρανε τα χρήματα ανθρώποι που δεν δικαιότανε.

0: που δεν είχαν καμία σχέση με την αλλιευτική οικογένεια, καμία σχέση, γιατί το πρόγραμμα αυτό εκπονήθηκε με στόχο να ενισχυθούν οι άνθρωποι που είναι στον πρωτογενή τομέα, οι άνθρωποι που βρίσκονται στον τομέα της αλληλείας συγκεκριμένα. Και είπανε ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να πάρουν κάποιες ευρωπαϊκές ενισχύσεις προκειμένου να μπορέσουν να έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα για να παραμείνουν στο χώρο, και τους έδωσε τη δυνατότητα μέσα από τα κονδύλια αυτά να φτιάξουν ακόμα και τουριστικά καταλήματα προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους σε διάφορες περιοχές. Αντί όμως να πάνε στους ανθρώπους που είχαν σχέση με την αλληλεία, πήγαν δεν ξέρω κι εγώ πού, πήγαν σε άλλους που είχαν μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια. Έτσι δεν είναι?
1: Πήγανε σε άλλους, κύριε Αργυράκη, τα χρήματα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ήταν φτιαχτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Φτιαχτό το παιχνίδι. Ουδένας αλλιέας σε όλη την Ελλάδα,
0: ναι,
1: δεν έχει πάρει ένα ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο στην
0: Πολύ
1: Κρήτη.
0: Ωραία.
1: Σας διαβεβαιώνω, όχι μόνο στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Θα είμαστε σε επαφή. Θα είμαστε σε επαφή. Ναι.
1: Εύχομαι να βγει η αλήθεια και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, κύριε Αργυράκη.
0: Μάλιστα. Και εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, ναι, έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Μου κάνουν και νόημα ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Προλαβαίνω, παρακαλώ, να πω κάτι ακόμα για την, για αυτή τη μεγάλη μορφή, τη μεγάλη μορφή που ήρθε στην Ελλάδα ως πρέσβυρα της Αμερικής. Προλαβαίνω να το πω, άκουσε με λίγο τώρα. Πρέπει να ήταν μεγάλο, πώς το λέμε εδώ στην Κρήτη, μεγάλο κουμάσι. Πού μου ήρθε τώρα αυτή η έκφραση? Άκου τώρα. Μάθαμε για τον επιχειρηματία στην Αμερική που ζητούσε 100.000 ευρώ να τις τα βάλει στο λογαριασμό, γιατί η κοπέλα είχε υποχρεώσεις. Κοίταξε να δεις τώρα, όταν έχει σχέση με το γιο του Τραμπ, που έχει την οικονομική άνεση και έχεις μάθει μια μεγάλη ζωή, δεν μπορείς ξαφνικά να πέσεις στα χαμηλά. Δεν μπορεί δηλαδή να μάθεις να ζεις στα Airbnb, πηγαίνεις στα πολυτελή ξενοδοχεία, κυκλοφορείς με αυτοκίνητα περιοπής και λοιπά και λοιπά. Προσέξτε τώρα. Με το που ήρθε λοιπόν εδώ η κυρία Γκυλφόιλ, και η οποία αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, τι έκανε? Στα μέσα, λέει, του 25, τη στιγμή που φέρεται να αγωνιζόταν να εξοφλήσει τεράστιες οφειλές σε πιστωτικές κάρτες πριν αναλάβει τα καθήκοντα της πρέσβυρας, η Γκυλφόιλ ζήτησε από αρκετούς εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες να καλύψουν την πληρωμή δανείου για το αυτοκίνητό της ποσού 250.000 δολαρίων, όπως δήλωσαν στην Daily Mail 4 άτομα με άμεση γνώση της υπόθεσης, προερχόμενα από την Ελλάδα και το State Department. Η Γκυλφόιλ προσέγγισε τους επιχειρηματίες ζητώντας τους να τη βοηθήσουν να εξοφλήσουν το πολυτελές αυτοκίνητο που είχε αγοράσει, όπως αναφέρει η Βρετανική εφημερίδα. Και επειδή οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ είχαν κούσει για μια συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία μάλιστα ήταν η αγαπημένη της Γκυλφόιλ, η οποία είχε τη στήριξή της για να αναλάβει την δημιουργία του αγωγού, έχει πλάκα. Λέμε τώρα, εμείς δεν ξέρουμε, δεν είμαστε μπροστά. Έχει πλάκα να έδωσε τον οβολό της προκειμένου να έχει την, πώς να την πω, την

0: στήριξη της συγκεκριμένης κυρίας. Αλλά τι μας νοιάζει εμάς, αγαπητέ Μανώλη. Είναι καλό που τα μαθαίνουμε για να ξέρουμε πώς ακριβώς γίνεται το παιχνίδι και πρέπει να είναι παραδείγματα προς αποφυγή. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο το πρωί θα ανοίξει ο παιδικός σταθμός. Ο κύριος Καπετανάκης είπε ότι το χαρτί θα φύγει. Θα φύγει. Πιστεύω κάποιος να το πάρει από το Δήμο και να με ρυμνήσει για να μην είναι τόσοι γονείς στο περίμενε. Να μην είναι τόσοι γονείς στο περίμενε. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο. Από το Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, χωρίς δικηγόρο, 76χρονος γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής. Δεν εμφανίστηκε στην αίθουσα ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος, ο 46χρονος εμβριολόγος. Οι 33 εμπλεκόμενοι διώκονται για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, εμπορία ανθρώπων, απάτη, εκμετάλλευση γυναικών ως δωτριών οαρίων ή παρέθετων μητερών, καθώς και για παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η Ιεράπετρα λόγω των συνεχών μεταναστευτικών αφίξεων, με τουλάχιστον 600 άτομα να παραμένουν σήμερα στους χώρους της πρώην ΑΓΡΕΚ. Οι αφίξεις ξεπέρασαν τις 900, περισσότερες από το σύνολο του 2025. Οι διαθέσιμες σκηνές δεν επαρκούν, ενώ ο Δήμος ζητάει άμεση ενίσχυση από την πολιτεία, καθώς αδυνατεί πλέον να διαχειριστεί την κατάσταση. Στα Χανιά σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου υποδέχεται τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους. Στο επίκεντρο οι προκλήσεις ασφάλειας και άμυνας και η ενίσχυση της ελληνογερμανικής συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία και τεχνολογία. Σε νέες κινητοποιήσεις από σήμερα, μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, οι συνταξιούχοι της χώρας με μαζικές συγκεντρώσεις διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Μια σπουδαία διεθνή διάκριση που αντανακλά το υψηλό επίπεδο του ελληνικού ακαδημαϊκού χάρτη κατέγραψε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Αγγελική Μενεγάκη και ο επίκουρος καθηγητής Ιωάννης Πασάς συμπεριλήφθηκαν στη λίστα με το κορυφαίο 2% των επιστημόνων του κόσμου. Ένα από τα αρχαιότερα ναυάγια στον κόσμο, ηλικίας περίπου 4.400 έως 4.700 ετών, εντοπίστηκε στα νυχτά των τουρκικών ακτών κοντά στο νησί Κέκοβα στην επαρχία της Ατάλειας. Πρόκειται για εμπορικό σκάφος μήκους περίπου 10 μέτρων που χρονολογείται στην 3η χιλιετία π.Χ. και εκτιμάται ότι έχει ως πιθανό προορισμό την Κρήτη. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στη Μία.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε Ραδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τετάρτη και 14 Οκτωβρίου του 2026. Έχουμε μία φθινοπορεινή ημέρα στην Κρήτη. Έχουμε βροχή κατά διαστήματα στο Ηράκλειο. Ανάλογο είναι το σκηνικό στις περισσότερες περιοχές του νησιού. Ευτυχώς δεν έχουμε αναφορές για προβλήματα. Και όταν λέω προβλήματα εννοώ τις περιοχές που πριν από λίγες ημέρες πλήγησαν από πλημμύρες, από μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, περιοχές όπως τα Ζωνιανά, όπως το οροπέδιο Λασιθίου, όπως περιοχές της Ιεράπετρας. Μέχρι στιγμής η κακοκαιρία περνά ήπια από το νησί μας και ευχόμαστε πραγματικά να μην έχουμε πάλι παρατράγουδα από τις καιρικές συνθήκες. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο σε άλλες περιοχές της χώρας. Η Βόρεια Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος, καθώς βεβαίως και διάφορες περιοχές της Αττικής, πλήττονται από έντονα καιρικά φαινόμενα και έχουν προκληθεί προβλήματα. Η Βόρεια Εύβοια, που όπως ξέρετε κάηκε πριν από μερικά χρόνια, αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κακοκαιρία, με τον ποταμό Κυρέα να υπερχυλίζει και να οδηγεί στο κλείσιμο δρόμων. Το γνωστό, ξέρετε, το 112, που ηχεί συχνά πυκνά στην περιοχή, προειδοποιώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στη Χαλκίδα, ενώ στη Νέα Αρτάκη σημειώνεται διακοπή ηλεκτροδότησης από τα ξημερώματα. Προβλήματα υπάρχουν και στις Σποράδες. Στη Σκιάθο, ορμητικά νερά παρέσυραν σταθμευμένα αυτοκίνητα, πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και κατοικίες. Προβλήματα και στη Σκόπελο, αλλά και στην Αλόνισο. Όπως είπαμε, και οι Αττικοί, κάθε φορά που βρέχει, αντιμετωπίζουν σε πολλές περιοχές προβλήματα, στο Πέραμα, στη Μάνδρα, τη Σαλαμίνα και τον Πειραιά. Την ίδια ώρα θυμίζουν Χριστούγεννα οι εικόνες που φτάνουν από το χιονισμένο Παρνασσό.

με το βουνό να έχει φορέσει τα λευκά του και να φαίνεται έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους χειμερινούς εκδρομής. Προβλήματα με πλημμυρικά φαινόμενα και στο νησί της Ρόδου από τις συνεχείς βροχοπτώσεις που σημειώνονται από χθες το βράδυ.

Λοιπόν, σε περίπου μία ώρα από τώρα αναμένουμε τα μέτρα της κυβέρνησης, τα μέτρα στήριξης των πολιτών όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν και έχουν κυκλοφορήσει πολλές πληροφορίες πολύ καιρό τώρα σχετικά με το πόση θα είναι η επιδότηση κρατική, τι ποσοστό θα βάλουν τα διελιστήρια κτλ. Ο Κωστής Χατζηδάκης σε μια συνέντευξη που έδωσε το πρωί στην ΕΡΤ είπε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των καταναλωτών χωρίς ρίσκο να έχει η χώρα επιπτώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διεθνείς αγορές. Δύσκολο το περιβάλλον, είπε ο κύριος Χατζηδάκης, με τις αναταράξεις στην αγορά ομολόγων της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Γαλλίας. Η στήριξη όμως θα συνεχιστεί για όσο καιρό θα υπάρχει το πρόβλημα, θα έχουμε δηλαδή συνεχείς ανατιμήσεις στις διεθνείς τιμές. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, είπε ο κύριος Χατζηδάκης, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα βάρη ενεργειακά χειμώνα. Όπως είπε και όπως θα ανακοινωθεί σε λίγη ώρα, θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη 95 οκτανίων με διαφορετική μέθοδο. Θα συνεχιστεί η επιδότηση του ντίζελ κίνησης χωρίς αλλαγές. Τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους κατά 30%, το ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης. Επιδότηση στην Αγγλία από το κράτος και από την πλευρά των διελιστηρίων σύμφωνα με την εμπορική τους πολιτική. Το αποτέλεσμα, όπως επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να είναι πολύ πιο κάτω από το 1,75 που είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός. Τιμή στην οποία έκλεισε το πετρέλαιο την περασμένη άνοιξη, δεν άνοιξε όμως με την ίδια τιμή Μανώλη, έτσι, ένα 10 ήταν η τιμή πέρυσι όταν άνοιξε το πετρέλαιο, αλλά τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν στο 1,75 ήταν η τιμή που έκλεισε. Το ξέρουμε ότι θα είναι κάτω από το 1,75. Πόσο κάτω από το 1,75 είναι το θέμα, θα το δούμε. Θα το δούμε. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Σε σχέση με τη διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μεγαλύτερη ευελιξία στην παροχή στήριξης στους καταναλωτές, ο κύριος Χατζηδάκης εκτίμησε ότι αν οι εξελίξεις γίνουν πολύ αρνητικές και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή θα υιοθετήσει διαφορετικές πολιτικές, προκειμένου οι παρεμβάσεις να μην παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Κάτι παρόμοιο αλλά μικρότερης έκτασης με τις παρεμβάσεις που έγιναν την περίοδο του κορονοϊού με τη ρήτρα διαφυγής, αυτό είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ για τις προτάσεις φορολόγησης των υπερκερδών των διελιστηρίων επανέλαβε ότι παραβιάζουν ανοιχτές θύρες, καθώς η κυβέρνηση ήδη δύο φορές κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης επέβαλε έκτακτο φόρο στα κέρδη των διελιστηρίων και άλλη μια φορά στα κέρδη των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας. Το καλοκαίρι, είπε ο κ. Χατζηδάκης, όταν οι Βρυξέλλες και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν διακοπές, τα διελιστήρια είχαν ήδη ξεκινήσει να συμβάλλουν με επιδοτήσεις στη βενζίνη και το ντίζελ. Για τον καταναλωτή αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα και όχι αν τα χρήματα που έρχονται είναι από φόρους ή από επιδοτήσεις. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν όμως και άλλες χώρες που ζητάνε τώρα να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των διελιστηρίων. Είναι 6-7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς δεν είμαστε μια από αυτές τις χώρες. Λόγω του έκτακτου της κατάστασης, δηλαδή είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και τώρα το συζητάνε να... Εμείς, λέει ο κύριος Χατζηδάκης, τα έχουμε φορολογήσει τα διελιστήρια, δεν χρειάζεται να ξανά να φορολογήσουμε. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτές οι τιμές που διαμορφώνουν

κατορθώνονται, ακόμα και με τις επιδοτήσεις που δίνονται από την κυβέρνηση, ακόμα και με την όποια επιδότηση αποφασίσουν τα δηληστήρια. Επιδόματα στα επιδόματα, η κατάσταση δεν καλυτερεύει και ο καταναλωτής συνεχίζει να ζορίζεται. Πάρα πολύ να ζορίζεται όμως.

την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έρει τις ενεργειακές κυρώσεις στη Ρωσία για 6 μήνες, η Ευρώπη ανακοινώνει το 22ο παρακαλώ πακέτο κυρώσεων στη Μόσχα. Το παρατείνει μάλιστα για 3 χρόνια. Για μια περίοδο ρεκόρ που κανείς δεν γνωρίζει πώς θα είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 3 χρόνια, πώς θα είναι η Ελλάδα σε 3 χρόνια, πώς θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα ο κόσμος σε 3 χρόνια. Πάντως αυτοί το έχουν παρατείνει για 3 χρόνια. Το ρωσικό LNG εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 10% των ευρωπαϊκών προμηθειών. Ωστόσο, η απαγόρευση εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2027, στην καρδιά, στην κυριολεξία, στην καρδιά του χειμώνα, και κανείς πάλι δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτός ο χειμώνας. Οι εξελίξεις λένε ότι η Ευρώπη μόνο ως οικονομική ένωση και όπως είναι σήμερα με τις διάφορες ελίτ να τη διοικούν προς όφελός τους δεν φαίνεται να έχει μέλλον. Το υποδεικνύει αυτό και η προσέγγιση ΗΠΑ Ρωσίας που βάζει ξανά στο περιθώριο τους πολιτικούς νάνους που τη διοικούν και αφήνουν τις χώρες τους τη μία μετά την άλλη στην κυριολεξία να καταραίουν. Αναφέρομαι στη Γαλλία, αναφέρομαι στο γαλλικό αδιέξοδο με ένα κολοσιαίο δημόσιο χρέος που αγγίζει τα 3,59 τρισεκατομμύρια ευρώ και ένα δυσβάστακτο ιδιωτικό χρέος των επιχειρήσεων. Η Γαλλία βουλιάζει στον στάσιμο πληθωρισμό. Και έχοντας χάσει την βιομηχανική της βάση, η χώρα στερείται το βασικότερο εργαλείο άμυνας που θα ήταν η υποτίμηση ενός εθνικού νομίσματος. Κάπως μας θυμίζει λίγο και τη δική μας την περίπτωση, Μανώλη. Πάντως μόνο ενωμένη Ευρώπη δεν το λες αυτό που εκτιλήσεται πραγματικά. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο και στα δικά μας που το μεταναστευτικό κυριαρχεί. Φαίνεται ότι η Ιερά Πέτρα είναι η νέα πύλη, αν θέλετε, εισόδου. Ίσως να έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Δεν ξέρω αν είναι και κάποια γραμμή που ακολουθείται από το Τομπρούκ της Λιβύης. Πάντως η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα είναι ασφυκτική από τις συνεχείς αφήξεις, στην κυριολεξία συνεχής, εδώ και αρκετές ημέρες. Τουλάχιστον 600 άτομα βρίσκονται σήμερα στους χώρους της πρώην ΑΓΡΕΞ. Την προηγούμενη μέρα ο αριθμός είχε ξεπεράσει τους 750. Δημοσιεύουμε στο ecrete.gr ρεπορτάζ και φωτογραφίες από την κατάσταση που επικρατεί. Εκεί με σκηνές να έχουν στηθεί στο προάβλιο της πρώην ΑΓΡΕΞ. Λιμενική, η αλλοδαπή, μια κατάσταση πραγματικά ασφυκτική και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν υπάρχουν υποδομές στην Ιερά Πέτρα για να φιλοξενήσουν όλον αυτό τον κόσμο που φτάνει σε καθημερινή, στην κυριολεξία σε καθημερινή βάση στα παράλια της Ιερά Πέτρας.

0: Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Θα έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία αν μπορούσαμε να ξέρουμε το βαρέλι του πετρέλαιο πόσα λίτρα έχει, τι προϊόντα βγάζει επί της 100 όσον αφορά ελαφρία βενζίνα, δίζελ, πετρέλαιο για θέρμανση, γράσα κλπ. Κλπ, λιπαντικά κλπ. Ούτως ώστε να δούμε περίπου τι απόδοση έχει και πόσο, πώς δικαιολογείται αυτή η τιμή που πουλάει το δηληστήριο, που και εκεί δεν ξέρουμε αν πουλάνε στην ίδια τιμή όλα τα δηληστήρια και τα τέσσερα που έχουμε στην Ελλάδα, για να ξέρουμε ακριβώς τι κερδίζουν και πώς όταν ανεβαίνει η τιμή του μπρέν ή του ακαθάρτου πετρελαίου, όπως το βγάζει από τη γεώτηση, από τις πετρελοπηγές, με την αναλύτρο πόσο είναι και πόσο είναι αναλύτρο που πουλάει τα διάφορα προϊόντα, για να δούμε περίπου πόσα είναι τα κέρδη και πώς τα φορολογεί το επίσημο κράτος, αν τα φορολογεί. Και αν έχει τον έλεγχο τελικά, το πόσα κάψιμα μπαίνουν και τα πόσα πουλάει, και αν εκεί υπάρχει ακριβές ισοζύγιο μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών. Στο δηληστήριο δηλαδή εισαγάγει τόσο πετρέλαιο, ακάθαρτο, παράγει αυτά τα προϊόντα και αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα ίσονα μεταξύ τους σε ίσες ποσότητες. Διότι απόβλητα δεν έχει το σύστημα αυτό κάθαρσης του πετρελαίου, τη διαφοροποίηση της ποιότητας σε διάφορες. Δηλαδή 100 λίτρα παίρνει, ακάθαρτο, 100 λίτρα θα βγάλει καθαρά προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είναι αυτή η θολούρα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ θα μείνω περισσότερο στο γεγονός της φορολόγησης. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέει ο κύριος Χατζηδάκης, για να το λέει έτσι πρέπει να είναι, ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε φορολογήσει ήδη τα δηληστήρια, έχουμε φορολογήσει λέει και τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι, αλλά δεν μπορεί να έχουμε τη βενζίνη 2,22 και το ντίζελ άλλο τόσο και η κατάσταση να έχει πραγματικά ξεφύγει με τον ντόμινο των αυξήσεων στις μεταφορές, τα προϊόντα, τα τρόφιμα, τα πάντα, υπηρεσίες και προϊόντα στα πάντα, να έχουμε ανατιμήσεις και αυξήσεις και να καλείται ο πολίτης να τα πληρώνει όλα αυτά με αυτούς τους μισθούς και με αυτές τις συντάξεις. Και επειδή λέει το καλοκαίρι, εμείς λέει τα φορολογήσαμε τα δηλαδή, να ξαναφορολογήσετε, δεν νομίζω να χάσουν. Μιλάμε για τα υπερκέρδη τώρα, δεν μιλάμε για μια κατάσταση δύσκολη. Δηλαδή αν δεν μπει η κυβέρνηση αυτή ειδικά την κρίσιμη περίοδο σε αυτή τη λογική, να μπορέσει δηλαδή κάτι να κάνει, να μην ζητάει μόνο από τους πολίτες να πληρώνουν για τα πάντα αυξημένα, να το κάνει και για τις εταιρείες. Τώρα πρέπει να το κάνει. Και γιατί να μην είμαστε μέσα στις χώρες που ζητάμε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Για ποιο λόγο δηλαδή είμαστε εκτός, επειδή τα φορολογήσαμε το καλοκαίρι? Μα από το καλοκαίρι μέχρι τώρα έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Λοιπόν, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα Μανώλη και να μπούμε μετά στο μενού.

0: Λοιπόν, εδώ μου γράφει ο Μάνος, τα συνήθη υποζύγια, λέει, πληρώνουν πάντα φόρους. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μητρόπουλο. Θα πληρώσουμε το 2027 για φόρους, οι Έλληνες φορολογούμενοι, 77,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το λέει η σελίδα 28 του προϋπολογισμού. Το 20 πληρώσαμε 51 δις. Τώρα θα πληρώσουμε 77,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σχολιάζει ο Μάνος για αυτά που λέγαμε για τα δηληστήρια νωρίτερα, ότι τα φορολογήσαμε, λέει η κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να τα ξαναφορολογήσουμε, 77,5 δις ευρώ. Αυτά για το 27. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Επιστρέψαμε, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 12. Η δίκη για την υπόθεση του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά ξεκίνησε στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα Ποσειδών στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο στα Χανιά, όπου φιλοξενούνται τα μέλη του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, με τους κατηγορούμενους να συνοδεύονται από δικογραφίες με σοβαρότατα αδικήματα. 33 κατηγορούμενοι με πάνω από 300 μάρτυρες να έχουν κληθεί. Η συγκεκριμένη δίκη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και εκτός Ελλάδας, δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο κέντρο είχαν απευθυνθεί και ζευγάρια από χώρες του εξωτερικού. πλήθος δικηγόρων, μαρτύρων, οικογενειών, θυμάτων και εμπλεκόμενοι στη δικαστική διαδικασία πέρασαν από αστυνομικό έλεγχο για να βρεθούν μέσα στην αίθουσα που φιλοξενεί τη δίκη για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2023. Δύο είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι, ο 76χρονος γυναικολόγος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, και ένας 47χρονος εμβριολόγος, και οι δύο είχαν προφυλακιστεί, όμως βάσει νόμου και λόγω παρέλαψης του 18μηνου προσωρινής κράτησης είχαν αποφυλακιστεί πριν από έναν χρόνο. Είναι αυτά τα γνωστά της δικαιοσύνης. Είπαμε ότι είναι 33 κατηγορούμενοι, πολύ σοβαρή υπόθεση. Πάρα πολλοί κόσμος στα Χανιά σήμερα, θα παρακολουθούμε το θέμα και θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον πρωτογενή τομέα. Άκουγα νωρίτερα στην εκπομπή του Μανώλη του Αργυράκη και τον πρόεδρο των Αλιέων, τον Γιάννη τον Ανδρουλάκη, που ετοιμάζεται να πάει μια αντιπροσωπεία από εδώ από την Κρήτη, επάνω στο Υπουργείο, να συναντηθεί με τον κύριο Σχοινά, τον Υπουργό. Ο κύριος Λευτέρης Τριανταφυλάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο πρώην πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, τώρα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει αυτή την εμπειρία από τις επαφές στα Υπουργεία, με άλλο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τότε. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλάκη.
3: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σημεντομένη. Καλό μεσημέρι και στις ακροατές.
0: Έγιναν πολλές συναντήσεις στο Υπουργείο. Οι κριτικοί κτηνοτρόφοι είχατε δεχτεί και τις βολές από συναδέλφους σας από την υπόλοιπη Ελλάδα, που κανονίσατε αυτά τα ραντεβού κατά μόνας και όχι με άλλους συναδέλφους σας από άλλες περιοχές της χώρας. Το θέμα είναι ότι αυτές οι συναντήσεις, έχω την αίσθηση και την εντύπωση, θα μας πείτε εσείς, ότι δεν οδήγησαν πουθενά, δηλαδή και η συνάντηση με τον κύριο Χατζηδάκη.
3: Επί το πλήστον των 99% των συναντήσεων που είχαμε κάνει, όντως δεν οδήγησαν πουθενά. Η τελευταία όμως συνάντηση που είχαμε πρόβλημα και με τις υπηρετικούς.
0: Με τους, με τους.
3: Με τις άλλους συναδέλφους.
0: Ναι,
3: ναι. Ναι, με αυτούς καταφέραμε τότε και σώσαν τα δικαιώματα των ανθρώπων, ώστε να πληρωθούν.
0: Ναι. Σε ποια τώρα λέτε, για ποια, επειδή ήταν πολλά τα ραντεβού, ποια ήταν η τελευταία?
3: Το τελευταίο και ραντεβού που ήταν με το Χατζηδάκη που κάτσαμε δύο μέρες, τότε το όλη η κτηνοτροφική συλλογή της Κρήτης που ήταν εκεί και διάφοροι συνεταιριστές. Βρήκαμε μια φόρμουλα την οποία εμπέδωσε κοινά η φόρμουλα και τη δουλέψανε, θέλαν και τη δουλέψανε. Γιατί άμα δεν ήθελαν να τη δουλέψουν δεν θέλα περάσει καν.
0: Και τι καταφέρατε με αυτή τη συνάντηση, δηλαδή? Τι καταφέρατε με αυτή
3: τότε
0: τη συνάντηση?
3: Τότε το 85% των δικαιωμάτων της Κρήτης, με καθαρά κριτήρια παραγωγής, πληρώθηκαν κανονικά.
0: Ναι. Το αίτημα.
3: Το θέμα είναι ότι...
0: Το αίτημα το βασικό, δηλαδή να πληρώνεστε με βάση αυτά που παράγετε. Λέει το αυτονόητο.
3: Ναι, αυτό. Μα αυτό ήταν και το βασικό. Γι' αυτό ήταν και όλα μου τα ραντεβού απάνω που ήμουν πρόεδρος. Ήτανε όλα ξεκάθαρα παραγωγή και να πληρώνονται, γιατί στην ουσία στην Κρήτη δηλώνουμε ΖΑ τα οποία δεν επιδοτούνται και μόνο πως τα δηλώνουμε. Αυτό είναι η ζημιά που έχουμε πάθει. Δηλώνουμε ΖΑ παραπάνω πως επιδοτούμαστε και φάγαμε όλη τη στοχοποίηση. Ή μπορεί να τη φάγαμε σε μένα, ή μπορεί να μας εδώ

0: έκανε γραμμή να ακολουθήσουμε αυτοί οι άλλοι για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Όποιος έχει νουτσε γνώση και λογική μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Και γιατί αυτή η στοχοποίηση έπεσε όλη στην Κρήτη και πουθενά άλλου.
1: Δηλαδή κάποιοι δώσανε γραμμή, λέτε, να δηλώνονται ζώα τα οποία δεν υπάρχουν, δεν παράγουν, για να πέσετε στη λούπα. Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω πολύ, κύριε Τριανταφυλάκη.
0: Στην ουσία, κυρία Σημεαντωνάκη, δεν εννοώ να δηλώσουν ζώα παράγουν. Εδώ έκανε γραμμή, δηλώσετε, ας πούμε, 100 πρόβατα παραπάνω και μπορεί να σας τα πληρώσουν.
1: Ναι.
0: Είχαν θυμούμε αξέχαστα άλλους στέφους. Ή δηλώσετε όσα ζώα έχετε. Εγώ ένα παράδειγμα, έχω 500 ζώα.
1: Ναι.
0: Προσέξτε. Όχι, έχω παραπάνω ζώα, αλλά δηλώνω 500.
1: Ναι.
0: Αλλά πληρώνω με 200.
1: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα τις διαφορές. Έχω παραπάνω. Δηλώνω 500, πληρώνω με 200. Και λέω, αφού τα έχω τα ζώα, να τα δηλώσω.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Αλλά γιατί να μην πληρώνουμε αυτά τα 300 που δεν πληρώνουμε. Και είχαμε μια ελπίδα επιτοπλίστων ότι μπορούσε πολλοί σαν και εμένα να πληρωθούν τα παραπάνω ζώα που δεν πληρωθήκανε ποτέ. Μόνο τον ΕΛΓΑ πληρώναμε, δηλαδή για να το πω δηλαδή όσο έχει. Σκέψω ότι έδινε η Κρήτη γύρω στα 80 εκατομμύρια μόνο στον ΕΛΓΑ.
1: Εσείς επιμένετε ότι αδίκως η Κρήτη στοχοποιήθηκε με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Τριανταφυλάκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έγιναν λαμογές δηλαδή στην Κρήτη όσον αφορά τον αριθμό των ζώων, τα εκατομμύρια.
0: Έγινε.
1: Ναι, προφανώς. Αλλά έγιναν και στην Κρήτη. Ναι, αλλά έγιναν
0: ναι,
1: και στην Κρήτη.
0: Ότι από τα 8 εκατομμύρια ζώα επιδοτούνται τα 3. Και μόνο αυτό τι λέει. Προσέξτε, από τα 3, τα 3 επιδοτούνται από τα 8. Αυτό τι λέει. Τα άλλα 5. Πού μας βοηθούν. Μόνο πέρα από το να χρεωνούμαστε στον ΕΛΓΑ και σε διάφορους άλλους δαβατζίδες που μας τα παίρνουν.
1: Στον κύριο Ανδρουλάκη θα είχατε να δώσετε κάποια συμβουλή, ακριβώς επειδή έχετε την εμπειρία των συναντήσεων με κυβερνητικά στελέχη κάθε φορά που υπάρχουν προβλήματα. Ναι, ναι.
0: Εννοείται ότι τα πάμε όλα.
1: Ναι.
0: Και μας ξεκαθάρισε ότι στην περίπτωση που έγινε η κυβέρνηση φεύγουμε από την ΑΕΔΕ γιατί είναι πλήρες παράνομο και δεν γίνεται σε καμιά άλλη χώρα σε όλη την Ευρώπη αυτό, παρά μόνο στην Ελλάδα, να μπουν οι επιδοτήσεις στην ΑΕΔΕ, στην εφορία δηλαδή. Και προσέξτε, η ΑΕΔΕ δεν είναι δικό μας, είναι ξένο. Δηλαδή είναι συνταγιστές. Δηλαδή τα λεφτά μας, στην ουσία τι έγινε. Τα λεφτά μας που μας δίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ίδιοι πάλι τα παίρνουν χωρίς να μας τα δίνουν. Όλα είναι εικονικά στην ουσία. Δηλαδή, τα λεφτά μας τα παίρνουν οι λαγιστές. Ή μπορεί να έχει συμφωνία, να έκαμε η κυβέρνηση συμφωνία με τις δανειστές, πάρετε 3 δισεκατομμύρια τον αγροτό, να μας ξεφορτωθείτε μας για να κάνουμε εμείς τα άλλα. Αυτό είναι τώρα για δική μου γνώμη, ένα παράδειγμα. Αυτό θα το καταλάβει απλώς λαό.
1: Το λέτε ακριβώς επειδή εσείς λέτε, ναι, γιατί είχε προκαλέσει εντύπωση όταν δηλαδή ακούσαμε ότι σκοπεύει η κυβέρνηση να εντάξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ξέρουμε όλοι ότι η ΑΔΕ είναι μηχανισμός ίσπραξης. Ίσπραξης, δεν πληρώνει η ΑΔΕ, εμείς πληρώνουμε την ΑΔΕ.
0: Η δουλειά σε ΑΕΔΕ.
1: Αλλά έγινε, αν μείνουμε σε αυτά που λέει η κυβέρνηση, ότι με αυτόν τον τρόπο θα ερχόταν η εξυγίανση. Γιατί στον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στηθεί ένα πάρτι, το γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Αλλά εξυγίανση. Ποια εξυγίανση ήταν. Η μόνη εξυγίανση ήταν να ελέγξουν τα λεφτά και να μην τα παίρνουν οι αγρότες, ώστε να γίνει μια ώρα αρκύτερα τη διάγηση του πρωτογενού κλάδου. Ποια ήταν η εξυγίαση, ότι έχουν σφάξει 800.000 ζώα, ότι φέρνουν γάλα απόψω με ελληνοποίηση φουλ, ότι φέρνουν κρέατα πλαστικά και ταΐζουν τους κακομύριδες. Πού ήταν η εξυγίαση. Σε είδα έχει βοηθήσει στην πραγματική παραγωγή μετά από δεκάδες ραντεβού που είχαμε κάνει εμπεριστατωμένα με τεχνοκράτες, με να αναπληρώνονται οι κτηνοτρόφοι με το μεταφορικό ισοδύναμο βάσει τιμολογίων, καθαρά όλα γνήσια κριτήρια για τις παραγωγούς, στήριξη των πραγματικών παραγωγό. Μου ένα μήνα πριν την ελοκομιδή να μου φέρουν την νησιακό χωρίς, την νησιακό λάδι,

0: ακροατές, δασμός, για να χάσει το λάδι μας στην τιμή. Ανθρώποι που παλεύουν ένα χρόνο να βγάλουν ένα κομμάτι λάδι, να βγάλουν ένα ψωμί, κακομύριδες, θα πάνε το πληρώνουν 3 ευρώ και έχουν, να πάνε πληρώνονται 3 ευρώ και να έχουν 4-5 ευρώ έξοδα. Ο χρυσός της Κρήτης. Να σας πω για το γάλα που πληρώνεται πάνω, πλύνουν συμβόλαια 2 ευρώ. Προσέξτε. Και τα είναι 30 λεπτά τα μεταφορικά, όλα μέσα, τα βατζίρες, τα πάντα όλα, μεσάζοντες. Και μας το πλήσαν ο ψες ένα 40 μεγαλύτερη εταιρεία. Και το 12 υποτίθεται για να το φάνηκε και να το κάνουν ένα 20. Ποια είναι η στήριξη τη κυβέρνηση και να μας πει ότι είναι ελεύθερη αγορά? Στηρίξτε τους παραγωγούς με βάση τιμολογίο. Είτε τα βγάλει ο καθένας, είτε σε Ελλάδα, είτε σε Γάλλη, είτε ό,τι κι αν είναι. Και στηρίξτε τον 10-20 λεπτά, 30. Όσο χρειάζεται για να επιβιώσει. Το μόνο που θα απασχολεί είναι πόσο μονιά σου υπάρχει ψήφους. Τίποτα άλλο. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη μετά από 15 συναντήσεις.
1: Λοιπόν, να μας δώσετε λίγο την εικόνα σήμερα και τι διαβλέπετε για το μέλλον της κτηνοτροφίας ή αν θέλετε γενικότερα του πρωτογενούς τομέα, κυρία Τριανταφυλάκη, γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά.
0: Να σε πω για τον ΟΣΔΕ που είναι κάθε μέρα κάνουν μια αναβάθμιση. Πριν μιλούσαμε 2-3 κύρου. Κάθε μέρα κάνουν μια αναβάθμιση. Κλείνουν τις αιτήσεις οι άνθρωποι και αναγκάζονται τα κύρου να τις ξανανοίξουν επειδή κάνουν αναβάθμιση και θα είναι κάτι άλλο. Ούτε οι ίδιοι ΑΕΔΕ που λέει υποτιθέμενοι ότι κάνει ό,τι καλύτερο, ούτε οι ίδιοι δεν έχει κατασταλάξει, πως έδωσε παράταση πάλι 10 του Νοέμβρη. Κάθε μέρα λες κάτι. Και δεν μπορεί να κλείσει ουσία οριστικά, δεν κλείνει καμιά δήλωση. Να σου γυρεύει 16 άνθρωπο που έχει 5 στρέμματα και 10. Να σου γυρεύει 16 ανθρώπους που είναι μεγαλοπαραγωγοί, που έχουν μεγάλες περιουσίες, το καταλαβαίνω. Αλλά να μου γυρεύει με ένα χτηματολόγια σε ανθρώπους που έχουν 5 και 10 στρέμματα και δεν έχουν τον ίδιο μοίρα. Και σε άλλους πάλι που ό,τι ήταν δικά τους, τα μεγάλα, όσοι είχαν μεγάλες περιουσίες, τους τα κάμανε δασικά και στην ουσία τους τα πετάξαν όλα όξο. Και δεν μπορούν να τα δηλώσουν καν. Κι άμα είναι ανοιχτό το χτηματολόγιο, πάλι δεν έχουν ΚΑΕΚ. Σε πολλές περιουσίες όπως και σε ασίτες που είναι ανοιχτό ακόμη το χτηματολόγιο, δεν έχει ΚΑΕΚ. Πώς θα δουλέψουν οι άνθρωποι, πώς θα κλείσουν, πώς θα δηλώσουν τα αγοράκια τους. Και κάθε μέρα σημαίνει και κάτι καινούριο. Και περιμένουν οι άνθρωποι ότι θα πληρωθούν το Δεκέμβρη. Γιατί ο Οκτώβρης τελείωσε. Το Δεκέμβρη. Ούτε καν. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Και αν δεν πληρώσουν, θα πληρώσουν. Ο Θεός κατέχει πόσο θα τους τα γυρνάει και πίσω ύστερα. Αυτό το πράγμα μπορεί να καταφέρουν. Δηλαδή τους δώσουν δανεικά για τις εκλογές. Και τους θα γυρνάνε μετά στις εκλογές ο πίσω. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ή θα δουλεύεις στους θαναπιούς εν τέλει φορά. Να μου πείτε στις κυρίες με τον Άκη άμα δουλεύει πράγμα σωστά, θα πω και εγώ μια μέρα δουλεύει και όλα σωστά.
1: Εγώ αυτό που βλέπω και αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Τριανταφυλάκη, είναι ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ο πρωτογενής τομέας θα έπρεπε να είναι εθνική προτεραιότητα. Εθνική προτεραιότητα θα έπρεπε να στηριχθεί όλη η κλάβη του πρωτογενούς τομέα. Δυστυχώς, μόνο αυτό δεν βλέπουμε. Και δεν είναι ότι δεν θα πάρετε χρήματα ούτε το Δεκέμβριο όπως λέτε, γιατί αυτή είναι και η εκτίμηση και του Σταύρου του Γαβαλά, ότι δεν θα μπουν λεφτά ούτε το Δεκέμβριο. Είναι τα χρήματα που θα λείψουν από την τοπική αγορά. Δηλαδή μιλάμε για πολλά εκατομμύρια τα οποία θα λείψουν εν ώψη των γιορτών και όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλο κόστος θα έχει όλο αυτό για την τοπική οικονομία.
0: Ακριβώς, και να μου πείτε αυτό αν γίνεται στις μεγάλους. Στη Μεγαλοεργολάβους, στο Ταμείο Ανάκαμψης και σε διάφορα άλλα που ο ΠΚΕ μπροστά τους να μην μπορεί να είναι. Μηγιαλούδι. Αυτό γίνεται στους μεγάλους, στους υγιούς. Όχι βέβαια. Αυτό γίνεται μόνο στον απλό λαό και στο σύνολο του κόσμου, ώστε να διαλύσει μια ώρα και δραστικά μόλις δεν κατέχω και εγώ ίντα. Γιατί να πω εδώ σερβιτόρους δεν φτάνουν. Κάτι χειρότερο. Ας κάνουν όλους δεν κατέχω και εγώ ίντα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Σου λέει ο άλλος θα μεγαλώσουν, σου λένε τα κοπέλια τα λου, να μεγαλώσουν να κάνουν ίντα, να κάνουν τον αγρότη με 3-4 χιλιάδες ελιές. Τα παντονιέρνουνε όλοι. Προωθούν συγκεκριμένα πράγματα και για συγκεκριμένους ανθρώπους.

0: συγκεκριμένες άδειες. Αυτό γίνεται τώρα. Προχωρούν. Αυτό είπε και ο ίδιος ο Σκηνάς. Θα βγαίνουν συγκεκριμένες άδειες με συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια θα γίνουν μόνο εταιρείες. Δεν θα γίνουν ιδιώτες. Μόνο εταιρείες, μεγαλοεταιρείες, και θα έχουν εργάτες μέσα. Αν ετζήχουν και αυτούς. Εργάτες μας εθένε. Δεν μας εθένε να έχουμε το πράγμα να το πουλούμε. Αυτό θένε. Όπως διαλύσανε και τα κριτήρια επιλεξιμότητας με τους τόπους σε με τα οικόπεδα που έκαναν κάτω από 2.000 ανθρώπους στο κάθε χωριό, τα κάναν όλα χωράφια, τα οικόπεδά μας, και εμένα του είχε πολλό άλλο νο, για να μην έχουν καμία αξία, και να σου λέει για να γίνει οικοδομή σε μόνο χωρά, σε έχει δει 40 στρέμματα. Έλεγατε εγώ πού θα βρει 40 στρέμματα από στο κάθε χωριό, άμα έχει ένα στρέμμα είσαι από τους μεγάλους.
1: Ναι, για την Κρήτη είναι διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, με τον Πύρο.
0: Για να μπουν και εταιρείες εκεί, για να μπουν και εταιρείες εκεί. Εννοείται, να τα πάνε 20 χρονιά, να τα πάνε τον ανθρώπο. Αναρωτιέμαι άραγε αυτός ο λαός. Και σας το λέει τώρα εγώ που ούτε τις απαραίτητες γνώσεις έχω, ούτε δεν κατηγορείτε. Εδώ 2 χρόνια ασχολούμαι με το συνδικαλισμό και έχω δει πως είναι τα πράγματα από μέσα. Και το μόνο πράγμα που θεωρώ είναι βούρκο. Δυσοζημία και βρωμιά. Ατιμία όλα σε έναν τόπο. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει ίχνος ανθρωπιάς στο να στηρίξουν τους πραγματικούς ανθρώπους, τους πραγματικούς παραγωγούς. Ούτε το ελάχιστο. Ό,τι για γκάμνε το κάνουν από πίσω να έχουν συγκεκριμένους σκοπούς για να έχουν κάποιο κέρδος. Να σε φάνε.
1: Αυτό με τη στήριξη των πραγματικών παραγωγών είναι κάτι το οποίο τα κυβερνητικά στελέχη τουλάχιστον το επαναλαμβάνουν συνεχώς. Αλλά μακάρι να βλέπαμε αυτό που το ακούμε εδώ και πάνω από ένα χρόνο, με αφορμή και τις κινητοποιήσεις που είχαμε κτλ. Να στηριχθεί ο πραγματικός αγρότης, να στηριχθεί ο πραγματικός αγρότης. Δεν το βλέπουμε να στηρίζει ο πραγματικός αγρότης. Ούτε αυτοί που έφαγαν χρήματα και δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα, ούτε αυτοί επιστρέφουν τα χρήματα, γιατί ακούσαμε και αυτά. Έχουμε έναν ακροατή, Μανώλη, να τον ακούσουμε. Να ακούσουμε τον ακροατή, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ θα ήθελα να στηρίζω αυτό που λέει τώρα ο Τριανταφυλάκης, ότι από την άλλη μεριά θέλω να πω για τις τράπεζες, για μάλλον για το Υπουργείο που κάθε μέρα λέει ότι θα στηρίξουν τα αγρότες με τυποποιητήρια μικρά, με οικοτεχνίες και τέτοια, και πας στην τράπεζα, ναι μεν, αλλά πρέπει να έχεις μέσα στην τράπεζα κάποια λεφτά να φαίνονται και μετά να σου δώσουμε, δεν θα δάνει. Δηλαδή δεν θα δανειοδοτούν, μόνο λένε ψέματα. Όλο πάσε κουτουλάς. Δεν στηρίζεται το πρωτογενής στο μέσα, δεν γίνεται κάποια μικρή τυποποίηση από εμάς. Να μην πέφτουμε σε εμπόρους. Είναι τα θέματα πολλά. Καλά τα λέει ο Λευτέρης. Αλλά το θέμα είναι η αλήθεια, πότε θα αποφύγει με αυτούς ειδικά, τις συγκεκριμένους. Γιατί αυτοί λένε συνέχεια ψέματα. Έχουν φάει τα λεφτά από εδώ και από εκεί και δεν έχουν ούτε να στηρίξουν ούτε για πενταροδεκάρες που γυρεύουμε. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα καταλάβουν όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και να επαναστατήσουμε. Είναι σοβαρή η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα, στο πρωτογενή τομέα. Δηλαδή αυτούς τους ψεύτες, μέχρι πότε θα κάνουμε πάνελ και πάλι συζητήσεις. Δηλαδή πότε θα μας στηρίξουνε, πότε θα... Καταρχήν είμαστε δημοκρατία, έχουμε στην Ελλάδα. Μας ελέγανε παλιά το Ε9, κάμε το Ε9, κάμε το χρηματολόγιο. Και τώρα πατούνε και πάλι μας δημιουργούν προβλήματα, ένα άγχος, ένα εμπεγμό, μια κατάσταση που δύσκολα θα την βγάλουμε πέρα να μην σκοτώσουμε ανθρώπους. Δηλαδή πού θα πάει το θέμα. Γιατί να βγάλετε σήμερα με τον Τριανταφυλάκη, να βγάλετε ένα βουλευτή να δούμε τι θα πει, να ακούσουμε κι εμείς. Βγάλετε ένα βουλευτή τώρα, να δούμε τι θα πει. Γιατί να το κάνετε αυτή τη δημοσιογράφη, γιατί να το κάνετε κι εσείς.
1: Πώς δεν το κάνουμε τώρα, είναι δυνατόν.
2: Τώρα είμαστε σταμάτητα, ακούμε το 30.000, καλά τα λέει, καλά τα θέτει.
1: Καλά τα λέει,
2: το θέμα είναι, να ακούσουμε και μια άλλη γνώμη, να βγάλετε το Σκηνά. Να βγάλετε αυτό τον Εβραίο, το καινούργιο Εβραίο. Να δούμε.
0: Την καινούργια γλάστρα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό το άνθρωπος, ο Σκηνάς, ο Έλληνας, ο Ευρωπαίος. Αυτός που θα σώσει κάποτε από μια άλλη. Από ένα άλλο μετερίζει ήταν αυτός εκεί πέρα. Και λέγαμε, ο άλλη οκλήτη να πει. Φέρετε τον.
1: Μάλιστα.
2: Πώς θα πάει.
0: Όλα είναι σχεδιασμένα.
1: Να είστε καλά.
0: Όλα είναι σχεδιασμένα. Όλα. Οφείλω βέβαια να τις παραδείγματα.

0: οι στενοτρόφοι, οι αμπελουργοί, οι ψαράδες. Προσέξτε τώρα, τα λεφτά είναι συγκεκριμένα. Και τώρα τι σου λέει, για να πάρεις παραπάνω λεφτά ψαρά, σου λέω ένα παράδειγμα, θα πρέπει να τα κόψεις από τον κτηνοτρόφο. Για να πάρεις αγρότη παραπάνω λεφτά, θα πρέπει να τα κόψουμε από τον άλλο. Δηλαδή, από τον πρωτογενή κλάδο, μόνο και μόνο, για να διαιρεύει. Διαιρεύει και μαθήλευε. Για να μας έχει σε σαφή κόντρα. Και μόνο γι' αυτό να καταλάβουν οι άνθρωποι να πάνε να ψηφίσουν την άλλη μέρα.
1: Να ακούσουμε έναν ακροατή, κύριε Τριανταφυλάκη, παρακαλώ.
0: Να ακούσω.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή μάλλον. Ας ξανακαλέσει ο ακροατής. Και άλλον ακροατή. Να, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τριανταφυλάκη.
1: Πέφτει η γραμμή. Έχουμε πρόβλημα. Μάλλον έχουμε
0: πρόβλημα.
1: Δεν σας ακούμε καθόλου. Αν μπορείτε να ξανακαλείτε. Πέφτει η γραμμή, δεν ξέρω. Έχει να κάνει, λες, με τη βροχή, η Μανώλη. Πέφτει μια βροχή και δεν λειτουργεί τίποτα. Συμβαίνει και αυτό στην Ελλάδα 2.0. Συμβαίνουν και αυτά. Για, κύριε Τριανταφυλάκη, για να, κάτι λέγατε και σας. Εδώ λέει, εδώ, καλά, έχουμε διάφορα μηνύματα. Να μιλήσετε, λέει, και για τα χρέη των αγροτών. Τι θα γίνει, λέει, με αυτή την κατάσταση? Δεν μας πληρώνουν τις επιδοτήσεις. Χρωστάμε παντού. Χρωστάμε στις τράπεζες, χρωστάμε στους προμηθευτές μας, ζωτροφές, οτιδήποτε. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση, λέει, που συσσωρεύονται τα χρέη και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε?
0: Άλλο και χιονά. Προσέξτε, ανοίξανε δάνεια. Για να δείτε, είναι, κατάλαβα από τη συνάντηση που είχα πάει στο Μαξίμου μαζί με τον Πρωθυπουργό και όλα τα στελέχη, από όλους τους ειδικαστές από όλη την Ελλάδα, στις κτηνοτρόφους. Προσέξτε τώρα τι έκανε με τα δάνεια. Κάθε 10 χρόνια, 15, ξεκινά μια νέα γενιά. Νέα γενιά, νεολαία που θέλει να ξεκινήσει. Ανοίγει δάνεια μέσω Πειραιός, μόνο για τους ανθρώπους, προσέξτε, συνέους, για να τις χρεώσει. Σου λέει και καλά, σε καλές συνθήκες. Στην ουσία, αντί να σε βοηθήσει ή να στηρίξει, να σου δώσει ένα άμεσο πλεονέκτημα, μπορεί να ξεκινήσει, να σηκωθεί τα πόδια σου, να σου πει 30.000, βγάλει 40 τόνους και σου δίνω 10 χιλιάρικα παραπάνω για αυτό το λόγο, ή για το παραπάνω, ή. Αλλά να στηρίξει την παραγωγή. Σου λέει, δίνει δάνεια μόνο στους ανθρώπους που δεν έχει χρεώσει, στα κόκκινα δάνεια και στους ανθρώπους που είναι καημένοι, αυτοί είναι ξεγραμμένοι τελείως. Αυτοί τελειώσανε. Παρόλο που παράγουν ακόμη και εγώ, Θεός κατέχει πώς θα βγάλουν πέρα. Ο Θεός κατέχει. Αυτοί δεν μετράνε. Αυτοί τελειώσανε. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα ούτε σε τράπεζα να ξαναμπούνε, ούτε να ζήσουν. Μπλοκάρουν οι λογαριασμοί. Χρωστούν παντού οι άνθρωποι και είναι στον αέρα. Του λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, να το κάνετε σαν που το έκαμε η Χούντα. Όλοι στόπα, να το κάνετε σαν που το έκαμε η Χούντα και χάρισε τα δάνεια των αγροτών. Έτσι θα φαίνεται, του λέω, η πραγματική στήριξη στον πρωτογενή κλάδο. Ή τουλάχιστον να χαρίσετε τους στόκους.
1: Απάντηση
0: δεν πήρα, βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Και δεν πιστεύω ότι θα τα πάρω και ποτέ.
1: Λοιπόν, εδώ.
0: Την Εντέγη να τη δουν τις διαφορές.
1: Έχω πολλά μηνύματα. Τώρα, αυτό που είπατε για τα δάνεια, εντάξει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαριστούν τα δάνεια μόνο στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, γιατί δάνεια έχουν σχεδόν όλοι. Έχουν σχεδόν όλοι οι Έλληνες. Δηλαδή, δεν είναι
0: να
1: μόνο οι κτηνοτρόφοι.
0: Που, δεν σου λέω να χαριστεί το πρόσωπο εδώ.
1: Υποφέρουν. Δεν είναι, λέει, μόνο οι κτηνοτρόφοι που υποφέρουν. Όλοι υποφέρουν από τα δάνεια, από τις πρακτικές, από τους σέρβισες, από τις πολιτικές, τις τράπεζες κτλ. Λοιπόν, η κατάσταση δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολη και καταλήγουμε συνεχώς κάθε φορά που μιλάμε με κάποιον εκπρόσωπο από τον πρωτογενή τομέα. Δεν καλυτερεύουν δυστυχώς τα πράγματα. Ίσα-ίσα όσο περνάει ο καιρός γίνονται και χειρότερα και είναι κάτι που μας θλίβει πάρα πολύ για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Όλοι αντιλαμβανόμαστε, αλλά μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Δυστυχώς. Κύριε Τριανταφυλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Εμείς δεν θα τον αφήσουμε τον πρωτογενή τομέα. Θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε μέσα από την εκπομπή με εκπροσώπους από όλους τους κλάδους. Έχω πολλά μηνύματα για αυτά που λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Τριανταφυλάκη. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά. Ελπίζω πραγματικά κάτι να γίνει. Ο κύριος Σχοινάς με τις περγαμηνές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν αποφασίστηκε να ηγηθεί αυτός του Υπουργείου, υπήρχαν πολλά υπέρ, ακριβώς επειδή γνωρίζει πολύ καλά και τη γραφειοκρατία των Βρυξελών, γνωρίζει και τον τρόπο που λειτουργεί όλο το σύστημα. Είχαμε έτσι επικοινωνιακά δεχθεί και το κομμάτι της ΟΠΕΚΕΠΕ θα πάει στην ΑΔΕ, όλα θα γίνονται με διαφάνεια και όλα θα είναι τέλεια και όλα αυτά, και μόνο αυτό δεν βλέπουμε δυστυχώς. Δηλαδή δεν φτιάχνει το πράγμα, δεν φτιάχνει το πράγμα και η αγανάκτηση συσσωρεύεται. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο, στις 2, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη, ενώ θα τα πούμε μέσα από την εκπομπή μας αύριο λίγο μετά τις 12. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε οριακό σημείο κατάσταση στην Ιεράπετρα λόγω της ραγδαίας έξαρσης των μεταναστευτικών ροών. Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται συγκεντρωμένοι στον ημιστεγασμένο χώρο της πρώην Αγρέξ με τους τοπικούς φορείς να προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους υγιεινής. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης η πολυκρότη δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων στα Χανιά. Στο εδόλιο, 33 κατηγορούμενοι, οι 12 με φυσική παρουσία. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει η πολιτική προστασία στην Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται. Η έντονη βροχόπτωση των προηγούμενων ημερών

0: επιβαρύνει το έδαφος, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο για νέες κατολισθήσεις. Επιφυλάξεις των βενζινοπολών για την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια που ανακοινώνει αργότερα το μεσημέρι η κυβέρνηση. Έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσε η Hellenic Energy. Παράλληλα, συνεχίζεται η έκτακτη έκπτωση 4 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Την αναστολή των τόκων προβλέπει νομοσχέδιο για περιπτώσεις όπου οι servicers δεν ενημερώνουν πλήρως τους δανειολήπτες για τις οφειλές τους εντός 45 ημερών από το σχετικό αίτημα. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 22 Οκτωβρίου, ενώ η υποχρέωση καταβολής των δόσεων παραμένει σε ισχύ. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς ο πληθωρισμός πλησιάζει το 4%, ενώ η ενεργειακή κρίση και οι πιέσεις στα γαλλικά ομόλογα εντείνουν την αβεβαιότητα. Για προετοιμασίες στη Γροιλανδία, προκειμένου να αρχίσει η μαζική έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών, κάνει λόγο με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, όφη αναχώρησε για τη Γαλλία, όπου αύριο στις 10 θα αντιμετωπίσει τη Ρεν για τη League Phase του Europa League με στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Τη δεύτερη νίκη της στο φετινό Champions League θα επιδιώξει απόψε η ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ, η οποία θα ξεκινήσει στις 10 στο Λονδίνο. Στην πρόγνωση του καιρού, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να είναι ισχυρές και με μεγαλύτερη διάρκεια, προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ισχυροί έως τη Ελώδης, με ένταση 6 με 7 μποφόρ και τοπικά τα 8 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
6: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

έχει τελειώσει μια αγάπη και νομίζεις όλα για σένα τελείωσαν πάνω σου.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η αρχική τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από αύριο. Στα 40 λεπτά η επιδότηση, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Αυξημένες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τις νότιες ακτές του νησιού να δέχονται συνεχή πίεση και τις τοπικές αρχές να ζητούν ενίσχυση για τη διαχείριση των αφίξεων στο επίκεντρο Ιεράπετρα. Ξεκίνησε σήμερα στα Χανιά η δίκη για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αποκαλύφθηκε το 2023, 33 συνολικά άτομα στο εδόλιο. Έως 8 δόσεις φαρμάκων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας θα μπορούν να λάβουν οι 43.500 ήδη ενταγμένοι δικαιούχοι του προγράμματος. Την επανεκκίνησή του αναμένουν και πολλοί ασθενείς στην Κρήτη. Αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ακίνητα και οικόπεδα καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ένα νομικό κενό σε σχέση με τη χορήγηση των συντάξεων χειρίας έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα σε δεκάδες συνταξιούχους. Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου αναμένεται να συζητηθεί το κρίσιμο ζήτημα του μετασχηματισμού των νομικών προσώπων του Δήμου. Στα Χανιά σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μαζί με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας. Φρένο στις αυθαιρεσίες των σέρβισερς βάζει νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια. Για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προβλέποντας χαμηλότερη ανάπτυξη για τα επόμενα 2 χρόνια. Νέο ψηφιακό σύστημα για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής προωθεί η ΑΔΕ, συνδυάζοντας τραπεζικά δεδομένα, φορολογικές δηλώσεις και στοιχεία από επιχειρήσεις. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα διαμορφωθεί η αρχική τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από αύριο Πέμπτη, μετά τη συνολική επιδότηση των 40 λεπτών ανά λίτρο από κράτος και δηληστήρια. Για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, το πραγματικό κόστος εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περίπου στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα σταθερές σε σχέση με πέρυσι παραμένουν οι τιμές στα καυσόξυλα στο Ηράκλειο. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Με τιμή εκκίνησης περίπου στα 1,55 ευρώ το λίτρο, αναμένεται να διατεθεί από αύριο το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα για την στήριξη των καταναλωτών. Στο μεταξύ, στο Ηράκλειο, οι τιμές στα καυσόξυλα παραμένουν σταθερές σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, ενώ μικρή αύξηση καταγράφεται στο πέλετ, την ώρα που το πυρηνό ξύλο αποτελεί ακόμα μία επιλογή για τα νοικοκυριά που αναζητούν οικονομικότερες λύσεις θέρμανσης. Ειδικότερα, η αρχική μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 1,95 ευρώ το λίτρο, με το εύρος να υπολογίζεται μεταξύ 1,90 και 2 ευρώ, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών. Με την συνδυασμένη παρέμβαση του κράτους και των δηληστηρίων, η τιμή αναμένεται να μειωθεί κατά 40 λεπτά το λίτρο, διαμορφώνοντας την τελική τιμή στην Αντλία περίπου στα 1,55 ευρώ, με πιθανές διακυμάνσεις από 1,50 έως 1,60 ευρώ. Για τους δικαιούχους του αυξημένου επιδόματος θέρμανσης, το πραγματικό κόστος εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περίπου στα 1,35 ευρώ το λίτρο. Η στήριξη περιλαμβάνει τρεις παρεμβάσεις: την επιδότηση στην Αντλία, την έκπτωση από τα δηληστήρια και την ενίσχυση μέσω του επιδόματος θέρμανσης. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, προβλέπεται αύξηση κατά 30% του επιδόματος για τους ευάλωτους δικαιούχους. Παράλληλα, η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις στα καύσιμα όσο παραμένουν οι πιέσεις στην αγορά ενέργειας. Στο Ηράκλειο, πάντως, για όσους επιλέγουν τη θέρμανση με ξύλα, η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ειδικότερα, το κυβικό καυσόξυλον για το τζάκι πωλείται από 140 ευρώ, ενώ το ξύλο για τη σόπα διαμορφώνεται στα 150 ευρώ. Όπως αναφέρουν οι επαγγελματίες του κλάδου, οι τιμές παραμένουν σταθερές εδώ και 4 χρόνια. Μικρή αύξηση παρουσιάζει αντίθετα το πέλετ, το σακί των 15 κιλών, που πέρσι κόστιζε περίπου 8,5 ευρώ, φέτος πωλείται κοντά στα 10. Σταθερή επιλογή για ορισμένους καταναλωτές παραμένει και το πυρηνό ξύλο, με την τιμή του να ξεκινά από τα 160 και να φτάνει έως τα 180 ευρώ.
1: Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στην Ιεράπετρα με τις μεταναστευτικές αφίξεις να συνεχίζονται και τις διαθέσιμες υποδομές να μην επαρκούν για την προσωρινή φιλοξενία των ανθρώπων. Περισσότερες από 900 αφίξεις κατεγράφησαν τις τελευταίες μέρες, ενώ ο Δήμος ζητά άμεση ενίσχυση από την πολιτεία, καθώς αδυνατεί πλέον να διαχειριστεί τις αυξημένες ανάγκες. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Ασφικτική είναι η κατάσταση στην Κρήτη λόγω των συνεχόμενων μεταναστευτικών αφίξεων, με την Ιερά Πέτρα να βρίσκεται στο επίκεντρο της πίεσης και τις τοπικές αρχές να ζητούν άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Οι λιμενικές υπηρεσίες προειδοποιούν για σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα την ώρα που οι αφίξεις αυξάνονται. Στο χώρο της πρώην Αγρέξ βρίσκονται τουλάχιστον 600 άνθρωποι, ενώ την προηγούμενη μέρα ο αριθμός τους είχε φτάσει στους 760. Οι συνθήκες φιλοξενίας είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς οι σκηνές δεν επαρκούν για όλους και αρκετοί αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα ακόμη και κάτω από βιτιοφόρα. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και το Γιώργο Παπαδάκη, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιερά Πέτρας Γιώργος Κουγιουμτζάκης, τις τελευταίες ημέρες έφτασαν στα νότια της περιοχής περίπου 900 άνθρωποι. Πρόκειται για αριθμό που ξεπερνά το σύνολο των αφήσεων.

0: υπήρξαν ολόκληρου του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 880 άτομα. Οι αφήξεις συνεχίζονται καθώς τα ξημερώματα εντοπίστηκε λέμβος με 44 άτομα στην παραλία Στόμιο. Παράλληλα, περίπου 50 άνθρωποι μεταφέρθηκαν την Τρίτη στην Αγία Χανίων, ενώ άλλοι 150 αναχώρησαν μέσω του λιμανιού του Ηρακλείου με το πλοίο της γραμμής. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί μεταφορά ακόμη 100 ατόμων στην Αγία, ωστόσο αναζητούνται λεωφορεία. Οι μετακινήσεις πάντως δεν αρκούν για να αποσυμφορηθεί ο χώρος, καθώς οι νέες αφήξεις διατηρούν την πίεση σε υψηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης κάνει λόγο για αισθητή αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, με ιδιαίτερη επιβάρυνση στο Νότιο Ηράκλειο και την Ιεράπετρα. Επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν με περιορισμένο προσωπικό και αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες, ζητώντας άμεση ενίσχυση με στελέχη, πλωτά μέσα και κατάλληλες υποδομές.
1: Στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσαπάκο.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σημειωτονέκη, και σας.
1: Λοιπόν, πιέζεται το λιμενικό, πιέζεται ο Δήμος Ιεράπετρας. Εκεί έχουμε αυξημένες αφήξεις τις τελευταίες ημέρες και καμία υποδομή που μπορεί να φιλοξενήσει έστω για κάποιο χρονικό διάστημα αυτούς τους ανθρώπους. Πώς αντιμετωπίζει η περιφέρεια αυτή τη νέα έξαρση, κύριε Τσαπάκο, των μεταναστευτικών ρόλων?
2: Πραγματικότητα είναι αυτή ότι το βάρος έχει πέσει τόσο στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, όσο και στις υπηρεσίες του λιμενικού σώματος, το οποίο για ακόμη μια φορά υπερβάλλει αυτόν. Από εκεί πέρα η διαχείριση, όπως σωστά είπατε, είναι πάρα πολύ δύσκολη, από την άποψη ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να είναι σε αξιοπρεπείς συνθήκες, τουλάχιστον στο βαθμό που γίνεται, μέσα στις κλιματολογικές συνθήκες αυτές, τις οποίες βιώσαν χτες, και οι ροές συνεχίζονται και η μέρα είναι καγή και σήμερα, οπότε πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να έχουν καλύτερες συνθήκες οι άνθρωποι αυτοί.
1: Έρχονται και στην περιοχή τη δική σας, εκεί στα Χανιά, στην Αγιά, και εδώ το παλιό ψυγείο έχει πολύ συγκεκριμένη χωρητικότητα. Κάπως έτσι γίνεται η διανομή των ανθρώπων αυτών από την Ιεράπετρα, κύριε Τσαπάκο?
2: Κάπως έτσι γίνεται. Εμένα με ενδιαφέρει η Κρήτη στο σύνολό της, παρακολουθώ όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Απλά πίεσε περισσότερο η Ανατολική Κρήτη αυτές τις μέρες.
1: Ναι, σε αντίθεση με τη Γάβδο που το βλέπαμε να εκτιλήσεται το προηγούμενο διάστημα. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
1: Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για την υπόθεση παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων μέσω κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Στο Εδώλιο, 33 κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, ενώ για την υπόθεση έχουν κληθεί και 341 μάρτυρες. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας έξω από τις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Ξεκίνησε σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης η πολύκροτη δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων μέσω ιδιωτικής κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Η υπόθεση, η οποία είχε αποκαλυφθεί τον Αύγουστο του 2023, προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και εκδικάζεται λόγω του τεράστιου όγκου της στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων. Πρόκειται για συνολικά για 33 κατηγορούμενους που διώκονται για εμπορία ανθρώπων και εγκληματική οργάνωση, ιατρική απάτη, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και πλαστογραφία, αλλά και για παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού. Στο δικαστήριο βρέθηκε από νωρίς ο 76χρονος γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, ο οποίος δήλωσε ότι δεν διαθέτει συνήγορο υπεράσπισης και ζήτησε το διορισμό δικηγόρου από το δικαστήριο. Το αίτημά του έγινε δεκτό έπειτα από σύντομη διακοπή. Ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος, ο 46χρονος εμβριολόγος, δεν παρέστη αυτοπροσώπως. Συνεργάτηδα του δικηγόρου του υπέβαλε αίτημα αναβολής, επικαλούμενη την παρουσία του συνηγόρου σε άλλη δίκη στην Αθήνα. Αναβολή ζητήθηκε και για καθηγητή γυναικολογίας του Παγνή, καθώς ο δικηγόρος του εισήχθη εκτάκτως στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Από τους συνολικά 33 κατηγορούμενους, οι 12 βρίσκονται αυτοπροσώπως στο δικαστήριο, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους. Η εισαγγελέα της έδρας πρότεινε να απορριφθούν τα αιτήματα αναβολής και η διαδικασία να συνεχιστεί με διακοπές. Όπως ανέφερε, η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ο όγκος του αποδεικτικού υλικού και ο κίνδυνος παραγραφής συνηγορούν υπέρ της έναρξης της δίκης. Νωρίτερα, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν υποβροχή στο χώρο του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, περιμένοντας να εισέλθουν στην αίθουσα που διεξάγεται η ακροαματική διαδικασία. Στο μεταξύ, έχουν κατατεθεί αιτήματα για την εξέταση μαρτύρων μέσω τηλεδιάσκεψης. Ωστόσο, ο σχετικός εξοπλισμός δεν έχει ακόμα εγκατασταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την εγκατάστασή του να αναμένεται το επόμενο διάστημα.
1: Ένα νομικό κενό σε σχέση με τη χορήγηση των συντάξεων χειρίας έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα σε δεκάδες

0: συνταξιούχους που ξαφνικά βρίσκονται να χρωστούν χιλιάδες ευρώ και να είναι αναγκασμένοι να προσφεύγουν δικαστικά για να δικαιωθούν. Η Λίλιαν Δαφερμάκη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Λίλιαν, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Κυρίες και κύριοι, όπως αποκάλυψε το Ράδιο Κρήτη στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ενώ ψηφίστηκε πρόσφατα ένας νόμος που προστατεύει τη συντάξη χειρίας και προβλέπει ότι δεν θα μειώνονται από το 70 στο 35%, δυστυχώς υπάρχει ένα κενό, στο οποίο κατακριμνίζονται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο, με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκονται να χρωστούν χρηματικά ποσά της τάξης των 10.000 έως και 12.000 ευρώ. Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει τεράστια κοινωνική αναστάτωση, καθώς άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και οι οικογένειές τους ζουν ένα πραγματικό εφιάλτη χωρίς τέλος. Συγκεκριμένα, μένουν ακάλυπτοι συνταξιούχοι, οι οποίοι έπαιρναν σύνταξη πριν από το 2016, διότι αυτό είναι το όριο που βάζει ο νόμος, με αποτέλεσμα να βρίσκονται εκτός της νέας ρύθμισης και να καλούνται να επιστρέψουν πίσω ως αχρεωστήτως κατά πληθέντα, ποσά που αντιστοιχούν στη μείωση της προσωπικής σύνταξης γύρατος από το 70 στο 35%. Στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι αυτοί είναι υπερήλικες με προβλήματα υγείας και δυσκολίες, οι οποίοι ενημερώθηκαν εκ των υστέρων ότι πρέπει να επιστρέψουν πίσω τα χρήματα της σύνταξης και, όπως είναι φυσικό, σε αυτή την ηλικία βυθίζονται σε ένα μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο. Η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεσιάδας, Άννα Μεμετζή, η οποία έχει ασχοληθεί με το όλο θέμα, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τόνισε ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας είναι αναγκασμένοι να κινηθούν νομικά και, όπως τονίζει, είναι σίγουρο ότι θα δικαιωθούν. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτή η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο και ασφαλώς είναι και δαπανηρή. Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνει, θα πρέπει να υπάρξει μια ειδική νομοθετική ρύθμιση για το σκοπό αυτό, για να καλυφθούν οι εκατοντάδες των περιπτώσεων που σήμερα είναι κυριολεκτικά στον αέρα.
0: Λίλιαν, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, η κυρία Άννα Μεμετζή.
2: Ενώ ψηφίστηκε πρόσφατα ο νόμος ο οποίος προστάτευε τις συντάξεις χειρίας, πρόβλεπε ότι δεν μειώνονται από το 70 στο 35%, δεν ζητούνταν πίσω όσα χρεωστήτως κατά βληθέντα ποσά. Δυστυχώς υπάρχει ένα κενό νόμου μέσα στο οποίο πραγματικά κατακριμνίζονται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Αφορά τις συντάξεις μετά που έχουν δοθεί, μετά το 2016, δηλαδή με την ισχύ του νέου ΕΦΚΑ. Πρέπει να τα επιστρέψουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Από το 50% δεν επιστρέφει στο 70% της σύνταξης κλπ.
0: Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Νίκος Βουρδουμπάς, μαζί με μέλη της Ομοσπονδίας και μέλη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Ηρακλείου, επισκέφθηκαν νωρίτερα το Δήμαρχο με αφορμή το σοβαρό πρόβλημα με τις εξώσεις σε νηπιαγωγεία του Δήμου, αλλά και προβλήματα τροφοδοσίας που παρατηρούνται στα σχολεία, στις μονάδες μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Ο κ. Γιώργος Μακράκης, ο πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ομού Ηρακλείου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μακράκη.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Το αντικείμενο των επαφών σας με τον Δήμαρχο το γνωρίζουμε. Το θέμα είναι ποια ήταν η απάντηση του Δημάρχου σε θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά και για εσάς τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τα παιδιά και τους γονείς τους.
3: Όπως είπατε και εσείς, κλιμάκιο με επικεφαλή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας βρέθηκε στο Ηράκλειο. Πριν συναντήσουμε τον Δήμαρχο, επισκεφτήκαμε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία και κυρίως νηπιαγωγεία τα οποία είτε έχουν υποστεί έξωση είτε έχουν σοβαρά ζητήματα στέγης και καταλληλότητας χώρου. Μετέπειτα προφανώς για να έχει και αντικείμενο και ουσία αυτή η επίσκεψη συναντηθήκαμε με την Δημοτική Αρχή. Αυτό που εισπράξαμε από τη Δημοτική Αρχή και από τον κύριο Καλοκαιρινό ήταν ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα νηπιαγωγεία που είτε έχουν υποστεί έξωση είτε βρίσκονται σε διαδικασία έξωσης, γιατί είναι και άλλοι ιδιοκτήτες που έχουν καθορίσει σε αγωγή, αυτή τη στιγμή γίνεται μια διαπραγμάτευση της Δημοτικής Αρχής με τους ιδιοκτήτες προκειμένου η νηπιαγωγεία που φιλοξενούνται σε ιδιώτικους χώρους να συνεχίσουν να φιλοξενούνται. Σε ό,τι έχει να κάνει με την διαγωγία που έχουν υποστεί έξωση, υπάρχει μια άμεση διαδικασία παρέμβασης σε ό,τι έχει να κάνει με το τέταρτο και το διπλωτών διαγωγείων σε ένα επόμενο της χρησιμοποιημής, το οποίο σκοπός και στόχος είναι από τον Σεπτέμβριο του 27 να μετακινηθούν και να εγκατασταθούν εκεί τα δύο αυτά διαδικασία, εφόσον βέβαια προχωρήσει η διαδικασία και των ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και η διαμόρφωση του χώρου, προφανώς βέβαια, γιατί μιλάμε για κάτι άμεσο, με αίθουσες βαρέου τύπου. Παράλληλα, ήταν κοινή η επίθεση και τη ζήτηση των δύο πλευρών σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση, καθώς πολλές αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει η Δήμη, είτε όσον αφορά την ανέργεια ισφανικών κτηρίων, είτε της υλικοτεχνικής υποδομής, δυστυχώς η χρηματοδότηση από την πλευρά του κεντρικού κράτους είναι μικρή, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σε ό,τι έχει να κάνει με αξιοποίηση πόρων, με κατασκευή ισφανικών κτηρίων κ.ο.κ. Και ένας επιπλέον λόγος, κύριε Συνεδρομάτη, με πολλά προβλήματα στους μεγάλους πλέον Δήμους, όπως και το Δήμο Ηρακλείου, είναι με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, όπου και εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την τροφοδοσία των σχολείων με τα απαραίτητα υλικά ή με έκτακτες ανάγκες όταν υποστεί κάποια ζημιά ένα σχολείο, η γραφειοκρατία πλέον, αλλά και η διαχείριση που γίνεται με τη νέα νομοθεσία δυσχεραίνει την άμεση επίλυση αυτών των προβλημάτων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι και εσείς. Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου αναμένεται να συζητηθεί το κρίσιμο ζήτημα του μετασχηματισμού των νομικών προσώπων του Δήμου Ηρακλείου, που βάσει του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να έχει μέχρι δύο αναπτυξιακές εταιρείες. Η Λίλιαν Δαφερμάκη θα μας πει περισσότερα. Λίλιαν.
1: Βεβαίως, Ρένα, η νέα πραγματικότητα που επιβάλλει ο καινούριος κώδικας της αυτοδιοίκησης δρομολογεί με κατατάξεις, αφού με εξαίρεση τη ΔΕΙΑΗ καταργούνται οι δημοτικές επιχειρήσεις με τη σημερινή τους μορφή και επιτρέπεται η λειτουργία μόνο αυτών που είναι αναπτυξιακές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χτυπάει καμπανάκι για τη δημοτική επιχείρηση ΑΕΟΤΑ, που διαχειρίζεται την αθλητική δραστηριότητα του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και για τη ΔΕΠΑΝΑΛ, που θα πρέπει είτε να συγχωνευτούν είτε να αλλάξουν σύσταση. Ειδικά για το Δήμο Ηρακλείου, που αριθμεί κατοίκους άνω των 100.000 ευρώ, των 100.000 κατοίκων, ο νόμος προβλέπει ότι λειτουργία δύο αναπτυξιακών επιχειρήσεων. Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει ήδη την επιχείρηση ΜΑΕΟΤΑ, που είναι ο επίσημος φορέας υποστήριξης του Δήμου. Στην εταιρεία αυτή, είτε θα πρέπει να ενσωματωθεί μία από τις δύο δημοτικές επιχειρήσεις, η άλλη να μετατραπεί σε αναπτυξιακή, είτε να βρεθεί ένα διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης. Το θέμα ακριβώς αυτό αποτελεί αντικείμενο μελέτης που έχει ανατεθεί από το Δήμο Ηρακλείου πριν από την ψήφιση του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης και αναμένεται να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικά για τη ΔΕΠΑΝΑΛ, που έχει και την ευθύνη λειτουργίας του πολιτιστικού κέντρου, τα πράγματα είναι εξαιρετικά απαιτητικά στο οικονομικό σκέλος που χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς ετησίως χρειάζεται ένα ποσό της τάξης των 300.000 ευρώ για τη συντήρηση των υποδομών του πολιτιστικού κέντρου. Και αυτός είναι ο μέσος όρος των κονδυλίων που απαιτούνται στην περίπτωση που δεν έχει σημειωθεί κάποια ζημιά, γιατί αν αυτό συμβεί, τα πράγματα αλλάζουν και θα πρέπει να δαπανηθούν ακόμα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά.
0: Λίλιαν, σε ευχαριστώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Κώστας Βαρβεράκης, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βαρβεράκη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιμαντονάκη. Γεια στους ακροατές σας.
0: Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, κυρίως για τη ΔΕΠΑΝΑΛ, με τα ποσά που χρειάζονται να δαπανώνται για τη συντήρηση του πολιτιστικού κέντρου. Τι εκτιμάτε ότι θα δείξει αυτή η μελέτη, αν θα πάμε σε συγχώνευση ή αν θα υπάρξει άλλη σύσταση των επιχειρήσεων?
4: Σύμφωνα με το νόμο, ο οποίος αργάζω να πω ότι η μελέτη είχε ανατεθεί από το Δήμο Ηρακλείου πολύ νωρίτερα πριν την ψήφιση του νέου κώδικα Δήμου Κοινοσύντων. Είχε ερμηνεύσει ο Δήμος για τον μετασχηματισμό των εταιριών, έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτικές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ήρθε και ο νέος κώδικας, οπότε η μελέτη προσαρμόσει στο νέο κώδικα. Γι' αυτό είχαμε μια μικρή καθυστέρηση στην παράδοση της μελέτης. Αυτό λοιπόν τώρα θα γίνει τις επόμενες μέρες. Το προβλέπεται ήδη υποχρεωτικό από τον νόμο να έχει ο Δήμος μέχρι δύο αναπτυξιακούς οργανισμούς. Ένα ήδη υπάρχει, Ο δεύτερος

0: δεύτερο τώρα θα προκύψει από την, με του τρόπου που ανέφερε στο ρεπορτάζ και για Θερμάκη προηγουμένω. Μην τα επαναλάβω κι εγώ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όμω η προοπτική είναι πάρα πολύ θετική για το, για το Δήμο Ηρακλείου, διότι όταν ειδικότερα για την επανάλ, να μιλήσω όσον αφορά το δικό μα κομμάτι εδώ, εφόσον μετατραπεί σε αναπτυξιακό οργανισμό, θα έχει δυνατότητα να παίρνει, να παίρνει αναπτυξιακά προγράμματα και με τον τρόπο αυτό να έχει καλύτερη οικονομική έτσι, διαχείριση, διότι είναι, πολύ είναι γνωστό ότι αυτή τη στιγμή λόγω της νομικής μορφής που έχει η ΔΕΠΑΝΑΛ δεν μπορεί να υπερχορηγηθεί από πουθενά, ούτε από το Δήμο, ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το κράτος. Με τη μετατροπή σε αναπτυξιακό οργανισμό θα έχουμε πολύ καλύτερα δυνατότητες αυτές για να μπορέσουμε και εμείς να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους σκοπούς που έχει η επιχείρηση και να υποστηρίξουμε το Δήμο Ηρακλείου σε όλες τις ενέργειες και φυσικά και τις τεράστιες πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται μέσα από το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό εδώ του Πολιτιστικού Συνεδρικού Κέντρου.
1: Άρα βρισκόμαστε σε αναμονή. Σας ευχαριστώ κύριε Βαρβεράκη. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Τη δυνατότητα χορήγησης έως 8 δόσεων φαρμάκου για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στους 43.500 ήδη ενταγμένους δικαιούχους του προγράμματος, ανακοίνωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Την επανεκκίνηση του προγράμματος περιμένουν πολλοί ασθενείς και από την Κρήτη. Η Άννα Κωνσταντουλάκη θα μας ενημερώσει. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Την συνέχιση του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας για τους 43.500 πολίτες που έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό, πρόγραμμα που είχε διακοπεί το καλοκαίρι, ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Οι δικαιούχοι, πολλοί από αυτούς και από την Κρήτη, θα μπορούν να λάβουν έως 8 δόσεις φαρμάκου, με τον ακριβή αριθμό να καθορίζεται εξατομικευμένα από το θεράποντα γιατρό, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς. Το πρόγραμμα επανεκκινεί μετά τη διακοπή του τον περασμένο Ιούνιο, ενώ σύμφωνα με τον αναπληρώτρια Υπουργό, η καθυστέρηση οφειλόταν στις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη μεταφορά της χρηματοδότησης από κυρωτικούς σε εθνικούς πόρους. Η κυρία Αγαπηδάκη διευκρίνησε ότι η φαρμακευτική αγωγή θα συνεχίσει να παρέχεται εντελώς δωρεάν. Σε ό,τι αφορά τώρα την ένταξη νέων δικαιούχων, ανέφερε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας. Παράλληλα, αρχίζει σταδιακά η αποστολή ηλεκτρονικών παραπεπτικών σε περίπου 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνου για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Οι γυναίκες θα μπορούν να υποβληθούν δωρεάν σε ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον προβλέπεται από το πρόγραμμα, σε υπερηχογράφημα. Στα επόμενα βήματα του προγράμματος Προλαμβάνου περιλαμβάνεται η έναρξη από τις αρχές Νοεμβρίου της σταδιακής αποστολής SMS για την πρόληψη των καρδιακιακών νοσημάτων. Η κυρία Αγαπηδάκη ανέφερε ότι στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος εντοπίστηκαν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι με σοβαρή στεφανία νόσο. Συνεχίζεται για το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου, το οποίο περιλαμβάνει αυτοδιαγνωστικό τεστ και, εφόσον υπάρχουν ευρήματα, περαιτέρω εξετάσεις όπως κολονοσκόπηση και βιοψία, καθώς και αφαίρεση πολυπόδων όπου απαιτείται.
1: Άννα, σε ευχαριστώ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Θεοδός Φιλιππάτος, αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φιλιππάτε.
3: Καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο περισσότερο στην παχυσαρκία, σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο ευνηδιαστικά διεκόπη το μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα μαθαίνουμε ότι επανακοινεί και φαντάζομαι ότι είναι κάτι πολύ θετικό και για όλους αυτούς που είχαν μπει στο πρόγραμμα και είχαν ξεκινήσει την αγωγή, την θεραπεία. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα άτομα που πάσχουν από παχυσαρκία, που γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες είναι πολύ υψηλό το ποσοστό και στη χώρα μας?
3: Είναι πράγματι έτσι, έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό και στη χώρα μας, πανευρωπαϊκά ισχύει αυτό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματικά βοήθησε ένα πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών με παχυσαρκία. Υπήρξε έτσι ευκαιρία να έχουν και την διατροφική αλλά κυρίως τη φαρμακευτική υποστήριξη με τα σύγχρονα έτσι ενέσιμα φάρμακα, τα οποία έχουν ένα αυξημένο κόστος για να τα αγοράσει κάποιος, και έτσι μέσω του προγράμματος ένας μεγάλος αριθμός τα έλαβε δωρεάν. Αλλά όπως είπατε, διακόπηκε απότομα, πρόωρα, από τους δικούς μας ασθενείς, και γνωρίζω και από άλλα κέντρα, από άλλα ιατρία, πρακτικά κανένα δεν είχε ολοκληρώσει το 8 μήνο τουλάχιστον που προβλεπόταν αρχικά, και με την έννοια αυτή

0: Είμαι πολύ ευχάριστα πάλι το νέο, ότι την ανακοίνωση ότι επίκειται επανέναρξη του προγράμματος. Βεβαίως θα ήθελα και εγώ να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, και εμείς δεν έχουμε όλες τις λεπτομέρειες, γιατί πάντα υπάρχει το ιατρικό θέμα, ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι έχουν διακόψει την αγωγή τους εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες, κάποιοι 2 με 3 μήνες, αν υπολογίσω από τον Ιούλιο και μετά.
1: Ναι.
0: Και αυτό μάλλον για τους περισσότερους σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν πάλι από τις χαμηλές δόσεις και να ανέβουν σταδιακά, όπως ακριβώς προβλέπεται, έναρξη και στην επανέναρξη αυτών των φαρμάκων. Οπότε να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες. Σίγουρα όμως είναι πολύ ευχάριστο το ότι θα δοθεί πάλι ευκαιρία σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων να βοηθηθούν.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Όντως πρέπει να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο και τις λεπτομέρειες. Αλλά ακριβώς επειδή έγινε αυτή η διακοπή για αυτούς τους μήνες, θεωρείται ότι πάλι από την χαμηλή δόση. Εγώ θέλω κάτι τελευταίο, κύριε Φιλιππάτε. Επειδή και τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει ανθρώπους να πηγαίνουν στο φαρμακείο και να αγοράζουν ένα τέτοιο σκεύασμα, ακριβώς επειδή έχουν παραπάνω κιλά, θέλουν να τα χάσουν. Πόσο σημαντικό για την υγεία των ανθρώπων είναι πρώτα να παίρνουν το πράσινο φως από το γιατρό, πρώτα να γίνονται εξετάσεις, πρώτα να είναι πιστοποιημένο ότι αυτός που θα πάρει το συγκεκριμένο σκεύασμα δεν θα έχει επιπλοκές στην υγεία του?
0: Είναι απαραίτητο, είναι απόλυτη η απάντηση, ότι τα αυτά είναι αγωγές φαρμακευτικές, οι οποίες έτσι κι αλλιώς εκ του νόμου θα πρέπει να υπάρχει συνταγή γιατρού για να χορηγηθούν. Και αυτό έχει τη λογική, δεν είναι διαδικαστική λογική, έχει ακριβώς τη λογική ότι σαφώς πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε θεραπεία, όσον αφορά δηλαδή την παχυσαρκία, τις επιπλοκές της, αλλά επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για φάρμακα που, πόσο και σχετικώς ασφαλή πραγματικά μπορεί να τα περιγράψει κάποιος, πάντα υπάρχει κίνδυνο συγκεκριμένων παρενεργειών. Και γι' αυτό χρειάζεται πραγματικά και η ιατρική ένδειξη, αλλά και η ιατρική παρακολούθηση. Είναι απόλυτη απάντηση ότι μόνο με συνεννόηση με τον γιατρό του κάποιος να ξεκινάει αυτού του τύπου τα φάρμακα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φιλιππάτο.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ακίνητα και οικόπεδα καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, όπως επισημαίνουν οι κτηματομεσίτες. Η προοπτική λειτουργία του αεροδρομίου στρέφει το ενδιαφέρον προς την περιοχή, με τη ζήτηση να αφορά τόσο επαγγελματικά ακίνητα, όσο και εκτάσεις για αξιοποίηση. Ωστόσο, σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες του κτηματολογίου εξακολουθούν να δυσκολεύουν την ολοκλήρωση αγοραπολισιών. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Αυξημένο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά επαγγελματικών ακινήτων και οικοπαίδων, το οποίο καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή του Καστελίου, όπου κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο, αλλά και σε περιοχές του νότου του νομού, με επίκεντρο τις τουριστικές επενδύσεις και τις εξοχικές κατοικίες. Όπως είπε μιλώντας στο Ραδιοκρήτη ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Κτηματομεσιτών Ανατολικής Κρήτης, Αγαπητός Λεγάκης, η προοπτική που δημιουργεί το νέο αεροδρόμιο διατηρεί το ενδιαφέρον των επενδυτών για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο βρίσκονται επαγγελματικά ακίνητα και οικόπεδα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, είτε με στόχο την εκμετάλλευσή τους μέσω μίσθωσης. Το ενδιαφέρον εκτείνεται πέρα από την περιοχή του Καστελίου, καλύπτοντας το ευρύτερο Ηράκλειο και περιοχές προς τη Χερσόνησο και τα Μάλια, με τον σχεδιασμό του οδικού δικτύου να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις επενδυτικές επιλογές. Αυξημένη κινητικότητα παράλληλα καταγράφεται και στο νότο του νομού Ηρακλείου, κυρίως για εξοχικές κατοικίες και τουριστικά ακίνητα, όπου οι τιμές εμφανίζονται πιο προσιτές σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Λεγάκη, το οδικό δίκτυο εξακολουθεί να αποτελεί δυσκολία για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής. Την ίδια ώρα, σημαντικό ενδιαφέρον από ξένους αγοραστές καταγράφεται για κατοικίες κοντά στη θάλασσα ή σε σημεία με θέα και καλή πρόσβαση, ενώ ζήτηση υπάρχει και για ακίνητα σε παραδοσιακούς οικισμούς της ενδοχώρας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Σημαντικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση αγοραπολισιών εξακολουθούν πάντως να αποτελούν οι καθυστερήσεις στο κτηματολόγιο. Όπως είπε ο κύριος Λεγάκης, σε αρκετές περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι αναγκάζονται να περιμένουν ακόμη και έναν έως 1,5 χρόνο για να ολοκληρωθεί μία συναλλαγή.
1: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
8: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
7: Και τι διαφορά έχει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
8: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
7: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία.
8: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
9: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
11: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
10: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
11: Σιγά τα λάχανα.
10: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
11: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
10: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
11: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
10: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
12: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
13: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Ένας άνδρας 25 ετών ανασύρθηκε νεκρός από στελέχη του λιμενικού σώματος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας που ήταν ξενοδοχοϋπάλληλος πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του από την περιοχή και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, ενώ στις 11 παρατέταρτο είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων στο νησί. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης καιρού, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα, στις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία έως το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ και στην Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, έως αργά τη νύχτα. Διευκρινήσεις σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για λιβική ρηματική διακίνωση δίνουν διπλωματικές πηγές, επισημένοντας ότι δεν πρόκειται για νέο έγγραφο αλλά για διακίνωση του περασμένου Αυγούστου, η οποία ενσωματώνει πάγιες θέσεις της λιβικής πλευράς. Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί στις δέουσες ενέργειες και έχει απαντήσει δια της διπλωματικής οδού, απορρίπτοντας ως ανυπόστατους τους ισχυρισμούς που προβάλλονται. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Σαφές μήνυμα ότι δεν προτίθεται να αναστείλει τις έρευνες νότια της Κρήτης, ούτε να περιορίσει την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε η Αθήνα προς την κυβέρνηση της Τρίπολης, απαντώντας στις λιβικές ενστάσεις για τις θαλάσσιες περιοχές όπου σχεδιάζονται σεισμικές έρευνες. Η ελληνική απάντηση διαβιβάστηκε μέσω της διπλωματικής οδού το Σεπτέμβριο μετά τη ρηματική διακοίνωση που είχε αποστείλει η λιβική πλευρά στις 24 Αυγούστου. Διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη λιβική παρέμβαση δεν συνιστά νέα θέση, αλλά επαναφέρει γνωστές και πάγιες διεκδικήσεις της Τρίπολης.

0: Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει διαπαντήσει επισήμως, χαρακτηρίζοντας αβάσιμους τους ισχυρισμούς που προβάλλονται από τη λιβική πλευρά. Κεντρικό σημείο της ελληνικής επιχειρηματολογίας είναι ότι όσο δεν υπάρχει συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη, η Αθήνα εφαρμόζει τη μέση γραμμή. Παρά τη δημόσια αντιπαράθεση για τις σεισμικές έρευνες, η επικοινωνία Αθήνας και Τρίπολης δεν έχει διακοπεί. Η Λιβυκή Ρηματική Διακοίνωση εξέφρασε την αντίθεση της Τρίπολης στις σχεδιαζόμενες σεισμικές έρευνες σε μη οριοθετημένες θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης. Αποκλειστικά αμερικανική απόφαση χαρακτηρίζει η ελληνική κυβέρνηση την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των ΗΠΑ, επιμένοντας την ανάγκη συνέχισης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ. Τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, όσο και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, επιχείρησαν να εκπέμψουν μήνυμα συνέχειας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, δίνοντας έμφαση στο υψηλό επίπεδο συνεργασίας και στις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής της. Επίσημη επίσκεψη στο πεδίο βολής Κρήτης πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου συναντάται με τον γερμανό ομολογό του Μπόρις Πιστόριους. Στο επίκεντρο η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γερμανίας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Στα Χανιά βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος υποδέχεται στο πεδίο βολής Κρήτης τον γερμανό ομολογό του Μπόρις Πιστόριους. Οι δύο υπουργοί πραγματοποιούν διμερή συνάντηση με επίκεντρο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Γερμανίας στην αμυντική βιομηχανία και την τεχνολογία, καθώς και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων απέναντι στις σημερινές και μελλοντικές στρατηγικές ανάγκες. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι δύο υπουργοί παρακολουθούν επίσης βολές αντιαεροπορικών συστημάτων, καθώς και βολή πιστοποίησης του νέου συστήματος αεράμυνας. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης αεράμυνας Spartan Arrow 26, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις στο πεδίο βολής Κρήτης στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ.
0: Επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και στα αρμόδια υπουργεία απέστειλε ο Δήμαρχος από Κορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ζητώντας την απόσυρση του αιωλικού σχεδιασμού των 52,8 ΜΒ στην Ασίγωνια και την προστασία των λευκών ωραίων του Αζίλακα, της λίμνης Κουρνά και της ευρύτερης περιοχής. Δύο μέλη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Αγγελική Μενεγάκη και ο επίκουρος καθηγητής Ιωάννης Πασάς, συγκαταλέγονται στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως, σύμφωνα με την εθνική κατάταξη Stanford Elsevier 2026. Μάλιστα, καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις μεταξύ των επιστημόνων του ΕΛΜΕΠΑ στην κατηγορία της ετήσιας επιστημονικής επίδρασης. Στη σύλληψη ενός 50χρονου άστεγου άνδρα, προχώρησε η αστυνομία το πρωί στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας του Δήμου Ηρακλείου στην Έλλη Καρνασό, όταν εκείνος έδειξε στο προσωπικό όπλο που είχε μαζί του. Ο άνδρας επισκεπτόταν τις τελευταίες μέρες στη δομή, όπου παρέχονται υπηρεσίες σύτησης, προσωπικής υγιεινής και πλύσης ρούχων. Οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν την αστυνομία και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο, όπου μία 76χρονη γυναίκα από την Ουκρανία εντοπίστηκε νεκρή από το γιο της. Η ηλικιωμένη έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στο σπίτι της, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο βρόγχο που είχε δέσει στα κάγκελα της εσωτερικής σκάλας. Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη χθες το απόγευμα σε ξενοδοχείο της Ταλίδας ένας 50χρονος από την Ιρλανδία. Σύμφωνα με την καταγγελία της Βρετανίδας συντρόφου του, ο άνδρας τη χτύπησε με τα χέρια στο πρόσωπο και το λαιμό, προκαλώντας τις σωματικές βλάβες. Σε άλλες ειδήσεις, φρένο στις αυτερεσίες των σέρβισερς βάζει νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια, επιστρατεύοντας μια αυστηρή δικλίδα ασφαλείας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Την αναστολή των συμβατικών τόκων και των τόκων της υπερημερίας προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όταν οι εταιρείες διαχείρισης δανείων δεν παρέχουν στους δανειολήπτες πλήρη στοιχεία για τις οφειλές τους εντός 45 ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος. Η διάταξη βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την προτινόμενη ρύθμιση, οι servicers θα πρέπει να ενημερώνουν αναλυτικά τους οφειλέτες για το υπόλοιπο του δανείου, το ιστορικό πληρωμών, το ισχύον επιτόκιο, καθώς και για τους τόκους, τις προμήθειες και τις λοιπές επιβαρύνσεις. Οι πληροφορίες θα παρέχονται χωρίς χρέωση, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Εάν δεν δοθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, η οφειλή θα πάβει να επιβαρύνεται με συμβατικούς τόκους και τόκους υπερημερίας μέχρι την πλήρη ενημέρωση του δανειολήπτη. Η τοκοφορία θα επανεκκινεί μετά την προσκόμιση του συνόλου των πληροφοριών. Ωστόσο, η αναστολή των τόκων δεν σημαίνει ότι ο δανειολήπτης απαλλάσσει.

0: Από την καταβολή των δόσεων. Η υποχρέωση εξυπηρέτησης του δανείου παραμένει, ενώ για τυχόν αμφισβητούμενες χρεώσεις εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα μέσα διεκδίκησης και αμφισβήτησης.
1: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, προβλέποντας χαμηλότερη ανάπτυξη και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις για τα επόμενα 2 χρόνια. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Καμπανάκι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα 2 χρόνια χτυπά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προβλέποντας χαμηλότερη ανάπτυξη από εκείνη που εκτιμά η κυβέρνηση, αλλά και νέες πιέσεις από την άνοδο των τιμών. Σύμφωνα με την έκθεση του Ταμείου, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,8% τόσο φέτος όσο και το 2027, την ώρα που οι κυβερνητικές προβλέψεις είναι πιο αισιόδοξες, κάνοντας λόγο για ισχυρότερη ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο πληθωρισμός. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει σημαντική αύξησή του μέσα στη φετινή χρονιά, πριν ακολουθήσει αποκλιμάκωση το 2027. Ωστόσο, οι τιμές αναμένεται να συνεχίσουν να πιέζουν τα εισοδήματα και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Η εκτίμηση του Ταμείου είναι μάλιστα δυσμενέστερη από εκείνη της κυβέρνησης. Στα θετικά στοιχεία περιλαμβάνεται η περαιτέρω μείωση της ανεργίας, η οποία αναμένεται να συνεχίσει την καθοδική της πορεία τόσο φέτος όσο και την επόμενη χρονιά. Αντίθετα, αρνητική εξέλιξη αποτελεί διεύρυνση του ελλείμματος στις συναλλαγές της χώρας με το εξωτερικό, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών ενέργειας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει συγκρατημένη ανάπτυξη, ενώ για την παγκόσμια οικονομία προειδοποιεί ότι οι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών έχουν εξαντλήσει τις αντοχές πολλών χωρών, αυξάνοντας το δημόσιο χρέος και το κόστος δανεισμού. Το Ταμείο εκτιμά ότι οι πιέσεις στην οικονομία παραμένουν ισχυρές. Η ενεργειακή κρίση και οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν συμβάλει στη διατήρηση της ανάπτυξης, ωστόσο η ανάγκη περιορισμού του χρέους και ενίσχυσης των οικονομικών εφεδρειών θεωρείται πλέον επιτακτική.
1: Νέο ψηφιακό σύστημα για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής προωθεί η ΑΔΕ, συνδυάζοντας τραπεζικά δεδομένα, φορολογικές δηλώσεις και στοιχεία από επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Στην αξιοποίηση ενός ενιαίου ψηφιακού συστήματος που θα συνδυάζει τραπεζικά, φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα, καθώς και πληροφορίες από ελεγκτικές υπηρεσίες, επενδύει η ΑΔΕ για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Το έργο επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων θα επιτρέπει την ταχύτερη επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών και τον εντοπισμό πιθανών φορολογικών παραβάσεων. Στο σύστημα θα συγκεντρώνονται στοιχεία από τραπεζικούς λογαριασμούς, φορολογικές δηλώσεις, συναλλαγές με κάρτες, τα ηλεκτρονικά βιβλία MyData και βάσεις δεδομένων της ΑΔΕ και του ΕΦΚΑ. Μέσω αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων θα αναζητούνται ασυμφωνίες που ενδέχεται να υποδηλώνουν απόκρυψη εισοδημάτων, ενώ θα αξιοποιούνται και εργαλεία μηχανικής μάθησης για την αξιολόγηση καταγγελιών και τον εντοπισμό υποθέσεων αυξημένου ελεγκτικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, θα δημιουργούνται προφίλ φορολογικής συμπεριφοράς για ιδιώτες και επιχειρήσεις με βάση ιστορικά δεδομένα, επαγγελματική δραστηριότητα και γεωγραφικά χαρακτηριστικά.
1: Σε ειδήσεις από τον κόσμο, οι Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον αεροδρομίων και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, αφού ανέλαβαν την ευθύνη για το χτύπημα στα κεντρικά γραφεία του πετρελαϊκού κολοσσού Saudi Aramco, τα οποία είχαν δεχτεί επίθεση την προηγούμενη μέρα. Ο απολογισμός των πληγμάτων που πραγματοποίησε την περασμένη νύχτα η Ρωσία στην Ουκρανία έφτασε τους 6 νεκρούς, τουλάχιστον όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές, ενώ η Μόσχα συνέχιζε τις επιθέσεις σε περιφέρειες της χώρας. Την ίδια ώρα, ουκρανικά drones έπληξαν τα μεγαλύτερα data center της Ρωσίας, το μεγαλύτερο data center της Ρωσίας, το οποίο ανήκει στη Sberbank, τη μεγαλύτερη τράπεζα και εταιρεία τεχνολογίας στη χώρα, μετά τις επιθέσεις στο ρωσικό γίγαντα της τεχνολογίας Yandex. Την προετοιμασία για την έναρξη μαζικών ερευνών για πετρέλαιο, φυσικό αερίο και ορυκτά στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.608,02 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,36%, ο τζίρος στα 106,05 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, στη Γαλλία έφτασε το μεσημέρι η αποστολή του Όφιο, που αύριο στις 10 θα αντιμετωπίσει τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η κριτική ομάδα θα έχει στο πλευρό της περίπου 500 φιλάθλους. Τη δεύτερη νίκη της στο φετινό Champions League θα επιδιώξει απόψε η ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ, η οποία θα ξεκινήσει στις 10 στο Λονδίνο. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και τις αναμετρήσεις στις 8 παρατέταρτο LASK Liverpool και Feyenoord Como και στις 10 Manchester City, Paris Saint-Germain, Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Γκλίμπτ Ντόρτμουντ, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτκάρδη. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις

0: Προβλέψεις για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια 6 με 7 και το μεσημέρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One. Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης. Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στα 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η αρχική τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης από αύριο στα 40 λεπτά η επιδότηση όπως ανακοινώθηκε. Αυξημένες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τις νότιες ακτές του νησιού να δέχονται συνεχή πίεση και τις τοπικές αρχές να ζητούν ενίσχυση για τη διαχείριση των αφήξεων στο Επίκεντρο και η Ιερά Πέτρα. Ξεκίνησε σήμερα στα Χανιά η δίκη για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αποκαλύφθηκε το 2023. 33 άτομα κάθονται στο εδόλιο. Έως 8 δόσεις φαρμάκων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας θα μπορούν να λάβουν οι 43.500 ήδη ενταγμένοι δικαιούχοι του προγράμματος. Την επανεκκίνησή του αναμένουν αρκετοί ασθενείς στην Κρήτη. Αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ακίνητα και οικόπεδα καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ένα νομικό κενό σε σχέση με τη χορήγηση των συντάξεων χειρίας έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα σε δεκάδες συνταξιούχους. Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου αναμένεται να συζητηθεί το κρίσιμο ζήτημα του μετασχηματισμού των νομικών προσώπων του Δήμου. Στα Χανιά σήμερα ο Νίκος Δένδιας μαζί με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας. Φρένος στις αυθαιρεσίες servicers βάζει το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια. Νεκρός άνδρας βρέθηκε σε καλαμιά στην παραλία Στεγνά στην περιοχή του Αρχαγγέλου Ρόδου, η οποία πλήγει από την κακοκαιρία. Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή έχουν παρασυρθεί 4 αυτοκίνητα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί αγνοούμενοι. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ραδιοκτήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλνω σα Βουλιαντόπουλο στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Μανώλη. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Όφη βρίσκεται εδώ και περίπου μία ώρα στη Γαλλία για το αυριανό δύσκολο παιχνίδι με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, κριτική ομάδα η οποία απέναντι σε έναν έμπειρο αντίπαλο και μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα θα προσπαθήσει για το καλύτερο και γιατί όχι για το θετικό αποτέλεσμα. Όφη που θα έχει στο πλευρό του αρκετούς φιλάθλους, τουλάχιστον 500 υπολογίζεται. Αρκετοί από αυτούς ταξίδεψαν σήμερα με το charter που μετέφερε την κριτική ομάδα στη Γαλλία και βέβαια και άλλοι έχουν κλείσει εδώ και καιρό εισιτήρια για τη Γαλλία αεροπορικά, ενώ αρκετοί θα είναι αυτοί που θα ταξιδέψουν και από γειτονικές χώρες, ομογενείς φίλοι της κριτικής ομάδας, για να βρεθούν αύριο στο γήπεδο της ΡΕΜ. Ο Όφη, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, και αυτό είναι οι γνωστές απουσίες, ο Σιέλης ο οποίος είναι τραυματίας και ο Ισέκα επίσης τραυματίας. Αυτοί είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται από τον προπονητή.

προπονητή της κριτικής ομάδας. Σήμερα υπάρχει διπλό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, γιατί εκτός από τον Όφη αγωνίζεται και η ΑΕΚ. Αύριο είναι το παιχνίδι του Όφη, αλλά σήμερα υπάρχει το ελληνικό ενδιαφέρον για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαχτάρ στο Λονδίνο, γιατί η Σαχτάρ αγωνίζεται σε ουδέτερη έδρα λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία και θα επιδιώξει να συνεχίσει όπως ξεκίνησε τη League Phase του Champions League με μια νίκη απέναντι στην Ουκρανική ομάδα. Λοιπόν, πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Στη Γαλλία έφτασε πριν από λίγη ώρα η αποστολή του Όφη, όπου αύριο το κριτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League με στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Όφη θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με προπόνηση που θα γίνει το απόγευμα στο γήπεδο της γαλλικής ομάδας, ενώ ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει στους τραυματίες Σιέλη και Ισέκα. Οι 23 ποδοσφαιριστές που ταξίδεψαν και υπολογίζονται από τον προπονητή του Όφη για το παιχνίδι με την Ρεν είναι οι τρεις τερματοφύλακες, Χριστογιώργος Λίλο Κατσίκας και η Νικολάου Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανης, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Στην αποστολή βρίσκεται και ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά επειδή ακολουθεί το παιχνίδι με την Καλαμάτα, κρίθηκε σωστό να μην χάσει προπονήσεις κοντά στην υπόλοιπη ομάδα. Στην πτήση τσάρτερ με την οποία ταξίδεψε Όφη για τη Γαλλία βρέθηκαν και πολλοί φίλαθλοι της κριτικής ομάδας, ενώ υπολογίζεται ότι αύριο στο γήπεδο της ΡΕΝ θα βρίσκονται περίπου 500 οπαδοί του Όφη. Μαζί με την αποστολή του Όφη ταξίδεψε και ο πρόεδρος του πρόεδρου της ΠΑΕ Όφη, ο Δημήτρης Μπούσης, ο οποίος δεν έκρυψε στις δηλώσεις που έκανε τη συγκίνησή του για την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας, ευχαριστώντας όσους βρίσκονται στο πλευρό του Όφη και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον γιο του, Μιχάλη Μπούση, στους ποδοσφαιριστές και στον Χρήστο Κόντη. Θέλω να ευχαριστήσω, είπε, όλους τους παίκτες. Ο Όφη είναι η μόνη ομάδα που έχει 9 Έλληνες που θα αγωνιστούν για να κερδίσουν μια ακόμη φορά. Θέλω να ευχαριστήσω τον αρχιτέκτονα της ομάδας, Χρήστο Κόντη, που μας έφτασε μέχρι εδώ με τη νίκη, και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας. Επίσης, για τον γιο του, Μιχάλη Μπούση, ο Δημήτρης Μπούση είπε ότι θέλω να ευχαριστήσω τον γιο μου που ξεκίνησε με ένα όνειρο μικρό και έχει γίνει τόσο μεγάλο για όλους μας τον Όφη. Στο μεταξύ, ο Όφη κινδυνεύει με τιμωρία της έδρας από 2-4 αγωνιστικές για την επίθεση φιλάθλου της κριτικής ομάδας σε αστυνομικό με πολιτικά πριν από την έναρξη του αγώνα με την ΑΕΚ στις εξέδρες του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας. Η κριτική ομάδα θα απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου. Παδός του Όφη, ο οποίος επιτέθηκε σε αστυνομικό, συνελήφθη μετά το τέλος του μάτς, αλλά αφέθηκε ελεύθερος και κινδυνεύει με βαριές ποινές που προβλέπει ο νέος αθλητικός νόμος. Τη δεύτερη νίκη της στο φετινό Champions League θα επιδιώξει απόψε η ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τη Σταχτάρ, η οποία θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ

στο Λονδίνο. Εντυπωσιακές εκτός έδρας νίκες πέτυχαν χθες στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός που έκανε το 5-0 διατηρώντας το αίτητο, νίκησε στο Βελιγράδι την Παρτιζάν με 72-55, ενώ ο Ολυμπιακός έκανε την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του στη διοργάνωση, καθώς ενώ βρέθηκε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου να χάνει με 28 πόντους διαφορά, κέρδισε τελικά στην Ισπανία τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν χθες για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, είχαμε Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ 89-98, Μπαρτσελόνα Μακάμπι 90-87, Μπασκόνια Ντουμπάι 79-93, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84 και Φενέρβαξε Ζαλγκίρις Κάουνας 99-80. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί σήμερα με τα παιχνίδια Χαποέλ Τελαβίβ Μπεσίκτας στις 7, Ανατολού Εφές Μπάγιαν στις 8.30 και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους. Για την έκτη αγωνιστική τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός αγωνίζονται την Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Χαποέλ Τελαβίβ, ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα.

Στο EuroCup της Ευρωλίγκας, ο Άρης υποδέχεται απόψε την Τορτώνα στις 8 το βράδυ στο Αλεξάνδριο και θέλει να κάνει το 3-3, το οποίο δεν έκανε χθες ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά από πολύ μέτρια εμφάνιση ιτήθηκε στη Λιθουανία από την Πανεβέζης με 95-86. Για το Champions League του μπάσκετ, η ομάδα του Περιστερίου πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Βαρέζε στην Ιταλία με 85-82. Για το EuroCup της FIBA, ο Ηρακλής υποδέχεται στις 7:30 το βράδυ την Wolfsburg, ενώ σήμερα εκτός από τον Ηρακλή αγωνίζεται και ο Προμηθέας Πατρών, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Πάτρα στις 7 την Τρίερ. Στα χθεσινά παιχνίδια είχαμε νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Η Μύκονος κέρδισε εκτός έδρας την Φρίμπουργκ με 80-65, ενώ εύκολη εκτός έδρας νίκη πέτυχε και ο Κολοσσός Ρόδου επί της Γκένς με 80-62. Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής στην Super League. Την αναμέτρηση του Όφη με την Καλαμάτα εκτός έδρας θα διευθύνει ο Λευτέρης Κατόπης του Συνδέσμου Σάμου, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις διαιτητές που μπήκαν φέτος για πρώτη φορά στον πίνακα διαιτητών της μεγάλης κατηγορίας. Στα υπόλοιπα παιχνίδια διαιτητές θα είναι το Σάββατο 5 το απόγευμα Λεβαδιακός Βόλος Τάσος Παπαπέτρου Αθηνών, Κυριακή Καλάματα Όφης στις 4 Κατόπης Σάμου, Κυριακή 5 το απόγευμα Πανετολικός Ολυμπιακός Ματσούκας Αθηνών, Κυριακή 5:30 το απόγευμα Παναθηναϊκός Αστέρας Ευαγγέλου Αθηνών, Κυριακή 8 το βράδυ και Φυσιάρης Νταούλας, και Κυριακή 9 το βράδυ ΠΑΟΚ Ηρακλής ο Φωτιάς του Συνδέσμου ο Πέλας. Και στο τοπικό ποδόσφαιρο, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου με ανακοίνωσή της απευθύνει υπενθύμηση προς όλα τα σωματεία της δύναμής της, καλώντας τις διοικήσεις να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες και τις οφειλές προς την Ένωση έως την ερχόμενη 5η 22 Οκτωβρίου. Μάλιστα η διοίκηση της

Και στο διεθνή χώρο, βραδιά Champions League και η απόψινή, με το παιχνίδι που θα μπορούσε να είναι και τελικός της διοργάνωσης ανάμεσα στη Manchester City και την Paris Saint-Germain στο Manchester, 10 το βράδυ Central, να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα. Νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια Lask Linz Liverpool και Feyenoord Como, ενώ στις 10 θα γίνει σέντρα στις αναμετρήσεις Aston Villa Fenerbahce, Betis Porto, Bodo Glimt Borussia Dortmund, Roma Real, Shakhtar AEK και Slovan Bratislava Stuttgart. Στα παιχνίδια που έγιναν χθες, στραβοπάτησε τόσο η Ίντερ που γνώρισε τα σοκ στο Μιλάνο από την Μπριζ με 4-3, όσο και η Μπάγερ Μονάχου, η οποία αν και βρέθηκε να χάνει με 2-0, έκανε την ανατροπή, προηγήθηκε με 3-2, αλλά λόγω του ότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 73, λόγω αποβολής του Ολίσε, δέχτηκε στις καθυστερήσεις τον κόλ της σοφάρισης από την Viking. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Arsenal Lille 3-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0, Villarreal Napoli 3-1, ακόμη είχαμε Galatasaray Barcelona 1-4, Λειψία Eindhoven 1-0, Lens Sporting Λισαβόνας 0-2 και Σαμπάμπακου Σλάβια Πράγας 2-0. Ένα καλό αποτέλεσμα για την Ελλάδα στην προσπάθειά της να βρεθεί στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής με το ρεπορτάζ του Όφη. Ο Όφη, ο οποίος έφτασε στη Γαλλία, στο Ρεν, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα στις 10 το βράδυ, με στόχο να κάνει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στην φετινή ευρωπαϊκή του πορεία. Θυμίζουμε ότι ο Όφη έχει δώσει μέχρι στιγμής 3 ευρωπαϊκά παιχνίδια και όχι μόνο δεν έχει χάσει βαθμό, δεν έχει δεχθεί και γκολ. Είχε αποκλείσει την Τσασεκά Σόφιας με 2 νίκες, 3-0 στο Παγκρίδιο, 2-0 εκτός έδρας στη Σόφια, και στην πρεμιέρα της League Face του Europa League έχει κερδίσει την Hoffenheim στο Παγκρίτιο με 2-0. Η αποστολή αναχώρησε το πρωί από το Ηράκλειο με πτήση τσάρτερ, και μέσα στο ίδιο αεροπλάνο βρισκόταν και αρκετοί οπαδοί της κριτικής ομάδας, οι οποίοι θα αποτελέσουν έτσι μία δύναμη του Όφη στο αυριανό παιχνίδι. Δεν θα είναι μόνο αυτοί που ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή της κριτικής ομάδας, θα είναι και φίλαθλοι που ταξίδεψαν μεμονωμένα για την Γαλλία. Υπολογίζεται ότι περίπου 500 οπαδοί της κριτικής ομάδας θα βρίσκονται αύριο στο γήπεδο της Ρεν. Όφη, να ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά πριν περάσουμε και στα ρεπορτάζ από το αεροδρόμιο. Όφη δεν θα έχει στο αυριανό παιχνίδι τους δύο τραυματίες, τον Ισέκα και τον Σιέλη, και 23 παίχτες βρίσκονται στην Γαλλία για το αυριανό παιχνίδι. Να αναφέρουμε την αποστολή του Όφη, η οποία, όπως είπαμε, βρίσκεται ήδη στη Γαλλία. Οι 23 ποδοσφαιριστές που πήρε ο Χρήστος Κόντης είναι οι 3 θεματοφύλακες: Χριστογιώργο Λίλο Κατσίκας, Νικολάου Κοστούλας Πούγκουρας, Κρίσμανης Ντίκμαν, Αποστολάκης Αθανασίου, Καινουριάκης Μπόρχα Γκονζάλεθ, Καραχάλιος Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος Κανελόπουλος, Φούντας Ρωμάνο, Νους Αϊτόρ, Σιδημαλίδης Θεοδοσουλάκης και Κόντρο είναι οι παίχτες που είναι στην αποστολή, συν τον Χατζηγιοβάνη, ο οποίος ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, γιατί η μεταγραφή του έγινε μετά που δηλώθηκε η ευρωπαϊκή λίστα. Θα έχει δικαίωμα να παίξει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη στον επόμενο γύρο του Europa League, εφόσον προκριθεί η κριτική ομάδα. Τώρα για ενδεκάδα, λογικά δεν αποκλείεται έτσι να δούμε τον Όφη να παίζει με μια ενδεκάδα που είναι πολύ κοντά στην ενδεκάδα του προηγούμενου ευρωπαϊκού αγώνα που έδωσε η κριτική ομάδα με την Hoffenheim. Ο Χριστογιώργος θα είναι σίγουρα τερματοφύλακας, τριάδα στην άμυνα με Κοστούλα δεξιά, τον Κρίσμανη στα αριστερά και στο κέντρο τον Πούγκουρα. Από εκεί και πέρα οι δύο κεντρικοί μέση θα είναι ο Ανδρούτσος με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Δεξιά θα παίξει ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου, και μπροστά λογικά θα δούμε τον Φούντα, τον Κόντρο και πιθανότατα τον Νους. Νομίζω ένα παιχνίδι που ταιριάζει από

0: απόλυτα στον διαγώνο. Εκτός αν προτιμήσει και πάλι ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, τον Αϊτόρ. Αλλά νομίζω ότι απέναντι σε αυτή την ομάδα που είναι πολύ επιθετική και θέλει προσοχή, βέβαια είναι μια ομάδα η οποία έχει αμυντικές αδυναμίες και ο Νους, θα λέγαμε, ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην άμυνα της ΡΕΝ. Θα πάμε τώρα, για να μην διακόψουμε τις δηλώσεις που έγιναν στο αεροδρόμιο, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
5: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στις δηλώσεις που έγιναν σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου πριν την αναχώρηση της αποστολής του Όφη για τη Γαλλία. Να ξαναπούμε ότι ήδη ο Όφη έχει φτάσει στην Γαλλία και θα κάνει και την τελευταία του προπόνηση στο γήπεδο της ΡΕΝ. Δηλώσεις έκανε ο Δημήτρης Μπούσης, όχι ο αντιπρόεδρος ΠΑΕΟΦΗ και γιος του Μιχάλη Μπούση, αλλά ο πατέρας Μπούσης, ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, ποιος είναι πολύ κοντά το τελευταίο διάστημα στην ομάδα, έχει γίνει ένθερμος φίλος του Όφη, λόγω και της ανασχόλησης φυσικά του γιού του, και μίλησε με πολύ ωραία λόγια για όλους. Να ακούσουμε τον πατέρα του Μιχάλη Μπούση, τον Δημήτρη Μπούση.
10: Καταρχήν θέλω να πω μια καλημέρα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους οπαδούς του Όφη που είναι εδώ σήμερα για την υποστήριξη. Θέλω να ευχαριστήσω το γιο μου το Μάκη που ξεκίνησε με ένα όνειρο μικρό και από ό,τι βλέπω έχει γίνει τόσο μεγάλο για όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίχτες που Όφη είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που έχουμε νέα Έλληνες που θα αγωνιστούν για να νικήσουν κι άλλοι για μία φορά. Θέλω να ευχαριστήσω τον αρχιτέκτονα της ομάδος, τον κύριο Χρήστο Κόντι, που μας έφτασε μέχρι εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους, με τη νίκη και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας.
0: Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη Μπούση, τον πατέρα του Μιχάλη Μπούση. Κοντά στην αποστολή και ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ο Μενέλας Μποκέας, έκανε και αυτός δηλώσεις πριν την αναχώρηση της αποστολής του Όφη. Να ακούσουμε τι είπε.
11: Πολλοί κόσμος, ωραίες στιγμές, ωραία εμπειρία. Ακολουθούμε την ομάδα, να βοηθήσουμε κι εμείς όπως μπορούμε, δίπλα στους παίκτες, δίπλα στην αποστολή, όλη την προσπάθεια που γίνεται. Είναι για μας όμορφες στιγμές, μοναδικές. Δεν το έχουμε ζήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ή τέλος πάντων είμαστε μικρότεροι, εμείς πολύ μικρότεροι, αισιόδοξοι, και είμαι σίγουρος ότι θα παίξουμε καλά.
0: Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρηση της αποστολής και ο

0: 76χρονος φύλαθος του Όφη, ο Φωκίωνας Περάκιας. Νομίζω ότι αυτοί που είναι κοντά στην ομάδα θυμούνται. Είναι ο φύλαθος ο οποίος κάνει σε κάθε παιχνίδι του Όφη στο Ηράκλειο το δρομολόγιο Χανιά Ηράκλειο για να δει την αγαπημένη του ομάδα. Τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Και είμαστε και ευλογημένοι διότι ζούμε τη δεύτερη περίοδο του Όφη του 90 επί του ΑΗΜΗ στο Γκέρα και πρέπει να στηρίζουμε αυτή την ομάδα και τον πρόεδρο και, όλες, και όλα τα παιδιά διότι πραγματικά κάνουν περήφανη όλη την Κρήτη.
2: Εσείς είπατε από τα Χανιά για να ταξιδέψετε.
1: Χανιά χρόνια τώρα.
2: Έρχεστε από τα Χανιά. Συγκινημένο σας βλέπω.
1: Ναι. Ναι, διότι αν σκεφτείτε, πέρυσι τούτη την εποχή πώς ήμασταν.

Λοιπόν, να πάμε και σε άλλα ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν με το αυριανό παιχνίδι του ΟΦΗ με την γαλλική ΡΕΝ. Και απαντώντας σε φίλο ακροατή, να πω ότι αυτή η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την πλατφόρμα της Κοσμοτέ. Βέβαια, δικαιώματα έχει και ο Αντένα, ο οποίος επέλεξε να μεταδώσει αύριο το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ. Το παιχνίδι του Όφη με την Ρεν στη Γαλλία θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 5 αύριο στις 10 το βράδυ. Να πάμε σε κάποια ρεπορτάζ από του γαλλικού τύπου και συγκεκριμένα είχαμε νέο δημοσίευμα από την πολύ γνωστή γαλλική εφημερίδα την ΕΚΙΠ, ουσιαστικά ένα αφιέρωμα στον Όφη και αυτό το αφιέρωμα εκθιάζει πολύ το ελληνικό στοιχείο της κριτικής ομάδας. Η ΕΚΙΠ η οποία αναφέρεται ότι ο Όφη θα αντιμετωπίσει μετά από πολλά χρόνια γαλλική ομάδα, γυρίζει αρχικά το χρόνο στο 1997 όταν ο Όφη είχε αποκλειστεί από την ΟΣΕΡ. Όφη είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια και στα δύο, είχε χάσει τη Γαλλία με 3-1 και είχε κερδίσει 3-2 στο Γεντί Κουλέ, μια ομάδα η οποία διέθετε τότε στο ρόστερ τρεις ποδοσφαιριστές που κατέκτησαν τον παγκόσμιο κύπελο ένα χρόνο αργότερα με την Εθνική Γαλλίας, τον επιθετικό τον Στεφάν Γκιβάρς, τον Διομέντ και τον Σαρμπονιέ. Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα γράφει εκεί που ο Όφη επιστρέφει στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έπειτα από 26 χρόνια απουσίας από αντίστοιχη φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η ΕΚΙΠ κάνει μια αναφορά και στις πρόσφατες επιτυχίες του Όφη, την κατάκτηση του κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ στην παράταση και του Super Cup και αναφέρει ότι αυτές οι επιτυχίες δεν ήρθαν ως κεραυνός εν εθρία. Όφη ήδη είχε καταγράψει τα τελευταία χρόνια μια σταθερή παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά την επιστροφή του το 2018 στη μεγάλη κατηγορία όταν ανέλαβε και ο ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Μιχάλης Μπούσης για τον τελευταίο. Η ΕΚΙΠ σημειώνει ότι επένδυσε οικονομικά στον Όφη, προχώρησε σε οργανωτικές αλλαγές και επιχείρησε να δώσει στην ομάδα έναν έντονα τοπικό και ελληνικό χαρακτήρα. Και εδώ γίνεται αναφορά στο ρόστερ και γράφει ότι από τους 23 ποδοσφαιριστές που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για το παιχνίδι με τη Ρεν, μόλις 6 δεν διέθεταν ελληνικό διαβατήριο. Και υπάρχει μια δήλωση του Μιχάλη Μπούση στην εφημερίδα η οποία αναφέρει πρέπει να στηρίζουμε το δικό μας κόσμο, οι παίχτες, οι προπονητές όλοι εδώ έχουν ελληνικό αίμα και μπορούν να βοηθήσουν το ποδόσφαιρό μας να προχωρήσει μπροστά. Έτσι εκεί παρουσιάζει τον Όφη ως ένα σύλλογο που δεν επιδιώκει απλώς αγωνιστικές επιτυχίες αλλά θέλει να στηρίξει και να αναδείξει το ποδοσφαιρικό στοιχείο. Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει στο αφιέρωμα της γαλλικής εφημερίδας είναι η επιλογή του Όφη να προσφέρει αγωνιστικές ευκαιρίες σε Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν κατάφεραν να βρουν το χώρο που επιθυμούσαν στους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Νίκο Αθανασίου και τον Κωνσταντίνο Κοστούλα αλλά και στον Θανάση Ανδρούτσο τον οποίο η γαλλική εφημερίδα χαρακτηρίζει ως τον οργανωτή του παιχνιδιού του Όφη και αναφέρεται και στην επιστροφή του στην εθνική ομάδα. Στην ίδια λογική εντάσσεται σύμφωνα με την ΕΚΙΠ και η επιλογή προπονητή. Ο Χρήστος Κόντης είναι Έλληνας σε αντίθεση με την πρακτική άλλων μεγάλων συλλόγων της Ελλάδας που στρέφονται σε ξένους και αναφέρεται και στο γεγονός ότι αναμόρφωσε τον Όφη αν και δεν έχει κλείσει ακόμη χρόνο, αναφέρεται και στην τακτική με σύστημα 3-4-3 και επίσης τονίζει την σταθερότητα που έχει η ομάδα στην τακτική προσέγγιση και την εμπιστοσύνη σε συγκεκριμένες αρχές παιχνιδιού
που ουσιαστικά αποτελούν και τη φιλοσοφία και της προπονητικής προσωπικότητας του Χρήστου Κόντι. Και υπάρχει μια δήλωση που έκανε πρόσφατα στη συνέντευξη που έδωσε στην Κρήτη TV ο Χρήστος Κόντις, ότι αν η ιστορία του Όφη ήταν ένα βιβλίο, θα είχε τίτλο «Μία όμορφη παρέα φίλων που δεν σταματά να ονειρεύεται». Επίσης γίνεται αναφορά και στην νίκη που πέτυχε ο Όφη επί της Χόφενχάιμ με 2-0 για την πρώτη αγωνιστική της League Face. Το δημοσίευμα πάντως, αυτό το αφιέρωμα στον Όφη, δεν παραλείπει να αναφερθεί και στην ήττα με 3-0, επισημένοντας τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο Όφη στην προσπάθεια να διατηρήσει σταθερή απόδοση. Επίσης γίνεται αναφορά και για τις προσπάθειες του Όφη για επέκταση του προπονητικού κέντρου, αλλά και για κατασκευή νέου γηπέδου, για την οποία αναφέρει ότι είναι ένα ζήτημα που βρίσκεται υπό συζήτηση. Αυτά

στο αφιέρωμα που κάνει σήμερα η γαλλική εφημερίδα L'Équipe στον Όφι με αφορμή την αποψινή αναμέτρηση με την γαλλική Ρεν. Πάμε και στο διαιτητή της αναμέτρησης, τον Ιταλό Ανδρέα Κολόμπο, ο οποίος είχε εμπλακεί σε ένα σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει στο ιταλικό ποδόσφαιρο σχετικά με τη χειραγώγηση ορισμών διαιτητών από τον επικεφαλής της ιταλικής διαιτησίας, τον Gianluca Rocchi, ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, και οι αρχές εξετάζουν αν ο ορισμός του Κολόμπο σε ένα αγώνα της Ίντερ με τον Μπολόνια τον Απρίλιο του 2025 ήταν καθοδηγούμενος, καθώς ο 35χρονος διαιτητής θεωρούνταν αρεστός στην διοίκηση των Νερατζούρι. Να πάμε και σε μία άλλη έτσι πτυχή της προσωπικότητας, μάλλον του διαιτητή που θα διευθύνει το απόψινό παιχνίδι, του Ανδρέα Κολόμπο, ο οποίος φέτος μέσα στο 2026 έχει διευθύνει δύο παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Ένα ήταν πρόσφατα το ντέρμπι της συμπρωτεύουσας, ΠΑΟΚ Άρης, 13 Σεπτεμβρίου του 2026 για την Super League, και το άλλο ήταν το ΑΕΚ Ολυμπιακός 17 Μαΐου του 26, 1-1 επίσης για τη Super League. Αυτό έτσι που πληροφορηθήκαμε είναι ότι ο διαιτητής του απόψινού αγώνα, πέρα από ότι είναι ένας από τους ταλαντούχους νέους διαιτητές όχι μόνο του ιταλικού ποδοσφαίρου αλλά και του ευρωπαϊκού, έχει δημοσιογραφικό υπόβαθρο. Ξεκίνησε επαγγελματικά με το χώρο της επικοινωνίας, ενώ στη δημοσιογραφία βρήκε στοιχεία που, όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από ένα χρόνο στην γνωστή ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, είπε ότι αυτά τα στοιχεία που βρήκε στη δημοσιογραφία τον βοηθούν και μέσα στο γήπεδο. Στην συνέντευξη που έδωσε τον Αύγουστο του 2025, ο συνάδελφος που πήρε τη συνάντηση έβαλε τίτλο «Το να σφυρίζεις είναι σαν να γράφεις, το σημαντικό είναι να είσαι ξεκάθαρος». Σήμερα είπε στην ίδια συνέντευξη ο Κολόμπο, ένας καλός διαιτητής πρέπει απαραίτητα να είναι και καλός επικοινωνιακά. Επίσης έχει ταχθεί υπέρ της καλύτερης επικοινωνίας με το φύλαθρο κοινό, ειδικά σε περιπτώσεις αποφάσεων που προκύπτουν έπειτα από παρέμβαση του ΒΑΡ. Αναφερόμενος στην πρακτική της ανακοίνωσης των αποφάσεων μετά την ανασκόπηση μιας φάσης, είχε εκφράσει την θετική του άποψη, λέγοντας χαρακτηριστικά το να εξηγεί σωστά μια γκρίζα απόφαση την κάνει λευκή. Από τις κορυφαίες στιγμές στην καριέρα του ήταν η διεύθυνση του Derby Milan Inter. Είχε αποκαλύψει ότι προετοιμαζόταν, ήταν και το πρώτο του μεγάλο παιχνίδι το 25, προετοιμαζόταν ψυχολογικά για 2 εβδομάδες, ακόμη και την ώρα που κρατούσε στην αγκαλιά τη μικρή του κόρη στο σαλόνι του σπιτιού του. Θυμήθηκε μάλιστα πως λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα οι ποδοσφαιριστές τον ρωτούσαν αν ήταν αγχωμένος. Όταν τους κοίταξε διαπίστωσε πως και εκείνη ήταν πιο νευρική από τον ίδιο. Ως διαιτητικό πρότυπο από τους εν ενεργεία διαιτητές έχει τον Γάλλο Φρανσουά Λετεσιέ, ο οποίος έπαιξε τελικό Euro, τον οποίο χαρακτήρισε στη συνέντευξη εξαιρετικό, ενώ τρέφει μεγάλη εκτίμηση σε 2 πρώην μεγάλες ιταλικές σφυρίχτρες, ίσως η κορυφαία ο Πάολο Καζαρίν, οι παλιότεροι θα τον θυμούνται, και ο Gianluca Rocchi. Για το στόχο του είπε στη διαιτησία είναι τον ενδιαφέρει μόνο το επόμενο παιχνίδι, να πηγαίνει καλά στην επόμενη αναμέτρηση ανεξάρτητα πόσο σημαντική είναι. Και είπα ακόμη ότι θέλει να εξελιχθεί σε διεθνές επίπεδο. Όταν φεύγεις από την Ιταλία να διευθύνεις κάποιο παιχνίδι σε άλλη χώρα, δεν εκπροσωπείς μόνο τον εαυτό σου αλλά και τη χώρα σου. Και το πιο σημαντικό μάθημα που πήρε ως διαιτητής, είπε ότι είναι ένα απόφευγμα από τον παλιό διεθνή Ιταλό διαιτητή, τον Ορσάτο. Απλώς σφύριξε και τρέχα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Αυτά

και για τον διαιτητή του αυριανού αγώνα, τον Ανδρέα Κολόμπο από την Ιταλία. Να πάμε, επειδή έχω πάρει πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές που ρωτάνε τι γίνεται, υπάρχει κίνδυνος τιμωρίας του Όφη, της έδρας του Όφη, γιατί χθες είχαμε την κλίση της κριτικής ομάδας σε απολογία για το παιχνίδι με την ΑΕΚ που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να πω ότι είναι, παίζει πάρα πολύ η τιμωρία της έδρας του Όφη, και αυτό γιατί η κριτική ομάδα παραπέμπεται στο πειθαρχικό όργανο της Super League με βάση το άρθρο 15, παράγραφος 4β, εδάφιο α, που είναι μια διάταξη που προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για επεισόδια στους χώρους του γηπέδου, μεταξύ των οποίων και ποινή διαξαγωγής χωρίς θεατές από 2-4 αγωνιστικές, εφόσον στοιχειοθετηθεί σχετική παράβαση. Τι έγινε τώρα σε αυτό το παιχνίδι και κλήθηκε Όφη με αυτή την κατηγορία? Επειδή το έψαξα πάρα πολύ, στη διάρκεια του αγώνα δεν έγινε κάτι που να δικαιολογεί με κλήση σε απολογία με βάση το συγκεκριμένο άρθρο. Πριν από την έναρξη του αγώνα, στις κερκίδες όπου βρίσκονταν οι οπαδοί του Όφη, ένας ανεγκέφαλος, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αλλιώς τον οπαδό του Όφη, ο οποίος έριξε μια γροθιά σε έναν άνθρωπο της ασφαλείας του γηπέδου της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν αστυνομικός. Τέλειωσε το μάτς κανονικά και όλοι περίμεναν ότι δεν θα γίνει κάτι, αλλά μετά η αστυνομία, κάνοντας χρήση του βίντεο που υπάρχει σε όλα τα γήπεδα πλέον, τις κάμερες ασφαλείας, συνέλαβε τον 26χρονο οπαδό του Όφη, και υπάρχει και σχετική ανακοίνωση, δεν αναφέρονται στοιχεία. Συνέλαβε μετά το μάτς, αφέθηκε βέβαια ελεύθερος και με βάση το νέο αθλητικό νόμο κινδυνεύει και με φυλάκιση έως 2 ετών και με βαρύ πρόστιμο. Και ο Όφη κινδυνεύει με τιμωρία της έδρας για έναν ανεγκέφαλο οπαδό σε ένα παιχνίδι που δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό το πράγμα. Και από ό,τι μου έλεγαν φίλαθοι του Όφη, ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η στάση του επικεφαλής της αστυνομίας, ο τρόπος που τους μίλησε ήταν πάρα πολύ ωραία στάση. Προφανώς ο συγκεκριμένος ανεγκέφαλος οπαδός του Όφη δεν κατάλαβε ότι ο άνθρωπος της ασφαλείας της ΑΕΚ ήταν και αστυνομικός, και τώρα έχει μπλέξει σίγουρα και ο ίδιος, και κινδυνεύει και η ομάδα του με τιμωρία της έδρας. Η εκδίκαση θα γίνει αύριο το πρωί, και σε περίπτωση τιμωρίας της έδρας ο Όφη θα παίξει χωρίς φιλάθλους κόντρα στον ΠΑΟΚ. Είναι το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της κριτικής ομάδας, γιατί τώρα παίζει ο Όφη την Κυριακή με την Καλαμάτα και αμέσως μετά θα αντιμετωπίσει στο Παγκρίτιο τον ΠΑΟΚ.

Να πούμε και κάποια πράγματα ακόμη για την ΡΕΝ, τον Γαλλικό Σύλλογο, ο οποίος ιδρύθηκε το 1901, συμπληρώνει 125 χρόνια ζωής. Έχει κατακτήσει τρία κύπελα Γαλλίας, αυτή είναι η τίτλη, το 65, το 71 και το 2019, και είναι ένας σύλλογος στη Γαλλία πολύ γνωστός για την ακαδημία του, καθώς έχει αναδείξει πολλοί σπουδαίους ποδοσφαιριστές, και είναι πραγματικά πολύ πιο ακριβό το ρόστερ της ΡΕΝ από το ρόστερ του ΟΦΗ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ακριβός ποδοσφαιριστής, αυτός που έχει τη μεγαλύτερη αξία, ο 26χρονος Εστεμπάν Λεπόλ, ο Γάλλος σέντερφορ, κοστολογείται 45 εκατομμύρια ευρώ, το διπλάσιο σχεδόν από όλο το ρόστερ του ΟΦΗ. Ο Λεπόλ, ο οποίος χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί φέτος σκοράρει πάρα πολύ. Μέχρι στιγμής στη Γαλλία έχει πετύχει 4 γκολ σε 6 αγωνιστικές και νομίζω ότι θα έχει λάβει σίγουρα τα μέτρα του για τον Λεπόλ ο Χρήστος Κόντης. Στην Γαλλία πρόσφατα κέρδισε την ΟΣΕΡ στο ΡΕΝ με 4-1. Πάει πολύ καλά στο γαλλικό πρωτάθλημα η ΡΕΝ, η οποία είναι δεύτερη πίσω από την Μονακό, η οποία έχει 14 βαθμούς, η ΡΕΝ έχει 13. Παρίσι Σεντερμέν δεν ξεκίνησε καλά, αλλά τώρα ανακάμπτει και είναι στην τέταρτη θέση μαζί με Λιόν και την άλλη ομάδα του Παρισιού, την Παρί, με 11 βαθμούς. Να πούμε ακόμη ότι στο πρώτο της παιχνίδι η ΡΕΝ έφερε 0-0 εκτός έδρας στην Αυστρία με τη Στουρμ Γκρατς, και αυτό το αποτέλεσμα κάνει περισσότερο έτσι αναγκαία την επικράτηση στο απόψινο παιχνίδι. Γενικά φέτος, στη φετινή σεζόν, έχει μία μόλις ήττα. Ήττα και μάλιστα πολύ βαριά από την Λιόν για το γαλλικό πρωτάθλημα 19 Σεπτεμβρίου. Είχε ιτηθεί με 4-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια μετρά περισσότερο νίκες και δύο ισοπαλίες. Έχει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες σε Γαλλία και Europa League. Θα πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε οριακό σημείο είναι η κατάσταση στην Ιεράπετρα εξαιτίας της ραγδαίας έξαρσης των μεταναστευτικών ροών. Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται συγκεντρωμένοι στον ημιστεγασμένο χώρο της πρώην Αγρέξ, με τους τοπικούς φορείς να προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους υγιεινής. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης η πολύκροτη δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων στα Χανιά. Στο εδόλιο 33 κατηγορούμενοι, οι 12 με φυσική παρουσία. Σε αυξημένη επιφυλακή πολιτική προστασία στην Κρήτη λόγω του καιρού, η έντονη βροχόπτωση των προηγούμενων ημερών έχει επιβαρύνει σημαντικά το έδαφος, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο για νέες κατολισθήσεις. Επιφυλάξη των βενζινοπολών για την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια που ανακοινώνει η κυβέρνηση. Έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσε η Hellenic Energy. Παράλληλα, συνεχίζεται και η έκπτωση 4 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Την αναστολή των ντόκων προβλέπει νομοσχέδιο για περιπτώσεις όπου οι servicers δεν ενημερώνουν πλήρως τους δανειολήπτες για τις οφειλές τους εντός 45 ημερών από το σχετικό αίτημα. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 22 του μήνα, ενώ η υποχρέωση καταβολής των δόσεων παραμένει σε ισχύ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς ο πληθωρισμός πλησιάζει.

0: το 4%, ενώ η ενεργειακή κρίση και οι πιέσεις στα γαλλικά ομόλογα εντείνουν την αβεβαιότητα. Για προετοιμασία στη Γροιλανδία, προκειμένου να αρχίσει η μαζική έρευνα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών, κάνει λόγο με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, ο καλός φίλος, ο Μανώλης Απρονάκης. Από το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη αύριο στη Γαλλία με τη Ρέν, πάμε στην απόψινή ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαχτάρ, παιχνίδι που θα γίνει στο Λονδίνο, γιατί η Σαχτάρ παίζει σε ουδέτερη έδρα λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία. Με την Ένωση να επιθυμεί να κάνει το 2-2 στη League Phase του Europa League. Πριν έτσι αναφερθούμε στα αγωνιστικά θέματα της ΑΕΚ, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση χθες βράδυ στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Δεν μπορώ σε αυτό το σημείο να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Ξέρω ότι κάποιοι λένε ότι στην Αγία Σοφιά έχουμε εκπληκτική απόδοση και δεχόμενα στα εκτός έδρας μάτς να μην έχουμε τέτοια απόδοση. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Αν θεωρώ ότι παίζουμε πολύ καλά και εντός έδρας και εκτός στην τελευταία χρονιά, όμως είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο, όλες οι ομάδες αποδίδουν κάπως καλύτερα στην έδρα τους και όχι

0: εκτός έδρας. Έχεις στατιστικά περισσότερους βαθμούς που συγκεντρώνεις στην έδρα σου από το μάτς εκτός έδρας. Οπότε, στο Champions League κάθε αναμέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη, πολύ απαιτητική, εντός ή εκτός έδρας. Ιδίως εκτός έδρας. Όμως, όταν βρίσκεσαι εκτός έδρας, νιώθεις κάπως πιο χαλαρός. Απλά και μόνο για αυτόν τον λόγο. Επειδή κάποιοι δεν σε περιμένουν να αποδώσεις σε τόσο υψηλό επίπεδο, όμως εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Είτε είσαι εντός έδρας, είτε είσαι εκτός έδρας, όλα είναι ακριβώς το ίδιο. Εμείς θα πολεμήσουμε, θα προσπαθήσουμε στην αναμέτρηση την αυριανή. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω κάποια σχέση μεταξύ των αγώνων στο Conference League, συγγνώμη, και αυτών των αγώνων που μας αναμένουν στο Champions League. Μιλάμε για δύο επίπεδα πιο ψηλά. Δεν υποτιμώ βεβαίως το conference, τον αντίον θα έλεγα ότι την περσινή χρονιά την απείλευσα και εγώ και όλη η ομάδα, φτάσαμε μέχρι τα πρώην τελικά, ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση, όμως τώρα είμαστε σε διαφορετικό επίπεδο, μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη εστίαση, μεγαλύτερη ποιότητα, αν θέλετε, περισσότερη ενέργεια που απαιτείται, οπότε θα προσπαθήσουμε αυτό να το βγάλουμε αύριο, διότι θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας, έχουμε γεμάτο reservoir όπως τα λέμε και πιστεύω ότι σε αυτή την αναμέτρηση θα βγάλουμε, σε αυτή την διοργάνωση θα βγάλουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας. Ο Μπαρναμπάς είναι μαζί μας, θα προπονηθεί σήμερα, είναι ένας σκληρός. Είναι ένας σκληρός παίχτης με πολύ καλή νοοτροπία, τον αγαπώ πραγματικά και ως προσωπικότητα και βεβαίως ως παίχτη. Είναι ένας μαχητής, ένας παίχτης ομάδας και χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω στην ομάδα μας. Έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να είναι έτοιμο σήμερα και είναι έτοιμος για την προπόνηση. Βεβαίως μίλησα και πριν την προηγούμενη αναμέτρηση ότι δεν θέλω εγώ να το παίξω σοφώς και να το χρησιμοποιήσω στην αυριανή αναμέτρηση, ενώ δεν είναι κάποιος τελικός, είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, τον παίχτο χρειαζόμαστε για όλη τη χρονιά και πρέπει να συνυπολογίσω και να εκτιμήσω με έξυπνο τρόπο και σε συμφωνία βεβαίως με το ιατρικό team πόσα λεπτά μπορεί να παίξει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι εδώ, είναι μαζί μας και είναι έτοιμος να παίξει στον αγώνα.
1: Μάλιστα. Ο Βάργα, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά χθες, το πιο πιθανό είναι να μπει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η ΑΕΚ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το απόψινό παιχνίδι με Μπρινιόλι τερματοφύλακα, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπίλιο στην άμυνα, Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ στη μεσαία γραμμή, Κοϊτά, Ζήνη και Γιώβιτς. Από την άλλη, η πρωτοπόρος του Ουκρανικού πρωταθλήματος, η Σαχτάρ, έχει κάνει σε 8 αγωνιστικές στην Ουκρανία 7 νίκες και μία μόλις ήττα, έχει 21 βαθμούς, η μόνη ήττα ήταν από τη δεύτερη της βαθμολογίας, τη Ζήτομερ που ακολουθεί με 19. Στην πρεμιέρα στη League Face η Σαχτάρ έφερε 1-1 εκτός έδρας με την Αϊτχόβεν. Ο προπονητής της Ουκρανικής ομάδας, ο Αρντά Τουράν, μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Νίκολιτς. Είπε χαρακτηριστικά ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει έναν εξαιρετικό προπονητή. Δεν έκρυψε τη συγκίνηση που νιώθει για την αγάπη που έχει στην πατρίδα του, την Τουρκία. Και σχολιάζοντας δημοσιεύματα που τον θέλουν να είναι φαβορή για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Τουρκίας, είπε ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι η Σαχτάρ. Τώρα για την Ουκρανική ομάδα, πιθανή ενδεκάδα: Ρίζνικ τερματοφύλακας, Βινίσιους, Ματβιέγκο, Μπόνταρ, Πέτρο Ενρίκε, Ναζάρινα, Οτσερέκο, Μεντόζα, Άλισον, Πεντρίνιο, Κάουα, Ελίας. Το παιχνίδι θα διευθύνει ο Άγγλος Κρις Κάβανα. Θα γίνει στο Stamford Bridge, στην έδρα της Τσέλσι. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά το παιχνίδι τόσο από την τηλεόραση του Μέγκα όσο και από την πλατφόρμα της Κοσμοτέα.

0: Λοιπόν, από το ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαχτάρα στο Λονδίνο, πάμε στα δικά μας, στην τοπική επικαιρότητα, στο τοπικό ποδόσφαιρο. Τετάρτη σήμερα είναι η μέρα του Αλέξη Χριστινάκη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό φίλο και συνάδελφο του primesport.gr. Από τις φωνές που ακούω, Αλέξη, καλό απόγευμα. Βρίσκεται σε γήπεδο, έχουμε και εξαναβολής παιχνίδια σήμερα.
1: Ακριβώς, έχουμε τρία εξαναβολή σε παιχνίδια. Τα δύο των οποίων διεκτάγονται αυτή την ώρα. Εγώ βρίσκομαι εδώ στον Αλμυρό, αϊτός Αναγίων, ο οποίο είναι ένα χορταστικό παιχνίδι. Μέσα στα πρώτα 15 λεπτά έχουμε δει δύο τέρματα. Το 1-0-1 με τον Καρκανάκη, ενώ ισοφάρισε ο Νίκος ο Κόκκινος. Ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό, με ψηλό βροχο. Αρκετός κόσμος για τα δεδομένα κυριολογική της ημέρας. Εδώ στο Γάζι.
0: Ναι. Και έχουμε και αυτή την ώρα και το παιχνίδι στην Ελιά, ο Ρωμανός.
1: Ο Ρωμανός υποδέχεται την Πινοκή, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Ρωμανός, ο οποίος έχει ξεκινήσει δανεικά, είναι μια πάρα πολύ, πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα θέλει το παιχνίδι για να παραμείνει στις ψηλές θέσεις βαθμολογίας. Ενώ η Μινωική ψάχνει μια αντίδραση στο μέτριο ξεκίνημα που έχει κάνει.
0: Ναι. Και στις 6 έχουμε για το παιχνίδι Δαμάστα Νέος Ηρόδοτος.
1: Ακριβώς, μια Δαμάστα που δεν έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους ιονούς, καθώς έχει πολύ νεανικό σύνολο και μέσα αδέρφη. Χρειάζεται χρόνο, λογικό είναι, παρά την καλή δουλειά που γίνεται. Το Ηρόδοτος που ξεκίνησε εντυπωσιακά, αλλά γνώρισε την ήττα εντός έδρας από το Ζαρό και σίγουρα θέλει να επανέλθει στις νίκες. Ενώ τώρα ο Καστριανάκης είναι στη μεγάλη περιοχή, το Καστριανάκη που λοκαρεί ο τερματοφύλακας του ΑΕΚ του Ανογείων.
0: Αλέξα, δεν έχεις αντίρρηση, θα ήθελα να μου κάνεις ένα σχόλιο για την αγωνιστική στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είχαμε έτσι ενδιαφέρουσα αναμετρήσεις και γενικά είναι ένα πρωτάθλημα που θα κρατήσει νομίζω μέχρι τέλους το ενδιαφέρον.
1: Ναι, νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό το πρωτάθλημα, ιδιαίτερα στην ουρά, γιατί νομίζω ότι αφού χωρίς να έχει παίξει εντυπωσιακή μπάλα, τουλάχιστον στα παιχνίδια που έχουν δει τα Χανιά, έχουν καταφέρει να πάρουν σημαντικές νίκες, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα διεκδικηθεί η πρώτη θέση από κάποια άλλη ομάδα. Αλλά στην ουρά νομίζω ότι θα γίνει πραγματική μάχη και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και για τις υπόλοιπες θέσεις στο βαθμολογικό πίνακα. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, είχα την τύχη να βρίσκομαι στο Γάζι στο πρώτο ημίχρονο και ίσως ήταν και μαγική εικόνα αυτό το 0-2 που ήρθε από δύο αμυντικά λάθη και μια δράνεια της άμυνας του Αλμυρού. Ο Αλμυρός είναι, βλέπω το παιχνίδι και πάμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Εργοτέλης όμως δείχνει μια φιλοσοφία, μια πίστη στις δυνατότητες του και φαινόταν, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε 2-0 πίσω στο σκορ, ότι θα υπάρχει αντίδραση. Όχι τέτοιου είδους αντίδραση να δει να φτάσει να κερδίσει 4-2, αλλά φαινόταν έντονα ότι το παιχνίδι θα το παλέψει πάρα πολύ δυνατά και θα διεκδικήσει ακόμα και στο 0-2 τις όποιες δυνατότητες. Έχει ένα πλάνο Ροτέλης, έχει πίστη στις δυνατότητες, έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι με την πάροδο του χρόνου και με το αποτέλεσμα αυτό που βοήθησε και ψυχολογικά την ομάδα, θα δούμε πολύ καλύτερα πράγματα από τους κυτρινόμαυρους. Οπότε νομίζω ότι το πρόσωπο που παρουσιάζει στις πρώτες αγωνιστικές δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Σίγουρα τα περιθώρια βελτίωσης είναι τεράστια. Σίγουρα η δουλειά που γίνεται είναι αρκετά καλή και σίγουρα θα δούμε καλύτερο. Οπότε αυτό που έχουμε δει στις 2-3 με πρώτες αγωνιστικές, νομίζω ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του. Και πιστεύω ότι θα υπάρχει σημαντική βελτίωση στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Το Τιμπάκι γνώρισε την ήττα. Για μένα είναι μια ήττα πολύ κακή. Καθώς είναι από ένα αντίπαλο με εγώ έχω ακριβώς τους ίδιους στόχους. Ενώ στον αντίποδο η Χερσόνησο πήρε βαθμολογική αλλά περισσότερο ψυχολογική ανάσα.
0: Ναι, γιατί προερχόταν από δύο πολύ βαριές ήττες στα δύο πρώτα παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Και δείχνει ότι σημάδια ζωής, δείχνει ότι αναπνέει και το πιο σημαντικό είναι ότι κάνει τους ανθρώπους τους να πιστεύουν στις δυνατότητές τους και να στηρίζουν την προσπάθεια ακόμα με μεγαλύτερη θέρμη, γιατί ίσως ένα αρνητικό αποτέλεσμα και ίσως με διαφορετικό σκορ να ήταν καταδικαστικό όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι περισσότερο.
0: Ναι. Και ο Γιούχτας δεν έχει ξεκινήσει καλά. Βέβαια είναι θετικό αποτέλεσμα το 1-1 στον
1: Γιούχτας δεν έχει ξεκινήσει καλά. Αλλά αν θέλουμε τα πράγματα να τα δούμε με μια απλή λογική χωρίς συνέστημα, Έχει παίξει δύο πολύ σημαντικά, με τρία πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ο Ραδινιακός είδαμε τη δυναμική του και με τον Εργοτέλη, τον έχουμε δει και γενικότερα.
0: Θυμάμαι που είχες πει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα.
1: Ακριβώς, είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα, με ιδιαίτερο αθλητικά παιδιά, με ποιοτικά παιδιά, ιδιαίτερα που είναι μπροστά. Δεν θεωρώ, σίγουρα θα μπορούσε να έχει βάση του ρόστερ και των ικανοτήτων πολύ περισσότερο βαθμό ο Γιούκας, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα κακό το ξεκίνημα. Σίγουρα δεν είναι αυτό που θα επιθυμούσαν.
0: Ναι. Από τις άλλες ομάδες βλέπουμε και την Επισκοπή να έχει κάνει καλό ξεκίνημα, να είναι δεύτερη.
1: Ναι, η Επισκοπή θα τη δούμε και στην πορεία. Νομίζω ότι η θέση αυτή
0: έχει να κάνει και με το πρόγραμμα. Έχει να κάνει και με το πρόγραμμα.
1: Ναι, είναι πολύ τιμητική, πάρα πολύ τιμητική για την ομάδα της Επισκοπής. Είδα τον Πανακροτηριακό μισό ημίχρονο και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν έχει βάθος και τώρα τραυματίστηκε και ο Μπάτζιο, μια πολύ σημαντική μονάδα για τον Πανακροτηριακό, και αυτός ενδεχομένως να κοστίσει στην ομάδα των Χανίων αν δεν αντικατασταθεί, αν δεν βρεθεί λύση σε αυτό το κομμάτι. Για τον Πλατανιάδη προσωπικά δεν έχω άποψη, δεν τον έχω δει. Είναι άπολη, παλεύει τα παιχνίδια, μην πικρίνουμε από το 8-0 το...
0: Τα Χανιά.
1: Το παιχνίδι με την Τα Χανιά θεωρώ ότι δεν είναι η εικόνα της αυτή. Θα διεκδικήσει όσο μπορεί τις δυνατότητες της για παραμονή. Βέβαια είχαμε και μια απώλεια, ο Σιάν αποχώρησε από την ομάδα και λογικά θα πρέπει να αντικατασταθεί, καθώς είναι επιθετικό και από ό,τι είδαμε είναι άπολη, δεν έχει βάλει γκολ. Ή αν έχει βάλει, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, νομίζω ότι δεν έχει βάλει.
0: Όχι, 0-10. 0 γκολ ενεργητικό, 10
1: θετικό. Και τώρα έχουμε και την απώλεια ενός επιθετικού, οπότε κάνει το έργο του Μινά Πίτσο ακόμα πιο δύσκολο. Για τον Άγιο Νικόλαο θεωρώ ότι θα είναι καλύτερος. Για μένα δεν με έχει εντυπωσιάσει, δεν με έχει πείσει και νομίζω ότι πρέπει να βελτιωθεί. Έχει και αυτός πολλά περιθώρια βελτίωσης. Καστελιανά έχει σούτ, μεγάλη απόκριση του τερματοφύλακα Παγωμένου. Εδώ σε ένα γνώριμο για αυτόν τον γήπεδο, καθώς έχει φορέσει την πανέλα του Αλμυρού για πολλά χρόνια. Ο Καστελιανά έχει σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής και δεξιά απέκτησε ο Παγωμένος. Θεωρώ πως ο Άγιος έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αυτό που τα παραδείγματα γραφής που έχω δει μέχρι τώρα δεν με ικανοποιούν.
0: Ναι. Αλέξη, η αγωνιστική που έρχεται η τέταρτη.

0: Έχει πάλι ντέρμπι τοπικά και πολύ ενδιαφέρουσα να μετρήσεις την Πάκη Εργοτέλης και Γιούχτας Χερσόνησος.
1: Ναι, είναι δύο παιχνίδια που υπάρχει το φαβορί, ιδιαίτερα στο παιχνίδι Γιούχτας Χερσόνησος. Νομίζω είναι μια ευκαιρία για τον Γιούχτα να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη, αλλά σε κανένα σημείο αν δεν πρέπει να υποτιμήσει την ομάδα της Χερσονήσου, κάτι που ενδεχομένως να έκανε τον Τυμπάκη, καθώς δεν το έχω δει το παιχνίδι. Είναι απίστευτο ότι θα έχει ευκολότερο έργο από αυτό που είχε. Ο Γιούχτας πρέπει να κερδίσει. Διαφορετικά νομίζω ότι θα υπάρχουν αρκετά θέματα, καθώς είναι η ομάδα της Χερσονήσου είναι μια ομάδα που διεκδικεί της πάρτη του Καραμανίδη. Ο Γιούχτας είναι μια ομάδα η οποία θέλει κάποια πράγματα παραπάνω και να διεκδικήσει μια θέση όσο το δυνατόν ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορετική δυναμικότητα. Σε αυτό φαίνεται να φανεί εντός αγωνιστικού χώρου. Όσον αφορά το άλλο παιχνίδι, έχουμε μια μάχη δύο αδερφών. Αλλά εδώ τώρα δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Και ο Νίκος και ο Μανώλης, οι Σουτζίδες, ο προπονητής του Εργοτέλη και του Τυμπακίου αντίστοιχα, θέλουν το παιχνίδι για διαφορετικούς λόγους. Ο Νίκος, ο Σουτζής, ο προπονητής του ΑΟΤ, για να ξεπλύνει κατά κάποιο τρόπο μια ήττα, η οποία ίσως να μην ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Και ο Μανώλης για να δώσει συνέχεια και να πετύχει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη και να δώσει αυτό που χρειάζεται, την όθηση, την ψυχολογική όθηση που χρειάζεται ο Εργοτέλης. Νομίζω ότι ο Εργοτέλης είναι σαφώς το φαβορί, έχει σαφώς ποιοτικότερο ρόστερ, αλλά μένει και αυτό να αποδεχθεί, καθώς είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα αυτή του αθλητικού όμιλου του Τυμπακίου.
0: Ο ΠΟΑ παίζει Σάββατο στα Χανιά με Πλατανιά.
1: Ναι, παίζει Σάββατο και θεωρώ ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τον ΠΟΑ, ο σοβαρός ΠΟΑ, να πάρει αυτό που χρειάζεται και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι δεν έχει περιθώρια να κάνει γιατί για μένα θα είναι αρνητικό αποτέλεσμα οποιοδήποτε άλλο πριν την νίκη, γιατί υπάρχει μια διαφορά δυναμικότητα τεράστια. Υπάρχει ποιότητα, υπάρχουν προσωπικότητες στον ΠΟΑ και πρέπει να το δείξουν στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που δεν έγινε με τον Πανακροτηριακό, αν εξαιρέσουμε τον Μανώλη Ροβίδη που συνεχίζει να σκοράρει με συνέπεια είτε στο κύπελλο Ερασιτεχνών είτε στο πρωτάθλημα, δείχνοντας ότι παρά το γεγονός ότι ήρθε στα τελευταίες ημέρες στον ΠΟΑ, αποτελεί τη δύναμη πυρός και μια από τις πιο σημαντικούς παίκτες. Να δούμε τώρα μια φάση, θα έκυνε, οπότε πήγαινε να δημιουργεί κίνδυνος, αλλά με το Βαλιβαθάκι να πασάρει στον Τεπιανάκη, αλλά όλοι οι διαμαρτυρίες. Αν όμως δεν ήταν site, ήταν πολύ εύκολο για τον Άγγελο Καστελιανάκη να στείλει την μπάλα στο δίκτυο.
0: Αλέξη, να πω ότι δεν έχουμε γκολ στο άλλο παιχνίδι, ο Ρωμανός Μινωική, που ξεκίνησε και αυτό εκεί γύρω στις 4. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για τα όσα έχουμε δει, ή καλύτερα για τα όσα έχεις δει, γιατί εγώ δεν έχω δει, στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΙΣ, αυτές τις 5 αγωνιστικές που φέρνουν μέχρι στιγμής στην κορυφή των ΠΑΟ Κρουσόνα.
1: Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ο ΠΑΟ Κρουσόνα για μένα έχει συνέπεια στο σκοράρισμα αλλά και στην αμυντική του λειτουργία. Δεν έχει δεχτεί γκολ. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι όσον αφορά τις ομάδες που θέλουν να κάνουν προβληματισμό. Έχει πετύχει μόνο σκάρματα, έχει κερδίσει πολύ δύσκολα παιχνίδια και έχει φύγει και αλόβητος από άλλα, όπως είναι αυτό του Ρωμανού, και κέρδισε και την ΑΕΚ Καθαμπάτης την προηγούμενη αγωνιστική. Νομίζω ότι με τον χρόνο που κερδίζει δένεται ακόμα περισσότερο σαν ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι σωστά δομημένη και για μένα αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί για να την πρώτη θέση, αρκεί να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, να μην έχει απώλειες από ανθρώπινο υλικό, είτε με τραυματισμούς είτε με κάρτες. Και αν για όλα αυτά γίνουν, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να το διεκδικήσει το πρωτάθλημα με τόσες πιθανότητες όσο είχε πάω. Ναι. Ιδιαίτερα θετική εντύπωση μου κάνει η βαθμολογική συγκομιδή του Ζαρού, μια ομάδα που φτιάχτηκε για να διεκδικήσει την παραμονή της, αλλά η καλή δουλειά του Φάνη Χαλκιαδάκη φαίνεται, έχει βρίσκεται στις πρώτες βαθμολογικές θέσεις, έχει περάσει από δύσκολες έδρες, έχει κερδίσει δύσκολους αντιπάλους, γιατί πέρα από την νεοφώτιστη της ομάδας που είχε κερδίσει, κέρδισε και το Μοχό στην έδρα του και πήρε και μεγάλο διπλό στο Αλικανασό. Ναι. Είναι από τα θετικά στοιχεία. Δεν μπορώ να πω ότι είναι αρνητικό, αλλά περιμένω να δω την αντίδραση του ΠΟΑ Β και της Δαμάστας, η οποία είναι ένα ενικό σύνολο και μέχρι τώρα, παρόλο το γεγονός, παρά το γεγονός ότι παίζουν καλό ποδόσφαιρο, δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν κάποια νίκη, ενώ εγώ που έχω παρακολουθήσει το Boavista από κοντά, έχει όλα τα ηχεία για να το κάνει. Στην τελική προσπάθεια η απειρία, η έλλειψη συγκέντρωσης του έχει κοστίσει, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα παραδοθεί ή θα, αν υποβαθεί, θα προβαθεί πολύ, πολύ δύσκολα, καθώς έχει πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, νεαρούς, και σίγουρα με την πάροδο του χρόνου και με ένα θετικό αποτέλεσμα μπορούν να δουν διαφορετικά την συνέχεια.
0: Αλέξη, πριν κλείσουμε, θύμισε μας το αποτέλεσμα στο γήπεδο του
1: Βαγγείου. 1-1 είναι, ενώ βρισκόμαστε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Αλμυρός Αετός Ανωγίων στο παιχνίδι, εξαναβολής παιχνίδι που διεξάγεται αυτή την ώρα στο γήπεδο του Γαζίου, είναι στο 1-1 με τα γκολ στο 5ο λεπτό του Καρκανάκη για τον Αετό Ανωγίων και του Νίκου Κόκκινου στο 1ο λεπτό. Ξεκίνησε πριν από 20 λεπτά και το παιχνίδι στην Ελιά, 23 λεπτά. Ρωμανός Μινωική είναι στο 0-0 και στις 6 έχουμε το ξαναβολής παιχνίδι στη Δαμάστα, Δαμάστα Νέος Ηροδότος. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life. Μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Πήγαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε και στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών, η οποία αποκλείστηκε από τη διεκδίκηση μιας θέσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου των Γυναικών, καθώς ιτήθηκε και στο Λέστερ από την Εθνική Αγγλία. Θυμίζουμε, είχε ιτηθεί την περασμένη Παρασκευή στο Παγκρίτιο από την Εθνική Αγγλία με 3-1. Χθες ήταν πιο βαριά ήττα. Μην ξεχνάμε ότι έπαιζε με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, η οποία μπήκε και πολύ δυνατά. Άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό με τη Ρούσο. Στο 16 η James έκανε το 2-0. Και τελικά η Αγγλική Ομάδα κατάφερε στο 30 να πετύχει και τρίτο γκολ με κεφαλιά της Thang Wei. ενώ το 4-0 έγινε στο 35 με την James που πέτυχε δεύτερο γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Η Ελλάδα είχε δύο καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο έπεσε ο ρυθμός. Ήταν και πολύ καλή η τερματοφύλακας η Κατεργιανάκη της Εθνικής. Η Αγγλία όμως πέτυχε και δεύτερο γκολ με την, και πέμπτο γκολ συγγνώμη, με την Ρούσο, το δεύτερο της στο παιχνίδι, και διαμορφώθηκε αυτό το τελικό 5-0. Ακούσουμε πώς σχολίασε το αποτέλεσμα ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Γυναικών, ο Βασίλης Σπέρτος.
9: Γνωρίζαμε εξ αρχής από την κλήρωση ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και την κάτοχο των δύο τελευταίων γύρων. Αυτό που κρατάμε από τα δύο παιχνίδια είναι ότι δείχνουμε ότι μεγαλώνουμε σαν ομάδα, δείχνουμε ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί στο μέλλον και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε όλο και καλύτεροι. Και εγώ και το staff και οι παίχτριες καταθέσαμε μέσα στο γήπεδο την ψυχή μας. Στο αγωνιστικό πλάνο οι βασικές μας αρχές ήταν εκεί και προσπαθήσαμε με θάρρος να παίξουμε το παιχνίδι. Από εκεί πέρα είναι πολύ τιμητικό για εμάς μια ομάδα σαν την Αγγλία, όπως και η προπονήτριά της, να μας λέει ότι είδε μια ομάδα που προσπάθησε να παίξει, μια ομάδα που κατέθεσε ψυχή και μια ομάδα που στα μάτια της μεγαλώνει. Αυτό θα κρατήσουμε και θα προσπαθήσουμε πάνω σε αυτό να χτίσουμε στο μέλλον.

Συνεχίζουμε την εκπομπή με μπάσκετ, πάμε στην Ευρωλίγκα. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά χθεσινή για τις ελληνικές ομάδες. Ξεκίνησε με την άνετη νίκη του Παναθηναϊκού που έπαιξε καταπληκτική άμυνα κόντρα στην Παρτιζάν, την πρώην ομάδα του Μπράντοβιτς. Αποθεώθηκε από τους συμπατριώτες του, ο πρώην τεχνικός της Παρτιζάν. Η ομάδα του βέβαια έφτασε στη νίκη με 72-55 επιβάλλοντας το ρυθμό της στο παιχνίδι, με τον Μπράντοβιτς να δηλώνει ότι η ομάδα του έπαιξε εξαιρετική άμυνα απέναντι στην Παρτιζάν και έφτασε δίκαια στη νίκη, ενώ έπληξε το εγκόμιο της σερβικής ομάδας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε πρώτο σκόρερ τον Χέις Ντέιβις με 14 πόντους, τον Ερνάν Γκόμεθ με 10 και τον Μπαντιό. Γενικά όλοι οι παίχτες έδωσαν βοήθειες, ήταν πολύ καλή και η παρουσία του Φαλ. Τελείως διαφορετικό ήταν το παιχνίδι που έγινε στη Βαλένθια, εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν τραγικός στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Βαλένθια, η οποία προηγήθηκε με 28 πόντους διαφορά στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός όμως

0: στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε άμυνα, ήταν εξαιρετικός επιθετικά, με ηγέτες τον Μοντέρο και τον Φουρνιέ. Κατάφερε να γυρίσει αυτή τη διαφορά. Είναι μεγαλύτερη ανατροπή που έχει κάνει σε παιχνίδι της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός, και να πάρει την νίκη στην παράταση. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός πέτυχε 56 πόντους και δέχθηκε 31, και στην παράταση επικράτησε τελικά με 102-97. Όπως είπαμε, ο Μοντέρο μαζί με τον Φουρνιέ ήταν κορυφαίοι του Ολυμπιακού. Ο Μοντέρο ήταν και πρώτος σκόρερ και του Ολυμπιακού και του παιχνιδιού με 26 πόντους, 5 rebound και 2 assist. Ο Φουρνιέ είχε 23 πόντους, 4 assist, 14 ο Βεζέγκοφ, 11 ο Ενδιαγέ. Είναι αποκάλυψη φετινό Ολυμπιακός, είναι Γαλέζος. Πραγματικά ένας αθλητής που με τα φυσικά του προσόντα έχει βοηθήσει πάρα πολύ αμυντικά και επιθετικά τον Ολυμπιακό. Ο Παπα-Νικολάου πέτυχε 9 πόντους, ο Μιλουτίνοφ 7. Ο Ντόρση έπαιξε πολύ λίγο από τη στιγμή που ο Μοντέρο ήταν σε τόσο καλή βραδιά. Έπαιξε μόλις 5 λεπτά και σημείωσε 2 πόντους. Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, είχαμε Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την Ρεάλ. Μπαρτσελώνα Μακάμπι, ένα ντέρμπι που βρήκε νικήτρια την Μπαρτσελώνα 90-87. Μπασκόνια Ντουμπάι 79-93. Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84 και Φενέρμπαξε Ζαλγκύρης 99-80. Απόψε θα γίνουν τα παιχνίδια στις 7 από Ελ Τελαβίβ Μπεσίκτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν, στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Ενώ τα επόμενα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού σε αυτή την εβδομάδα είναι την Παρασκευή, θα γίνουν οι επόμενες αναμετρήσεις, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9 και 4 την Χαποέλ Τελαβίβ την Παρασκευή στο ΆΚΑ, και τον Ολυμπιακό να παίζει στην Ισπανία πάλι με την Μπαρτσελώνα. Ο Παναθηναϊκός είναι μοναδική αίτητη ομάδα του πρωταθλήματος με 5 νίκες σε 5 παιχνίδια. Ακολουθούν με 4 νίκες ο Ολυμπιακός, Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε. Με 3 νίκες είναι Ερυθρός Αστέρας, Μπαρτσελώνα, Παρτιζάν, Ντουμπάι. Με 2 νίκες Βίρτους Μπολόνια, Μπεσίκτας, Χαποέλ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, Ζαλγκύρης Κάουνας και Βιλερμπάν. Και με 1 νίκη στου βαθμού στη 15η θέση η Ανατολή Εφές, η Παρί, η Μπάγερν, η Μακάμπι Τελαβίβ, η Αρμάνι Μιλάνο και η Μπασκόνια. Σήμερα εκτός από Ευρωλίγκα έχουμε και το Eurocup. Ο Άρης στοχεύει στην τρίτη νίκη του σε στάθμα παιχνίδια στο Eurocup. Ο Άρης, ο οποίος υποδέχεται την Τορτώνα 8 το βράδυ, τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime του παιχνιδιού. Χθες ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα, πρώτη ήττα στην διοργάνωση, από την Πανεβέζης. Ιτήθηκε με 95-86 και είναι στη δεύτερη θέση. Πρώτη είναι η τουρκική Μπασαξεχίρ, η οποία έχει 3 νίκες σε 3 παιχνίδια. Ακολουθούν 2 νίκες ο ΠΑΟΚ, η Πανεβέζης και η Ιταλική Ρώμα. Χθες για το Champions League του μπάσκετ το Περιστέρι πέτυχε σπουδαία νίκη στην Ιταλία. Κέρδισε την Βαρέζε με 85-82 σε ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι, και με την νίκη αυτή το Περιστέρι παρέμεινε στην πρώτη θέση του ομίλου με 4 βαθμούς, έχει 2 νίκες. Βέβαια είναι πολύ πιθανό ότι να έχει συγκάτοικο την Ισπανική Μούρθια, η οποία θα δώσει απόψε τον αγώνα με την Μπάμπερκ. Έχει μία νίκη, αν κερδίσει και σήμερα θα πάει στις 2 νίκες. Και στο Euro Cup της FIBA έχουμε απόψε παιχνίδια για ελληνικές ομάδες. θα παίξουν το παιχνίδι του Ηρακλή με την Wolfsburg, είναι στις 7.30 το βράδυ αυτή η αναμέτρηση. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει κερδίσει στην πρεμιέρα την ομάδα από τα Σκόπια, και τώρα θα επιδιώξει να κερδίσει και την Wolfsburg, η οποία την πρώτη αγωνιστική ιτήθηκε εκτός έδρας από την ΑΕΚ Λάρνακας, και να πιάσει στην πρώτη θέση τις ομάδες που θα κερδίσουν σήμερα στα υπόλοιπα παιχνίδια. Επίσης, απόψε αγωνίζεται και ο Προμηθέας Πατρών, ο οποίος θα υποδεχθεί τη γερμανική Trier, ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 7 το βράδυ. Και ο Προμηθέας στην πρεμιέρα είχε κερδίσει την Τρέπκα εκτός έδρας με 91-77 και θα επιδιώξει κάτι ανάλογο και στο απόψινό παιχνίδι με την Trier. Χθες τα πήγαν μια χαρά Κολοσσός και Μύκονος στο Europe Cup της FIBA, και οι δύο κέρδισαν εκτός έδρας. Ο Κολοσσός επικράτησε τις Γκένς με 80-62 εκτός έδρας, ενώ η Μύκονος νίκησε με 80-65 εκτός έδρας τη Φρίμπουργκ.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά, μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Πριν πάμε στον διεθνή χώρο, να πούμε ότι την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα νέων της UEFA πέτυχε η ομάδα K19 της ΑΕΚ, η οποία

κέρδισε εκτός έδρας τη Σαχτάρ Ντονετσκ με 2-1. Έχει 4 βαθμούς. Το πρωτάθλημα που εξελίσσεται όπως η League Phase του Champions League, το μεγάλο δηλαδή πρωτάθλημα. Επόμενο παιχνίδι για την K19 της ΑΕΚ είναι τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου. Θα παίξει εκτός έδρας στην Manchester City. Αυτά έτσι για το παιχνίδι αυτό. Έχουμε σε εξέλιξη ένα παιχνίδι για την κατηγορία της Super League 2. Είναι εξαναβολής παιχνίδι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ολυμπιακός Β Καλυθέα 0-1. Άλλη μια νίκη για την Καλυθέα, η οποία έρθει με τον γκολ του Τσιριγότη. Και μετά το αποτέλεσμα αυτό έχουμε τη Μαρκό στην κορυφή με 18 βαθμούς. Η Καλυθέα πέρασε δεύτερη με 15, Πανιόνιος 13, ΑΕΛ 11 και πιο κάτω με 9 βαθμούς είναι η Ελλάς Σύρου στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Έχουμε και δύο εξαναβολής παιχνίδια της Α1 κατηγορίας ΕΨ σε εξέλιξη, διεξάγονται αυτή την ώρα. Να πούμε πώς εξελίσσονται μέχρι στιγμής αυτές οι δύο αναμετρήσεις που ξεκίνησαν στις 4. Στο γήπεδο του Γαζίου, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Αλμυρός προηγείται με 2-1 του Αητού Ανογείων. Πέτυχε και δεύτερο γκολ, έκανε την ανατροπή. Ενώ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στην Ελιά, ο Ρωμανός Μινεϊκή 0-0. Στις 6 θα ξεκινήσει το παιχνίδι Δαμάστα Νέος Ηρόδοτος. Επίσης, από το τοπικό ποδόσφαιρο, να σταθούμε σε μια είδηση που έχει να κάνει με τα σωματεία που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες απέναντι στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, η οποία με ανακοίνωσή της καλεί τα σωματεία που έχουν οφειλές να τις τακτοποιήσουν μέχρι την 5η 22 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Πέμπτη. Αν δεν το κάνουν μέχρι τότε, δεν θα ορίζονται από εκεί και μετά αγώνες των σωματείων που δεν θα έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες απέναντι στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Να πάμε τώρα και στον διεθνή χώρο. Πλην να σας πούμε ότι πάλεψε πάρα πολύ ο Τσιτσιπάς, αλλά ιτήθηκε στο τουρνουά της Σανγκάης από τον Μεντβέντεφ με 2-0 σετ, 6-4 και 7-5 πήρε τα σετ ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Τσιτσιπάς είναι νούμερο 43. Στο Champions League ολοκληρώνεται απόψε η δεύτερη αγωνιστική της League Phase. 8 παρατέταρτο, 2 παιχνίδια. Λας Κλίντς Λίβερπουλ και Φέγενορντ Κόμο είναι τα δύο παιχνίδια που θα ξεκινήσουν νωρίτερα από τα υπόλοιπα. Βέβαια, στο πρόγραμμα το απόψινό, πέρα από το ελληνικό ενδιαφέρον που έχει αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ, τα υπόλοιπα παιχνίδια επισκιάζει το μεγάλο ντέρμπι που θα γίνει στο Manchester ανάμεσα στην City και την Paris Saint-Germain. Ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ. Επίσης 10 η Aston Villa θα υποδεχθεί τη Fenerbahçe, 10 και το Betis Porto, στις 10 το Bodo Glimt η Borussia Dortmund στην αποστολή κανονικά ο Καρέτσας. Σπουδαίο παιχνίδι και στη Ρώμη, Ρώμα Real Madrid στις 10 το βράδυ, και επίσης 10 θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση της Slovan Bratislavas με τη Stuttgart. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Για τους φίλους ακροατές που ρωτάνε για τις αυριανές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, να πω ότι 10 η ώρα παίζουν στο Europa League και ο Όφη στη Γαλλία με την Ρεν και ο Ολυμπιακός στη Μασαλία στη Γαλλία για αυτός με τη Μαρσέγ. Θα μεταδοθεί από τον Αντένα, από ελεύθερο κανάλι, του παιχνίδι Μαρσέγ Ολυμπιακός. Το Κοσμοτέ Sport 4 θα μεταδώσει και αυτό το ίδιο παιχνίδι. Το παιχνίδι Ρεν Όφη θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 5 αύριο στις 10 το βράδυ. Αύριο παίζει και ο Παναθηναϊκός το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase του Conference League. Υποδέχεται, 8 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, την Μπάνια Λούκα.
μια αναμέτρηση η οποία θα μεταδοθεί από το COSMOTE Sport 3 αύριο, όπως είπαμε, στις 8 παρατέταρτο. Αυτά είναι τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού πριν από λίγο, ο Jacob Nistrup, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού

κλαμπ σαν τον Παναθηναϊκό και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι αν δεν μπορώ να ζήσω με αυτή την πίεση, καλό θα ήταν να πάρω το αεροπλάνο για να γυρίσω στη Δανία. Το να είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού με όλη την πίεση και αυτά που περιμένουν από μένα είναι λογικό. Δεν πήρα τη δουλειά με το ζόρι, είπε ο Νίστρουπ. Για το αυριανό παιχνίδι είπε ότι αν παίξουμε καλά, λογικά θα κερδίσουμε. Αν όχι, είναι πιθανό μην τα καταφέρουμε. Όλες οι ομάδες που έχουν φτάσει εδώ είναι καλές. Στο τελευταίο μάτς με τον Ολυμπιακό χάσαμε γιατί δεν παίξαμε καλά και αυτό είναι που θέλουμε να αλλάξουμε αύριο για να επιστρέψουμε στα νικηφόρα αποτελέσματα, τόνισε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικομπ Νίστρουπ, για την αυριανή αναμέτρηση της ομάδας του με τον με την Μπόρετ. Στη Γερμανία υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Χόφενχάιμ, η ομάδα η οποία ιτήθηκε από τον Όφη στο Παγκρίτιο, η γερμανική ομάδα, και δεν πάει καλά μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, έχει στη μεταγραφική της λίστα για την περίοδο του Ιανουαρίου τον Παναγιώτη Ρέτσο. Και μάλιστα τα δημοσιεύματα αυτά αναφέρουν ότι είναι μεταγραφικός στόχος προτεραιότητας και ότι ο σύλλογος, η Χόφενχάιμ, έχει την οικονομική δυνατότητα, μην ξεχνάμε ότι έχει ένα πανίσχυρο οικονομικά χρηματοδότη, να καλύψει τα 10 εκατομμύρια που φέρεται να ξεώνει ο Ολυμπιακός για την πώληση του Ρέτσου. Ο Ολυμπιακός, αν το ξαναπουλήσει με διψήφιο αριθμό εκατομμύρια, τον έχει πουλήσει 17 εκατομμύρια σε πάγιο Λεβερκούζεν πριν πολλά χρόνια, θα έχει πάρει πολλά χρήματα από το Ρέτσο. Το συμβόλαιο το οποίο με τον Ολυμπιακό λύγει το καλοκαίρι του 2028. Να θυμίσουμε για τα χθεσινά αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. Από τα παιχνίδια ξεχωρίζει αυτό το διπλό που έκανε η Μπριζ μέσα στο Μιλάνο επί της Ίντερ με 4-3, με πρωταγωνιστή τον Τρεζόλντι, ο οποίος έχει και ιταλικές ρίζες και προβληματίζεται σε ποια εθνική ομάδα θα αγωνιστεί, αν θα αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Αγγλίας ή αυτή του Βελγίου. Ούτε η Μπάγερ κέρδισε, έφερε 3-3 με τη Βίκινγκ εκτός έδρας σε ένα παιχνίδι με τρομερή διακύμανση, προηγήθηκαν οι Νορβηγοί 2-0, η Μπάγερ ανέτρεψε αυτό το σκορ, προηγήθηκε με 3-2, αποβλήθηκε ο Λύση και στο τέλος δέχτηκε την ισοφάριση. Η Villarreal κέρδισε την Ισπανία την Νάπολη με 3-1, η Ατλέτικο στη Μαδρίτη την United με 2-0, εύκολη για την Arsenal 3-0 τη Lille στο Λονδίνο, νίκη και για την Λειψία στη Γερμανία 1-0 την Eindhoven, νίκη και για τη Sporting Λισαβόνας εκτός έδρας επί της Λάνς με 2-0 με τον Ιωαννίδη να μπαίνει ως αλλαγή και πρώτη νίκη σε League Face Champions League για την Σαμπάχ Μπακού, η οποία νίκησε 2-0 της Σλάβια Πράγας, Σαμπάχ Μπακού, η οποία είναι η ομάδα την οποία προπονεί ο πρώην τεχνικός του Όφη, ο Νταμπράουσκας. Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για την Ελλάδα, γιατί έχασε μια τσεχική ομάδα και η Τσεχία είναι αντίπαλος της Ελλάδας στην μάχη για κατάκτηση της 10ης θέσης στην βαθμολογία της UEFA. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 3 και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Φωνικό το πέρασμα και αυτής της κακοκαιρίας. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο, καθώς παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με πορτοκαλί προειδοποίηση, υποβαθμίστηκε το δελτίο επικινδύνων καιρικών φαινομένων. Εύβοια σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παραμένουν σε συναγερμό. Επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο αλιευτικού πετρελαίου για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και νέα δράση 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιά στα δίχτυα, περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών αλιέων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για την υπόθεση της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Χωρίς δικηγόρο, ο 76χρονος γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής. Δεν εμφανίστηκε στην αίθουσα ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος, ο 46χρονος εμβριολόγος. Οι 33 εμπλεκόμενοι διώκονται για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, εμπορία ανθρώπων, απάτη, εκμετάλλευση γυναικών ως δοτριών οαρίων ή παρένθετων μητέρων, καθώς και για παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η Ιερά Πέτρα εξαιτίας των συνεχών μεταναστευτικών αφήξεων, με τουλάχιστον 600 άτομα να παραμένουν στους χώρους της πρώην Αγρέξ. Οι αφήξεις ξεπέρασαν τις 900, περισσότερες από το σύνολο του 2025. Οι διαθέσιμες σκηνές δεν επαρκούν, ενώ ο Δήμος ζητά άμεση ενίσχυση από την πολιτεία, καθώς αδυνατεί πλέον να διαχειριστεί την κατάσταση. Στα Χανιά σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υποδεχόμενος τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους. Στο επίκεντρο οι προκλήσεις ασφάλειας και άμυνας και ενίσχυση της ελληνογερμανικής συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία και τεχνολογία. Βροχερός καιρός με κατατόπους μπόρες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στην Κρήτη αύριο Πέμπτη. Η κακοκαιρία που επηρεάζει το νησί τις τελευταίες ώρες θα συνεχιστεί κυρίως μέχρι αύριο το απόγευμα, πριν τα φαινόμενα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από το βράδυ. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση με περιορισμό των φαινομένων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 5-6 μποφόρ. Σε πτώση η θερμοκρασία, με τη μέγιστη τιμή στα παιδινά και παραθαλάσσια τμήματα να φτάνει τους 18-21 βαθμούς, ενώ η ελάχιστη θα πέσει κατά τη διάρκεια της νύχτας στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Είναι στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

μου προχτές τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι. Σου μαθαίνε το αύριο και το χτες, μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με το καιρού δεμένες τις κλωστές.

Με ένα τραγούδι από αυτά που έχουν γράψει πραγματικά ιστορία, ξεκίνησε η εκπομπή μας σήμερα. Βασίλης Παπακοσταντίνου και η παρέα του και βέβαια τα μαλαματένια, μαλαματένια λόγια. Απόγευμα Τετάρτης και όπως συμβαίνει κάθε απόγευμα, αυτή την ώρα έτσι και σήμερα, εμείς βρισκόμαστε εδώ, κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Με όμορφη μουσική, ξεχωριστά τραγούδια, θα είμαστε η δικιά σας συντροφιά μέχρι τις 7.

Και από τα μαλαματένια λόγια πήγαμε στην μαλαματένια τη ζωή. Βέβαια, η ζωή μας πολλές φορές μπορεί να μην είναι ούτε και να μοιάζει με μαλαματένια, όμως εμείς δεν το βάζουμε κάτω, είμαστε πάντα αισιόδοξοι και ελπίζουμε πάντα για το καλύτερο. Το ίδιο ελπίζουμε να ισχύει και για όλους εσάς. Έτσι κι αλλιώς και η ζωή και ο χρόνος έχουν γυρίσματα, οπότε μπορεί κάποιες φορές να μην είμαστε στα καλά μας, όμως κάποιες άλλες στο μέλλον μπορεί τελικά να γίνουμε καλά.

Ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ένα τραγούδι που μας έρχεται κάπου εκεί στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 90, η αγορά του Αλ Χαλίλη, μια μεγάλη επιτυχία εκείνης της εποχής και ένα τραγούδι που πραγματικά κατάφερε να αντέξει στο πέρασμα του χρόνου και να το ακούμε ευχάριστα ακόμη και σήμερα, 30 περίπου χρόνια, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αφήνουμε την αγορά του Αλ Χαλίλη και πάμε τώρα να βρούμε και να επιβιβαστούμε στη δικιά μας Κιβωτό με οδηγό μας την Ελένη Βιτάλη.

Η Ελένη Βιτάλη με αυτή την υπέροχη φωνή και ένα τραγούδι από αυτά που έχουν ένα τρόπο και μας ανεβάζουν κατά μία έννοια και μας φτιάχνουν τη διάθεση. Μία μουσική κυβωτός που για λίγο και εμείς είχαμε την ευκαιρία να επιβιβαστούμε μέσα και να ταξιδέψουμε μαζί με την Ελένη Βιτάλη. Πάμε τώρα να αλλάξουμε ρυθμό και να τραγουδήσουμε την Κρήτη με τον μεγάλο Βασίλη Σκουλά.

σου τα γρήμη. Κι έγινε η αγάπη, η αγάπη ένα συντρίμι. Σημάδι που χαράθηκε στην πιο βαθιά μου.

τραγούδι που οι παλιότεροι θα το θυμούνται από τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλα, και ένα τραγούδι που το γνωρίσαμε νομίζω μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Η μουσική και η στίχη ήταν του Άκη Πάνου, είναι του Άκη Πάνου για αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Και το έχουν τραγουδήσει βέβαια πάρα πολύ, εκτός από τη Μαρινέλα, το έχει τραγουδήσει ο Λεωνίδας Βελής, η Ελένη Σαλιγοπούλου, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και πολλοί πολλοί νομίζω ακόμη έχουν εντάξει αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι από το αγαπημένα της ελληνικής δισκογραφίας μέσα στα προγράμματά τους στο πέρασμα του χρόνου.

Αλήθεια είναι κάποιες ώρες που όλα αυτά που φοβόμαστε, όλα αυτά που θέλουμε να κρατήσουμε μακριά, με ένα παράξενο τρόπο καταφέρνουν και είναι πάλι και πάντα εδώ. Και εμείς που τα αφήνουμε μακριά, τα κρατάμε μακριά και ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας με κάτι απογεύματα ξεχωριστά και μουσικά, σαν αυτά που ζούμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 5 μέχρι τις 7.

0: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Πόπο πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Μεροπιάθεση ήρθαμε στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής μας, υπόγεια ρεύματα και ένα τραγούδι που εμείς παραδοσιακά το αφιερώνουμε σε αυτούς που τους αρέσει να μην λένε πολλά και να πράττουν πολλά. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και υπάρχει και ένα τραγούδι σίγουρα και για αυτούς. Λίγο μετά τις 5:30 στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής μας, ένα ακόμη απόγευμα, απόγευμα Τετάρτης, εδώ μαζί στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 είμαστε εδώ μαζί σας και ξεφυλίζουμε όμορφες στιγμές από το ελληνικό τραγούδι, από την ελληνική δισκογραφία.

ο Κάρης και ο Πάνος Κατσιμίδας και μια βραδιά. Μια βραδιά στο Λούκι. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές στο παρελθόν για αυτό το στέκι, το μαγαζί. Ήταν μαγαζί το Λούκι και ήταν ένα από τα μαγαζιά που σύχναζαν αρκετά χρόνια πριν η αδερφή Κατσιμίδα και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για να γραφτεί αυτό το τραγούδι που πραγματικά άντεξε στον χρόνο και η μουσική του είναι μοναδική. Αλλάζουμε ρυθμό, ανεβάζουμε τους τόνους και πάμε να φέρουμε μαζί μας τώρα τον Γιώργο Νταλάρα. Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν πιέζει.

Γιώργος Δαλάρας και εμείς που για λίγο βρεθήκαμε στο μεσαίο κατάρτι μαζί του Δεμένη και ταξιδέψαμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στη θάλασσα και ψάχνουμε τώρα να βρούμε ένα φάρο, ένα μουσικό φάρο που μας συντροφεύει τα τελευταία χρόνια και μας χαρίζει όμορφες, ξέγνιασες στιγμές τα απογεύματά μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Ο Κωστής Μαραβέγιας είναι ο φαροφύλακας για μία ακόμη φορά και εμείς απλά τον ακολουθούμε.

Ένα τραγούδι παλιακό που στην περίπτωση τη δική μας έγινε ένα τραγούδι ανεβαστικό, η Παυλίνα Βουλγαράκη, και ένα από τα τραγούδια που έχουν ένα τρόπο και μας ανεβάζουν, όπως και το προηγούμενο άλλωστε που ακούσαμε, όπως και το επόμενο, αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα με τον Γιάννη Χαρούλη. Ένα τραγούδι που τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης Χαρούλης κατάφερε ξανά να κάνει μεγάλη επιτυχία. Σου μιλώ και κοκκινίζεις.

Να που σιγά σιγά εμείς πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις 6 στους τίτλους των ειδήσεων. Μανώλης Διδάκης με ένα τσατσά όμορφο, ξεχωριστό, ένα τσατσά του Χιώτη που θα μας φτάσει στους τίτλους των ειδήσεων. Ενημέρωση και αμέσως μετά εμείς επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος και βέβαια περισσότερα δικά σας και δικά μας αγαπημένα τραγούδια.

Η ώρα είναι 6. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αύριο Πέμπτη ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανση, στα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνηση και στα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Τη στόχευση της πολιτικής αλλαγής επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις κατέρχονται οι φοιτητές της Κρήτης στο διήμερο 20 και 21 Οκτωβρίου, διαμαρτυρώμενοι για τη στεγαστική κρίση και το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης. Με τα ενίκια στα ύψη και τις αιστείες να μην επαρκούν, οι φοιτητικοί σύλλογοι προειδοποιούν ότι η ακρίβεια απειλεί πλέον ευθέως το δικαίωμα στις σπουδές τους. Συλλαλητήριο την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες στο νησί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα ηλικίας 62 ετών στην περιοχή στενά του Αρχαγγέλου. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Μαρί Λεπέν, υποψήφια της γαλλικής άκρας δεξιάς στις προεδρικές εκλογές του 2027, είναι έτοιμη για ένα μπραντεφέρ με τις Βρυξέλλες για τη μείωση της συμβολής της Γαλλίας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εάν εκλεγεί. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Ελευθερία Τμανιτάκη, πάρε με αγκαλιά και πάμε και εμείς που βρισκόμαστε λίγο μετά τις 6 στο δεύτερο πλέον μέρος της εκπομπής μας, απόγευμα Τετάρτης, εδώ μαζί στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σώμας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Είναι στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Αυτή λοιπόν έχει το δίκιο της και εμείς διεκδικούμε να έχουμε τον κόσμο όλο. Έχουμε πει πολλές φορές για αυτή τη μοιρασιά, τελικά δεν έχω καταλάβει ακόμη αν είναι δίκαιοι ή άδικοι. Όπως και να έχει, εμείς με όμορφη μουσική συνεχίζουμε ανεβάζοντας τους τόνους και πηγαίνοντας μαζί σε μια ζωντανή ηχογράφηση. Δήμητρα Γαλάνη, Μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά.

μουσικά στην Κρήτη. Ξεκινώντας με ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, ο Μανώλης Δηδάκης, και ένα τραγούδι που όσες φορές και να τα ακούσουμε, θα θέλουμε πάλι και πάλι να το φέρουμε στην συντροφιά μας και να το γευτούμε μουσικά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Μανώλη Δηδάκη. Πάλι, πάλι.

Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια και ένα από τα αγαπημένα θέματα, όπως και να το κάνουμε, της Κρήτης. Ο Ερωτόκριτος, η Αρετούσα και ένα τραγούδι που ιδιαίτερα μέσα από το YouTube κατάφερε να κατακτήσει πραγματικά το ίντερνετ, και το καλό είναι και τις νέες γενιές που γνώρισαν μέσα από το τραγούδι μία από τις πτυχές της κριτικής μουσικής. Πάμε να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας με ένα ακόμη τραγούδι από αυτά που μυρίζουν Κρήτη. Οι Χαΐνιδες και εμείς που θα φτάσουμε στις διαφημίσεις με το Καπηλιό. Μικρή διακοπή, επιστροφή, τελευταίο ημίωρο και βέβαια τα καλύτερα όπως πάντα τα αφήνουμε για το τέλος.

0: ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερο.

0: περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λίγο μετά τις 6.30 φτάσαμε πλέον στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Απόγευμα Τετάρτης, εδώ μαζί βρισκόμαστε στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι στο Ράδιο Κρήτη.

Όπως συνηθίζουμε να λέμε, τα καλύτερα τα κρατάμε πάντα για το τέλος. Αυτό κάναμε και σήμερα, οπότε καλό θα ήταν να μείνετε μαζί μας μέχρι το φινάλε, γιατί σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας τα τραγούδια είναι πραγματικά ένα και ένα. Και αν θα μείνετε μαζί μας μέχρι τις 7, είναι κάτι που νομίζω πως θα το διαπιστώσετε κι εσείς.

Ένα τραγούδι που νομίζω πως είναι από αυτά που τελικά άντεξαν στον χρόνο και είναι από αυτά που έχουμε ακούσει και σε πάρα πολλές εκτελέσεις, όπως και το επόμενο άλλωστε, αυτό που θα ακούσουμε με τον Γιάννη Πάριο. Ένα σημάδι που άντεξε μέσα στο πέρασμα του χρόνου και οι περισσότεροι που αγάπησαν αυτό το τραγούδι έχουν αγαπήσει και αυτή τη συγκεκριμένη ερμηνεία, αυτή τη συγκεκριμένη εκτέλεση από τον Γιάννη Πάριο.

οι φίλοι και η φιλία και βέβαια η Ελεονόρα Σγανέλη με ένα αγαπημένο τραγούδι από τα πολλά άλλωστε που έχουν γραφτεί για αυτό ακριβώς, για τους φίλους και τη φιλία. Τα περισσότερα μιλάνε για αγάπες που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου και για φιλίες που εξελίσσονται μέσα στο χρόνο και στις εποχές. Υπάρχουν βέβαια και κάποια που μιλάνε για φιλίες που τελικά καταλήγουν σε προδοσία. Όπως και να έχει, η φίλη και η φιλία είναι ένα από τα αγαπημένα θέματα των Ελλήνων στιχουργών. Και όχι βέβαια μόνο των Ελλήνων, γιατί και στον υπόλοιπο κόσμο τραγουδούν για τους φίλους και τη φιλία. Πάμε τώρα να αλλάξουμε ρυθμό και να φέρουμε μαζί μας τον Ορφέα Περίδη.

Και εμείς που σιγά σιγά και αυτό το απόγευμα φεύγουμε, και εμείς που σιγά σιγά και αυτό το απόγευμα φτάνουμε στο τέλος για δύο ώρες περίπου. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς, ακριβώς στις 7 τίτλοι ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας, Θεού θέλοντος, αύριο το απόγευμα λίγο μετά τις 5. Ωστότε μένουμε στο Ράδιο Κρήτη και είμαστε καλά. Γεια σας.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η αρχική τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από αύριο Πέμπτη. Στα 40 λεπτά η επιδότηση όπως ανακοινώθηκε. Αυξημένες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τις νότιες ακτές του νησιού να δέχονται συνεχή πίεση και τις τοπικές αρχές να ζητούν ενίσχυση για τη διαχείριση των αφήξεων στο επίκεντρο και η Ιεράπετρα. Ξεκίνησε σήμερα στα Χανιά η δίκη για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αποκαλύφθηκε το 2023. 33 άτομα βρίσκονται στο εδόλιο. Έως 8 δόσεις φαρμάκων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας θα μπορούν να λάβουν οι 43.500 ήδη ενταγμένοι δικαιούχοι του προγράμματος. Την επανακίνησή του αναμένουν και πολλοί ασθενείς στην Κρήτη. Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ακίνητα και οικόπεδα, το οποίο καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ένα νομικό κενό σε σχέση με τη χορήγηση των συντάξεων χειρίας έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα σε δεκάδες συνταξιούχους. Σφοδρή επίθεση εξαπολύει η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κατά της κυβέρνησης με αφορμή αποκαλυπτικό βίντεο που δείχνει εισρωή υδάτων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Την ώρα που προετοιμάζονται κυβερνητικές φιέστες για την κοπή κορδέλα στο νοσοκομείο, το Σωματείο φέρνει στο φως εικόνες εγκατάληψης, καταγγέλλοντας ότι η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση έχουν οδηγήσει το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε λειτουργικό αδιέξοδο, το οποίο καλύπτεται μόνο χάρη στην αυτοθυσία του προσωπικού. Εθελοντική δράση καθαριότητας στην Ισοχρυσή προγραμματίζει ο Δήμος Ιεράπετρας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, υπενθυμίζοντας απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Στη Γαλλία βρίσκεται η αποστολή του Όφη, όπου αύριο η κριτική ομάδα στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Five του Europa League με στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Τη δεύτερη νίκη της στο φετινό Champions League θα επιδιώξει απόψε η ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ, η οποία θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο. Βροχερός καιρός με κατατόπους μπόρες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στην Κρήτη αύριο. Η κακοκαιρία που επηρεάζει το νησί τις τελευταίες ώρες θα συνεχιστεί κυρίως μέχρι αύριο το απόγευμα, πριν τα φαινόμενα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από το βράδυ. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού είναι φώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Δεν είναι θέμα θέλησης.
2: Δεν είναι επιλογή μου.
1: Έχω παχυσαρκία.
3: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να προκαλούν στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, φτάνοντας κατά τόπου στα 9 αποφόρ με αποτέλεσμα να παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό του απόπλου από τα λιμάνια. Ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια από Πειραιά για Κρήτη. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η Ιερά Πέτρα λόγω των συνεχών μεταναστευτικών αφήξεων, με τουλάχιστον 600 άτομα να παραμένουν σήμερα στους χώρους της πρώην Αγρέξ. Οι αφήξεις ξεπέρασαν τις 900, περισσότερες δηλαδή από το σύνολο του 2025. Οι διαθέσιμες σκηνές δεν επαρκούν, ενώ ο Δήμος ζητά μεση ενίσχυση από την πολιτεία, καθώς αδυνατεί πλέον να διαχειριστεί την κατάσταση. Επιφυλάξεις των βενζινοπολών για την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σε νέες κινητοποιήσεις, μέχρι τις αρχές Νοέμβρη, συνταξιούχοι της χώρας με μαζικές συγκεντρώσεις διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αυξημένη ζήτηση για επαγγελματικά ακίνητα και οικόπεδα καταγράφεται γύρω από το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, αλλά και στο νότο του νομού Ηρακλείου για τουριστικές επενδύσεις και εξοχικές κατοικίες. Μια σπουδαία διεθνή διάκριση που αντανακλά το υψηλό επίπεδο του ελληνικού ακαδημαϊκού χάρτη κατέγραψε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Αγγελική Μενεγάκη και ο επίκουρος καθηγητής Ιωάννης Πασάς συμπεριελήφθησαν στη λίστα με το κορυφαίο 2% των επιστημόνων του κόσμου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας

0: 30x60 1299 και γυαλισμένο γρανιτό πλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Radio Crítica 101,5. Η ώρα είναι 9.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο και η έντασή τους τοπικά φτάνει τα 9 μποφόρ, οι λιμενικές αρχές έχουν θέσει σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα κυριότερα λιμάνια της Αττικής και της Κρήτης. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων από τον Πειραιά προς την Κρήτη, που ήταν για αυτή την ώρα απόπλου, ακυρώθηκαν οριστικά. Η ένταση των ανέμων στις θαλάσσιες περιοχές καθιστά αδύνατη και επικίνδυνη την ασφαλή εκτέλεση των πλοών. Η διατήρηση του απαγορευτικού έχει προκαλέσει έντονη ταλαιπωρία με εκατοντάδες επιβάτες στα λιμάνια.

αναγκάζονται να αναβάλουν ή να τροποποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια. Φωνικό το πέρασμα και αυτής της κακοκαιρίας, ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο καθώς παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το δελτίο επικινδύνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ. Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Δωδεκάνησα και Κρήτη παραμένουν σε συναγερμό. Η έντονη βροχόπτωση των προηγούμενων ημερών έχει επιβαρύνει το έδαφος, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο για νέες κατολισθήσεις. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η αρχική τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από αύριο Πέμπτη, στα 40 λεπτά η επιδότηση όπως ανακοινώθηκε. Εξάλλου, επιδότηση 40 λεπτών αναλύτρο αλιευτικού πετρελαίου για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και νέα δράση 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές στα δίχτυα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης προς τους επαγγελματίες αλής που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τη στόχευση της πολιτικής αλλαγής επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις κατέρχονται οι φοιτητές στην Κρήτη το διήμερο 20 και 21 Οκτωβρίου, διαμαρτυρώμενοι για τη στεγαστική κρίση και το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης. Με τα ενοίκια στα ύψη και τις εστίες να μην επαρκούν, οι φοιτητικοί σύλλογοι προειδοποιούν ότι η ακρίβεια απειλεί πλέον ευθέως το δικαίωμα στις σπουδές τους. Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας. Σφοδρή επίθεση εξαπολύει η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κατά της κυβέρνησης με αφορμή αποκαλυπτικό βίντεο που δείχνει εισρωή υδάτων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Την ώρα που προετοιμάζονται κυβερνητικές φιέστες για την κοπή κορδέλα στο νοσοκομείο, το σωματείο φέρνει στο φως εικόνες εγκατάληψης, καταγγέλλοντας ότι η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση έχουν οδηγήσει το νέο ΕΣΥ σε λειτουργικό αδιέξοδο, το οποίο καλύπτεται μόνο χάρη στην αυτοθυσία του προσωπικού. Εθελοντική δράση καθαριότητα στην Ίσο Χρυσή προγραμματίζει ο Δήμος Ιεράπετρας για την Κυριακή 18 του μήνα, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα στους δημότες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της νήσου. Μια σπουδαία διάκριση που αντανακλά το υψηλό επίπεδο του ελληνικού ακαδημαϊκού χάρτη κατέγραψε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Αγγελική Μενεγάκη και ο επίκουρος καθηγητής Ιωάννης Πασάς συμπεριελήφθησαν στη λίστα με το κορυφαίο 2% των επιστημόνων του κόσμου. Αυξημένη ζήτηση για επαγγελματικά ακίνητα και οικόπεδα καταγράφεται γύρω από το νέο αεροδρόμιο Καστελίου αλλά και στο νότο του Ηρακλείου για τουριστικές επενδύσεις και εξοχικές κατοικίες. Βασικό εμπόδιο παραμένουν οι καθυστερήσεις στο κτηματολόγιο που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν και τον 1,5 χρόνο. Η γαλλική αστυνομία έχει πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων περίπου 8.000 προσαγωγές. Όπως ανακοίνωσε σήμερα το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, μέχρι χθες είχαν προσαχθεί 7.950 άτομα, το 85% των οποίων ήταν ανήλικοι. Ένα από τα αρχαιότερα ναυάγια στον κόσμο, ηλικίας περίπου 4.400 ετών, εντοπίστηκε στα νυχτά των τουρκικών ακτών κοντά στο νησί Κέκοβα στην επαρχία της Ατάλειας. Πρόκειται για εμπορικό σκάφος μήκους περίπου 10 μέτρων που χρονολογείται στην 3η χιλιετία π.Χ. και εκτιμάται ότι είχε ως πιθανό προορισμό την Κρήτη. Στη Γαλλία βρίσκεται η αποστολή του Όφη, όπου αύριο η κριτική ομάδα στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League με στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Ο Όφη θα έχει στο πλευρό του περίπου 500 φιλάθλους. Τη δεύτερη νίκη της στο φετινό Champions League θα επιδιώξει απόψε η ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ, η οποία ξεκινά στις 10 στο Λονδίνο. Από το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα ντέρμπι Manchester City Paris Saint-Germain και Ρώμα Real Madrid που αρχίζουν επίσης στις 10. Σε ξαναβολής αγώνες της Α1-Ε σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Αλμυρός Αετός Ανογίων 4-2, Ρωμανός Μινοϊκή 3-0 και Δαμάστα Νέος Ηρόδοτος 0-2. Βροχερός καιρός με κατατόπους μπόρες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται αύριο στην Κρήτη. Η κακοκαιρία που επηρεάζει το νησί τις τελευταίες ώρες θα συνεχιστεί κυρίως ως το απόγευμα αύριο, πριν τα φαινόμενα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από το βράδυ. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση με περιορισμό των φαινομένων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 5 έως 6 μποφόρ.
Σε πτώση θερμοκρασία με τη μέγιστη στιγμή στα παιδινά και παραθαλάσσια τμήματα να φτάνει τους 18 με 21.

0: βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
10: Ραδιοκρήτη 101,5.

εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψε το έχω βρει με τον εαυτό μου.

0: εγώ μωρό μου. Τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και απόψε. Ράδιο Κρήτη 101,5 και παίρνουμε σκυτάλι για ένα ταξίδι 120 λεπτών. Και απόψε θα ξεναγηθούμε σε μονοπάτια με όμορφα ελληνικά τραγούδια, με ήχους, με στίχους και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πλοηγό μας και να μην χαθούμε σε αυτά τα όμορφα μονοπάτια, τις κουβεντούλες μας, αλλά και όλους εσάς. Χεράκι, χεράκι.

όλα τα γεγονότα που ζούμε, ακόμα και ως βρέφη, σημαδεύουν το υπόλοιπο της ζωής μας. Γι' αυτό και δεν τα ξεχνάμε και συχνά τα κάνουμε τραγούδια. Μικρό παιδί σαν ήμουνα και πήγαινα σχολείο, μικρό παιδί. Στα μάτια είχα τη χαρά, στα χέρια το βιβλίο. Ένα απόσπασμα από το κλασικό τραγούδι του νέου κύματος το 1964 με την ερμηνεία του Γιώργου Ζωγράφου σε στίχους του Αργύρη Δεργόπουλου και σε μουσική του Λίνου Κόκοτου. Ένα τραγούδι που μιλάει για εκείνη την παιδική μας αθωότητα που ακόμα και όταν μεγαλώσαμε και φύγαμε από τα θρανία και μπήκαμε σε άλλα μονοπάτια και πιθανόν σε άλλα θρανία, εξακολουθούμε με γλύκα να το θυμόμαστε και να το τραγουδάμε.

Βέβαια, σε αντίθεση με την επιθυμία που εκφράζει ο κάθε στιχουργός, τα περισσότερα παιδιά ανυπομονούν να μεγαλώσουν μέχρι να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και να αναπολύσουν την παιδική τους ηλικία. Η αθωότητα και οι τρέλες είναι δύο από τα πιο κύρια χαρακτηριστικά της παιδικής μας ηλικίας. Μεγαλώνοντας μοιραία, γινόμαστε κομμάτι διάφορων καταστάσεων που ενίοτε προκαλούν λύπη, χαρά και άλλα συναισθήματα και στους γονείς μας αλλά και στους γύρω μας. Και όπως συμβαίνει σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, έτσι και οι σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών συχνά έχουν εμπνεύσει ποιητές και συγγραφείς στο να γράψουν μερικά από τα καλύτερά τους έργα.

Βέβαια, το ίδιο συμβαίνει και με τα τραγούδια, όπου τα παιδιά και ειδικά τα αγόρια είναι πρώτα στην προτίμηση των στιχουργών. Χαρακτηριστικά είναι τα αναφωνήματα της νοσοκόμας στην ροκ όπερα των Who Tommy. Αλλά και βέβαια περισσότερο εμφανή είναι στην ελληνική δισκογραφία με εξέχουσα θέση να καταλαμβάνουν τα πιο διάσημα παιδιά, τα οποία βέβαια είναι τα παιδιά του Πειραιά, του Μάνου Χατζηδάκη από την ταινία του 1960, Ποτέ την Κυριακή, με την υπέροχη Μελίνα Μερκούρη. Πώς θα ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά, που σαν θα μεγαλώσουν, όλα θα γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Ένα μικρό μέρος από τους στίχους που έκαναν το γύρο του κόσμου και έγιναν το πιο επιτυχημένο ελληνικό τραγούδι στον κόσμο.

την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

Το 1966 ο Μάνος εξέδωσε την πρώτη ποιητική του συλλογή με τον τίτλο «Μυθολογία», στην οποία υπήρχαν 8 ενότητες με 25 ποιήματα. 10 από τα οποία επέλεξε ο Νότης Μαυρουδής για να τα μελοποιήσει στο άλμπουμ «Παιδί της Γης». Και το ομώνυμο τραγούδι το ερμήνευσε η Αρλέτα με τον τίτλο «Παιδί της Γης, παιδί τραγουδισμένο». Ένα ακόμα εντυπωσιακό τραγούδι ήταν και το «Κάθε τρελό παιδί», που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1961 στο μπαλέτο «Η Ερημιά» με ερμηνεύτρια την νεότατη τότε Νάνα Μούσκουρη. «Εκείνο το πρωί του είπα καλημέρα, εκείνο το πρωί του είπα καλημέρα. Κάθε τρελό παιδί έχει στο χέρι φιλί της Παναγιάς και ένα μαχαίρι». Υπάρχουν αρκετά ακόμα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη με αναφορά στα παιδιά. Στα περισσότερα από αυτά η στίχη είναι βέβαια του μεγάλου ποιητή Νίκου Γκάτσου, αλλά και του ίδιου του Μάνου Χατζηδάκη. Το «Ήσουν παιδί σαν το Χριστό», «Το πέλαγο είναι βαθύ» και βέβαια «Ο Γιάννης ο Φωνιάς». Η «Μπαλάτα των αισθήσεων», «Το φέρτε με ένα μαντολίνο», «Το χελιδόνι σε κλουβί» και «Το πάει έφυγε το τρένο».

Το 1975 σε ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε τα πολιτικά τραγούδια. Ένα από αυτά ήταν και η πιο όμορφη θάλασσα με τα αισιόδοξα μηνύματά της και τη Μαρία Δημητριάδη και έλεγε «Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα». Το 1969, στο περιβόλι του Τρελού, ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδούσε για τα παιδιά που χάθηκαν, τα πιο ωραία παραμύθια από όσα μου είχες διηγηθεί. Ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε ένα τραγούδι «Ο γιος μου είναι 9 χρονών» το 1968 και το έγραψε για το γιο του Γιώργο που είχε κακοποιηθεί τότε από τους χωροφύλακες κατά τη διάρκεια της κράτησής του στην Ζάτουνα. Το τραγούδι το χρησιμοποίησε στο έργο του «Αρκαδία» που κυκλοφόρησε το 1973 και το τραγουδά ο Πέτρος Πανδής. «Ο γιος μου είναι 9 χρονών, 9 χειμώνες, 9 καλοκαίρια βάλανε στο βλέμμα κεραυνό».

Πολλά τα τραγούδια που μιλούν για τα παιδιά και πολλά τα επίθετα και οι χαρακτηρισμοί που αναφέρονται στα παιδιά. Παιδιά θλιμμένα, παιδιά ευτυχισμένα, παιδιά χωρισμένων γονιών ακόμα. Αλλά και παιδιά που συνδυάζονται με διάφορα μέρη της Ελλάδος. Τα παιδιά του Πειραιά, το παιδί από το λιμάνι και τόσα πολλά άλλα.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Για την μουσική σας συντροφιά. Ράδιο Κρήτη όμως, ως επιτοπλής, τον έχουμε πει πολλές φορές, είναι και ενημέρωση. Όπου 24 ώρες το 24ωρο έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για οτιδήποτε αφορά θέματα της πολιτικής, της κοινωνικής ζωής, αλλά και ευρύτερα μεγάλη ποικιλία θεμάτων, τόσο στις ενημερωτικές εκπομπές του Ράδιο Κρήτη, αλλά και στο δημοσιογραφικό πόρταλ του σταθμού, στο ecriti.gr, όπου μπορείτε να ξεναγηθείτε από το κινητό σας, από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή σας και να επιλέξετε ανάμεσα σε πάρα πολλές κατηγορίες.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Τα μικρά παιδιά που κρατούν στο χέρι τους, σαν το μήλο, το χάρτινο της ελπίδας μας. Τα μικρά παιδιά που μπερδεύουν τα λόγια τους, που μιλούν με νοήματα στα παιχνίδια τους. Το 1967 έσπηρε με στίχους και με μελωδίες και με ερμηνεία η Αρλέτα, ένα από τα πιο υπέροχα και τα πιο ρομαντικά τραγούδια της ελληνικής ηχογραφίας. Ένα από τα πιο αθώα τραγούδια, τα πιο ελπιδοφόρα.

Ένα από τα προνόμια τα οποία δυστυχώς ή ευτυχώς μας διακατέχουν ως έθνος είναι και να δίνουμε χαρακτηρισμούς στην καθημερινότητά μας, σε ανθρώπους, σε τοπία, σε μέρη, σε καταστάσεις. Ορισμένες φορές βέβαια οι χαρακτηρισμοί είναι άσχημοι. Και τώρα θα σας πω το εξής και θα ρωτήσω. Άραγε υπάρχουν παιδιά της νύχτας, παιδιά της μέρας, παιδιά του απογεύματος ή παιδιά του πρωινού? Ένα από τα πιο γνωστά παιδιά της νύχτας, καθότι η απάντηση ίσως να μην υπάρχει, αλλά ήθιστε

να χαρακτηρίζουμε πρωινό παιδί αυτόν που ξυπνάει πρωί-πρωί και θεωρείται προκομμένος και παιδί της νύχτας αυτόν ο οποίος ξενυχτάει έως και τις πρώτες πρωινές ώρες. Το 1972 ένα από αυτά τα παιδιά της νύχτας τραγουδήθηκε, ερμηνεύτηκε από τη Βίκη Μοσχολιού σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και σε στίχους του Νίκου Μπακογιάννη.

Και όταν λέμε το καλό παιδί στο ελληνικό τραγούδι, για τους νεότερους στο μυαλό μας ίσως να πηγαίνει στον Γιάννη Πλούταρχο. Το 1971 όμως, ο Γιάννης Πάριος σε στίχους του Απόστολου Καλδάρα αλλά και σε σύνθεση ερμήνευσε για το καλό παιδί. Η διαφορά στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι ότι υπάρχει μία δόση ειρωνίας ότι δεν θα ήθελε να είναι το καλό παιδί.

Υπάρχουν και καλά παιδιά στην κοινωνία μέσα, που έχουν φιλότιμο, αισθήματα και μπέσα. Υπάρχουν και καλά παιδιά που έχουν χρυσή καρδιά. Φέρουν την υπογραφή η συγκεκριμένη στίχη του Χρήστου Κολοκοτρώνη, όπου υπογράφηκε τη σύνθεση με ερμηνευτή, το Στέλιο Καζαντζίδη.

Παδά και το οποίο αποτελεί και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελένης Τσαλικοπούλου, μιλάει για τα παιδιά. Για τα παιδιά των φαναριών ακούσαμε νωρίτερα, για τα παιδιά των δρόμων θα μας τραγουδήσει τώρα η Ελένη Τσαλικοπούλου.

Όταν είμαστε παιδιά, μας κρατάνε από το χεράκι, μας προστατεύουν, μας φροντίζουν. Και όταν μεγαλώνουμε, ανεξαρτοποιόμαστε και προσπαθούμε να βρούμε το δικό μας βηματισμό στη ζωή. Και είναι αρκετές οι φορές που ζηλεύουμε και γυρνάμε πίσω στο χθες. Κλέβουμε μονοπάτια και προσπαθούμε να τα βαδίσουμε, μα όλο κάτι μας γυρνάει στο σήμερα. Πόσο πολύ ανάγκη έχουμε να περάσουμε ξανά από τις μνήμες στα σπίτια, από τις θάλασσες, εκείνες τις άδειες για εμάς.

μας από του φόβου τα δίχτυα. Πόσο ανάγκη έχουμε να σταθούμε μαζί και να δούμε να περνάνε σαν καράβια οι στιγμές που ποτέ δεν γερνάνε. Τότε που τον εαυτό του παιδί από το χέρι κρατάει, στα ίδια μέρη και απόψε η ζωή θα του σπάει.

Ένα εξίσου όμως γνωστό τραγούδι που μιλάει για τα παιδιά, εκτός το πιο χαρακτηριστικό πάντα που μας έρχεται στο μυαλό, τα παιδιά του Πειραιά, είναι και αυτό της Αμίνης στα παιδιά. Ποια είναι όμως η αληθινή ιστορία αυτού του τραγουδιού? Κυρίως θέμα του άσματος είναι ο εθνικός διχασμός 1914-1917, κατά την περίοδο δηλαδή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν τότε το έθνος είχε χωριστεί σε βασιλικούς και βενζιλικούς. Βασική αιτία και κεντρική κόντρα του λαού ήταν αν θα βγάλουμε στον πόλεμο υπέρ των συμμάχων της Αντάντ. Οι σύμμαχοι είχαν καταρτήσει μια τριπλή συνεννόηση τότε, και ας μην μπούμε σε αυτά, αλλά ας μείνουμε στα μουσικά μας. Τόσο η στίχη όσο και η μουσική του είναι παραδοσιακά. Δεν υπάρχει συνθέτης και ο στιχουργός είναι άγνωστος. Ο τίτλος ήταν «Ο Μακεδόν» και εννοεί φυσικά τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που τον Αύγουστο του 16 συνέστησε δική του κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη στίχη, έτσι όπως λέγεται ότι τραγουδιόταν άλλωστε και από όλο το λαό της Σμύρνης, όταν έφτασε εκεί το Αβέροφ, είχαν ως εξής: «Για τα παιδιά τη νέα Τριανδρία που έδιωξε από την Αθήνα τα θηρία». Και το ρεφρέν ήταν «Και στην άμυνα εκεί πολεμούν όλοι μαζί. Πολεμάει και ο Βενιζέλος που αυτός θα φέρει τέλος. Ο Δαγκλής και ο Κουντουριώτης θα μας φέρουν την ισότης». Πολύ αργότερα όμως, το 1980, όταν ο σκηνοθέτης Κώστας Φέρης ετοιμάστηκε να καταγράψει το ρεμπέτικο τραγούδι στην ιστορική του διαδρομή μέσα από την ταινία «Ρεμπέτικο» που είπαμε νωρίτερα, το τραγούδι ξεπήδησε και πάλι στο προσκήνιο, αυτή τη φορά από χασαποσέρβικο, άρχισε να μας βγάζει γλετζέδικο ρυθμό, πολύ πιο γρήγορο, και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε και σε ρυθμό σούστας, με τη διασκευή βέβαια του Πηγαίου Σταύρου Ξαρχάκου και σε στίχους που επεξεργάστηκε ο Γίγας Νίκος Γκάτσος. Οι στίχοι άλλαξαν.

Δεν είναι λίγες οι φορές στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού που το όνομα ενός συνθέτη συνδέθηκε άρρηκτα με ένα τραγουδιστή. Οι συνεργασίες είναι δεκάδες. Είναι όμως κάποιες που ξεχωρίζουν. Και αυτό γιατί η φωνή του τραγουδιστή τέριαξε απόλυτα με τις μελωδίες του δημιουργού, γράφοντας μεγάλες επιτυχίες, κυρίως όμως ωραία τραγούδια. Στα χρόνια του 1990 και παρά την περίφημη κρίση που φαίνεται πως υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο λαϊκό τραγούδι, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος συνάντησε τον Βαγγέλη Κορακάκη. Έχει υποθεί αρκετές φορές πως τα τραγούδια του Κορακάκη θυμίζουν τραγούδια μιας άλλης εποχής, εκείνης της παλιάς χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Τόσο για τις μελωδίες και τις ενορχιστρώσεις, όσο και για τους στίχους, που στα πρότυπα δημιουργών όπως ο Γιώργος Μητσάκης και ο Άκης Πάνου γράφει πάντα ο ίδιος. Για ένα παιδί, για ένα θλιμμένο παιδί, μας τραγουδάει και μοιραζόμαστε μαζί σας απόψε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος.

Ένα από τα πιο χαρμόσυνα, τα πιο αισιόδοξα. Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο. Ζωγραφίζουν δυο καρδιές και έναν ήλιο στη μέση. Τα παιδιά τραγουδούν μες στους δρόμους και η φωνή τους τον κόσμο αλλάζει. Η ελπίδα. Από τα παιδιά πρέπει να μάθουμε. Και στα παιδιά πρέπει να δώσουμε. Και όπως λέει και ένα τραγούδι της Ελένης Δήμου, κανείς δεν είναι κανενός. Δεν μας ανήκουν τα παιδιά. Μπορεί να μας ανήκουν μέσα στην ψυχή μας τα όμορφα ελληνικά τραγούδια, που κλέβουμε κάτι συγκεκριμένο από κάθε τραγούδι, ένα δύστιχο που κάπου μας άγγιξε στο παρελθόν. Αυτό έκαναν και οι στιχουργοί, όπου προσπάθησαν με αφορμή τα παιδιά να αποδώσουν στίχους στο ελληνικό πεντάγραμμο. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Η ώρα είναι 12. Ραδιο Κρήτη 101,5.

όμως ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
0: Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραδιο Κρήτη 101,5.
1: Αν ρωτήσουνε που μένω, πες τους μια διεύθυνση. Δείξε κάπου στον αέρα μια κατεύθυνση.
0: Και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 3.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.